0: Στράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες, γιατί πράγματα όπως η φύση, το κυνήγι, η σκοποβολή και τα όπλα αποτελούν μέρος της παράδοσής μας.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνετε, ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Αυτό δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε ούτε με τον εργοδότη μας, γιατί η Κυριακή ανήκει στον εργαζόμενο, ανήκει στο λαό, ανήκει σε όλους, ανήκει στο συνταξιούχο, στο μαθητή και σε οποιονδήποτε μπορεί να χαρεί αυτήν την ευλογημένη ημέρα. Ανήκει και σε αυτούς που πιστεύουν πραγματικά. Άλλωστε σήμερα είναι η γιορτή του Οσίου Παϊσίου. Σήμερα σίγουρα στην λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει μια μικρή συγκέντρωση, θα γίνει, δεν θα είναι απλά εορτασμός, θα είναι σαν να έχει συγκεντρωθεί είτε μέλη του ΠΑΟΚ είτε κάποιο κόμμα από τα αυτά που μας κυβερνούν σε αυτή τη χώρα και έχουν κάνει κάποια εκδήλωση από το πλήθος που θα πάει σήμερα να τιμήσει αυτόν τον νέο Άγιο, γιατί Άγιος είναι ουσιαστικά, που έχει δώσει το δικό του στίγμα στη χώρα μας. Άλλωστε μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη, 107,7 Status FM, Παραπολιτικά 90,1, και εμείς βρισκόμαστε εδώ όχι απλά να δώσουμε μαθήματα οπλογνωσίας όπως συνηθίζουμε στις τελευταίες Κυριακές, αλλά να σας προτρέψουμε να δώσετε 2 ευρώ, προσέξτε, θα δώσετε 2 ευρώ, αν πάρετε καφέ, και κανονικό, όχι τον καπουτσίνο που λέμε, αν πάρετε καφέ θα δώσετε 2,30. Θα δώσετε λοιπόν 2 ευρώ, θα πάνε να πάρετε τα Παραπολιτικά στο περίπτερο, την πλέον έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακο με πλούσια ύλη, και τι σας έχουμε μέσα, 120 σελίδες ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, αφιερωμένες όλες τα όπλα. Το περιοδικό Οπλογνωσία, το ετήσιο περιοδικό Οπλογνωσία, βρίσκεται στα περίπτερα από εχθές. Θα το βρείτε και σήμερα, ζητήστε το στον περίπτερά σας ή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς σας, το έχουν σίγουρα, και πάρτε το, γιατί θα διαβάσετε πράγματα και θάματα τα οποία, μην κρυβόμαστε, στην τιμή αυτή δεν υπήρχε περίπτωση κάποτε να βρείτε τέτοιο περιοδικό. Θα πάρετε μέρος στις κληρώσεις. Και κληρώσεις, προσέξτε, με πλούσια δώρα, όχι τίποτα της πλάκας. 2.830 ευρώ κάνει το Μπενέλι, το Ραφαέλο, το Σίλβερ. Με κάνει AI, το οποίο κληρώνουμε. Έχουμε και πιστόλι για όσους έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν άδεια, δηλαδή είναι αστυνομικοί ή είναι ήδη σκοπευτές σε κάποιο σκοπευτικό όμιλο και έχουν συμπληρώσει τους αγώνες τους. Έχουμε και πιστόλι, τι άλλο θα έχουμε, Σεζέ. Οι Τσέχοι κάναν τη διαφορά τα τελευταία χρόνια φτιάχνοντας ένα από τα καλύτερα πιστόλια που κυκλοφορούν στην αγορά, γι' αυτό και είναι πρώτος σε πωλήσεις στην χώρα μας. Και βέβαια τους ταχογράφους, τις καταπληκτικές αυτές συσκευές που έχει βγάλει η Garmin, με τις οποίες τις παίρνετε και μετράτε την ταχύτητα των βολών σας, την ταχύτητα των φυσικείων ή των σφαιρών που χρησιμοποιείτε, και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσετε τόσο τις σκοπευτικές σας ικανότητες όσο και την αποτελεσματικότητα της βολής σας. Όλα αυτά που θα τα βρείτε στον ετήσιο οδηγό Οπλογνωσία. Έχει άρθρα για το στρατό, την αστυνομία, την αγωνιστική σκοποβολή, την ψυχαγωγική σκοποβολή. Προσέξτε, παίρνετε ένα αεροβολάκι, παίρνετε και ένα μεταλλικό παπάκι όπως τα ακούτε και περνάτε ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Γιατί αυτό είναι η σκοποβολή, η διασκέδαση, η ψυχαγωγική. Αυτό κάνεις. Και μην αρχίσουμε τώρα τις ιστορίες για αγρίους. Άλλωστε υπάρχει Λούνα Πάρκ που δεν έχει σκοπευτήριο μέσα. Όλα δεν έχουν αυτά τα παπάκια που πάνε αριστερά και δεξιά και προσπαθούν να τα ρίξεις με ένα όπλο το οποίο μεταξύ μας δεν λειτουργεί και σωστά. Και αλλού ρίχνεις εσύ, αλλού πηγαίνει το βληματάκι. Αλλά δεν είναι της στιγμής αυτή η συζήτηση. Εμείς, να ξέρετε, είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά. Νικήτας Κυπρίδημος θα είναι σε λίγο τηλεφωνική γραμμή. Το Οπλογνωσία, το ετήσιο περιοδικό σταθμός του ομίλου Παραπολιτικά, είναι μαζί με την εφημερίδα, πάτε στο περίπτερο και δίνετε 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι 4 νεράκια. Σας το κάνω για να καταλάβετε πόσο φθηνό είναι. Είναι μισό πακέτο τσιγάρα, δεν είναι ολόκληρο. Μισό και λίγο λιγότερο. Και είναι λιγότερο και από όσο κοστίζει ένας καφές. Οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία. Πηγαίνετε στο περίπτερο και αποκτήστε γνώσεις, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί σε πάρα πολλές εκπομπές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και όχι μόνο, η γνώση περί όπλων προσφέρει στην κοινωνία, στην οικονομία, όπως τα ακούτε, στην οικονομία, στη βιομηχανία, ασύλληπτα ωφέλη. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Λίγα θα πούμε όμως. Φτιάξτε καφέ και ακούστε μας, γιατί αξίζει τον κόπο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
9: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έχει μια ωραία ησυχία εκεί έξω.
1: Το χώμα με έχει μάθει.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Και η σιωπή να τραγουδάω.
0: Δεν κυκλοφορεί ούτε κουνούπι.
1: Τα όμορφα με έμαθαν.
0: Αν και μέσα στο στούντιο εδώ πέρα έχω ένα κουνούπι. Και δεν το κάνω λίμπα, θα τρελαθούμε.
1: Εγώ έχω μάθει.
0: Να το μπροστά μου είναι.

0: Τι να κάνουμε, πήρε ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο τηλέμαχος ο Σαντορίνεος. Τροποποιηθήκαμε κι εμείς, τα αλλάξαμε και ήρθαμε νωρίτερα.
1: Εγώ έχω μάθει πάντα να κοιτάω ψηλά τον ήλιο μες στα μάτια.
0: Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 6 και είστε στον στάτους 107 και 7.

με ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Μαρινέλλας. Έτσι να ξεκινήσουμε και επίσημα. Έως και τις 10 το πρωί θα είμαστε. Έχουμε να πούμε, να ακούσουμε, να μας βρήσεις, να μας ευχαριστήσεις. Τα τάρα μη δώσεις μόνο, γιατί θα γυρίσει μπούμεραν.

Έχει ξημερώσει έξω, είναι πάρα πολύ ωραία. Στα λεωφορεία δεν έχει καθόλου κόσμο. Ακόμα ένα πιο ωραίο. Και ο καιρός σήμερα θα μας κάνει πάρα πολύ τη χάρη. Είναι αυτό που λένε, κάνει μας τη χάρη. Από ό,τι φαίνεται ήμασταν καλά το βράδυ. Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Αν και χθες το μεσημέρι λίγο μας ζόρισε, γιατί άρχισαν πάλι να βαράνε τα 112 και καλά κάνουν. Για το περιβολάκι ο λόγος. Αν θυμηθούμε δηλαδή πως ήμασταν την προηγούμενη Κυριακή πάλι τέτοια ώρα που είχαμε βγει εκτάκτως, βέβαια τότε για τις πυρκαγιές, τώρα για τροποποίηση καθώς είπαμε λείπει ο τηλέμαχος, οπότε ήταν σχετικά ένα ήρεμο

Ναι, έχει και ωραίο μπαλκόνι. Όλη τη Θεσσαλονίκη πιάτο. Μια χαρά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε εσάς που εργάζεστε και μας έχετε στην συντροφιά σας. Σε εσάς που πηγαίνετε στην εργασία σας. Να πω και καλημέρα στον πατέρα μου που με εξφεντώνησε για να έρθω εδώ να είμαι στην ώρα μου. Καλημέρα, καλό πρωινό σε εσάς που γυρίζετε από την εργασία σας. Είστε και αυτοί, όπως και εδώ κάτω στα Λαδάδικα, από όπου και εκπέμπει ο Στάτους 107 και 7. Είναι τα κεντρικά μας στούνδιο, που λένε και στο χωριό μου. Υπάρχει ακόμη έτσι μία αναμπουμπούλα. Βλέπουν έξω ότι ξημέρωσε. Αυτοί νομίζουν ακόμη ότι είναι βράδυ, γιατί ήρθαν από εδώ από τις 11-12, μία τι ώρα ήρθανε. Και τρελαίνονται, σου λέει, βγαίνει το φως της ημέρας, εμείς πρέπει να κρυφτούμε, πρέπει να μείνουμε. Πάντως είναι σίγουρα πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούνε ότι φεύγουμε ή για να ακούνε Στάτους. Είναι το μόνο σίγουρο. Μέχρι και τις 8 το πρωί, για μια ώρα ακόμη και κανένα 40 λεπτό, θα τους δεις να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Όχι με το καρατζαφέρι. Έκανα μια βότκα, κανένα ουίσκι,

Καλημέρα κυρία Αγγελική, με μια ωραία φωτογραφία από την Καλαμαριά. Καλημέρα, καλό πρωινό, δεν έχετε μπερδευτεί, δεν ξυπνήσατε πιο αργά. Εμείς ξεκινήσαμε πιο νωρίς, στον στάτους 107 και 7, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, στα 29 μετά τις 6 το πρωί. Πρωινό Κυριακής, 12 Ιουλίου.

0: Δημήτρη, αν μπορείς να το ξαναγράψεις το μήνυμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχεις ξυπνήσει ακόμη. Μου έχεις γράψει κάτι μεταξύ μεθυσμένου και εγκεφαλικού.
1: Εύχομαι να είναι το πρώτο.

Για την ερχόμενη εβδομάδα δεν μας τα λέει καλά ο καιρός, να σου πω την αλήθεια. Καθώς μέχρι και τη Τετάρτη είναι καλοκαίρι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Έχουμε φτάσει στο μισό του Ιούλη. Από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο δίνει βροχές. Αλλά όχι όλη τη μέρα, σταδιακά. Δηλαδή την Πέμπτη, για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, δείχνει ότι θα έχουμε βροχή από τις 10.30 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Την Παρασκευή από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 8. Και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι δίνει βροχή. Θα μου πεις, πολύ μακροπρόθεσμα βλέπεις. Η αισιοδοξία είναι μία και λέγεται κουβάς. Αυτό δηλαδή που πηγαίνει συνήθως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άρα ευελπιστούμε σε αυτό. Όπως και να έχει, σήμερα μέχρι και τους 36 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Οπότε πάρε αντιλιακό. Αν δεν έχεις καρπούζι και σου τελειώνει, πάνε πάρε. Παγωτό, ανεμιστήρα, air condition, έστω μια βεντάλια. Γιατί διαφορετικά δεν θα τη βγάλουμε καθαρή. Καλημέρα στο Θεόδωρο εδώ στο Viber. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

Καλημέρα Μαριάννα. Καλή δουλειά. Όχι και κίνηση στους δρόμους τέτοια ώρα, είναι δυνατόν? 39 λεπτά μετά τις 6 και θα έχουμε κίνηση. Μόνο αν έχει συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο.

0: Καλημέρα, Δέσποινα. Όμορφη δροσερή Κυριακή, λέει, να έχεις. Καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη.
1: Σε αγάπησα πολύ, τόσο που ξέχασα πίσω πώς να γυρίσω.
0: Καλημέρα και στη Ράνια. Καλό πρωινό να έχεις.

ή σε κάποιος που χρωστάω. Έπεσε, πάλι καλά. Ή ήταν από την εφορία. Μου πεις την εφορία, δεν χρωστάς. Τέτοια ώρα τηλέφωνο. Τέτοια ώρα με το ζόρι ανοίγεις το μάτι σου, ρε φίλε. 694.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κι όμως έχει κίνηση στο Μουδανιό, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Σου παράζονται. Σου έστειλα και μήνυμα για καλημέρα, γιατί
0: το
1: εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομος, τυποποιημένο.
0: Σωστός. Σε ποιο μέτωπο, Θεσσαλονίκη ή Χαλκιδική?
1: Να τώρα ανεβαίνω από πάνω την αερογέφυρα τη Ρουσία, εγώ για να πάω στο Βιτόριο. Και όλος ο δρόμος από την Πέμπτα Μουδανιών, που μπήκα από εκεί το Μαρμαρίδι, μέχρι εδώ είναι γεμάτο τένις.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, φεύγουν Χαλκιδικοί νωρίς νωρίς.
1: Φεύγουν Χαλκιδικοί νωρίς νωρίς. Έχει ξένος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε Λεοντέο, Τάσο, με κατάλαβε.
0: Σας κατάλαβα, κύριε Τάσο, μου εννοείται.
1: Ακούω, αλλά δεν ταιριάζουν οι ώρες.
0: Δεν πειράζει, θα ταιριάξουν που θα πάει.
1: Όπως παλιά που σε έπαιρνα τρεις φορές την μέρα.
0: Θα ζητήσω να μ' αλλάξουν ώρα, να είστε καλά.
1: Όχι, όχι να αλλάξουν ώρα. Εγώ σε ακούω, αλλά δεν τα λέμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάσο μου, καλημέρα.

Καλημερούδια και σε σένα, Μαρία. Πόσο καιρό είχα εδώ το καλημερούδια. Καλή Κυριακή. Με ένα πάρα πολύ ωραίο, τι να πω τώρα ότι είναι, γούφερ, μεγάφωνο, ηχείο τεράστιο. Και γράφει, λέει, για να σας ακούμε καλά. Αυτό οριακά είναι μηνύσιμο. Εμάς θα μηνύσουν, όχι εσάς, γιατί εμάς ακούνε. Οπότε λοιπόν δεν θα πω ότι είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και δεν το μάθατε από μένα ότι είστε στον στάτους 107 και 7. Να μείνει μεταξύ μας.

Στην Σταυρούπολη δεν θα έχετε ρεύμα σήμερα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Στις οδούς Λακωνίας, Ακροπόλεως, Αρχιμίδους, Κουντουριώτου, Ολυμπίας και τυχόν πλησίων καταναλωτές. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12.30 το μεσημέρι.

Καλημέρα και στο Γιάννη στην Καλαμαριά. Καλό πρωινό Κυριακής και σε εσένα. Σε ένα καράβι θα βρεθούμε φέτος το καλοκαίρι, τι θα γίνει? Έστω ας είναι και αυτά που κάνουν εδώ τη βόλτα του Θερμαϊκού. Φτάνει πια δηλαδή.

σχετικά με την φωτιά που είχαμε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά, πλησίων αρδευτικού καναλιού. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι είναι σε ύφεση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε και την ενημέρωση που είχε η Δήμαρχος Λαγκαδά, η κυρία Ανδρεάδου, η φωτιά ξεκίνησε σε μία από τις ανεξέλεκτες χωματερές που ασυνείδητοι δημιουργούν πετώντας σκουπίδια και μπάζα πάσης φύσεως και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε σταυλική εγκατάσταση. Με τους ηλίθιους δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ας το πάρουμε χαμπάρι λοιπόν. Οι ηλίθιοι μας νικούν.

0: Έως και τις 10 το πρωί, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Status FM 107 και 7.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ξεκινήσαμε νωρίτερα, μία ώρα για την ακρίβεια, καθώς ο τηλέμαχος αυτό το Σαββατοκύριακο έπρεπε να λείψει. Και λέμε κάτσε να πούμε καλημέρα νωρίς, να πιούμε λίγο καφέ, να συνέλθουμε. Και αυτά που ήταν να πούμε από τις 8 και μετά θα τα πούμε σε περίπου 6 λεπτά από τώρα. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
13: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
14: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
15: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
12: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
18: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και λέμε επιστρέψαμε για εσάς που είστε μαζί μας από τις 6 το πρωί. Καλημέρα, καλό πρωινό σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην κανονική μας ώρα, στα 10 λεπτά μετά τις 7. Ο τηλέμαχος μας την έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε τροποποιήσαμε και εμείς το ήδη τροποποιημένο πρόγραμμα του σταθμού για να σας πούμε καλημέρα από νωρίς το πρωί. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Καθώς ημέρα ντυμένος στα μαύρα έκανε την εμφάνισή του στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάλου

0: Καλημέρα κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαιρά.
0: Τέτοια υποδοχή.
1: Τέτοια υποδοχή είχα χρόνια να ζήσω.
0: Πώς είστε?
1: Καλή Κυριακή, είμαι καλά εσύ?
0: Good Sunday.
1: Καλή Κυριακή, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα. Και δεν εννοώ σε διάρκεια φυσικά, έτσι. Εννοώ είναι μια πολύ μεγάλη μέρα.
0: Λόγω του Αγίου Παϊσίου.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη, για την Ορθοδοξία, αλλά και για την πόλη μας. Γιατί έχουμε την τιμή τη μεγάλη να έχουμε τον τάφο του Οσίου Παϊσίου στη Σουρωτή, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι μια μεγάλη γιορτή. Μιλάμε για έναν Άγιο, για έναν Όσιο, ο οποίος έζησε έτσι στα τελευταία χρόνια, θα πούμε τη δεκαετία του 90, έτσι πολύ πρόσφατο. Οπότε γιορτάζουν σήμερα πολλά παιδιά, και λέω παιδιά γιατί αγιοκατατάχθηκε πρόσφατα, οπότε πολλά παιδιά, είναι ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά που φέρουν το όνομά του. Οπότε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και νομίζω χτες έβλεπα κάτι εικόνες έτσι πολύ συγκινητικές από τη Σουρωτή, από το μοναστήρι εκεί.
0: Έχεις πάει?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Υπέροχο.
1: Έχω πάει, είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίος έτσι, και ο χώρος, αλλά έτσι αυτή η γαλήνη που εκπέμπει και...
0: Γαλινεύει ψυχή σου.
1: Ναι, ναι, παρόλο που έχει πάρα πολύ κόσμο πάντοτε. Έχω πάει σε διάφορες ώρες, έτσι έτυχε, πάντοτε έχει κόσμο, πάντοτε ναι. Έχει κόσμο.
0: Είναι ωραία.
1: Κατά τα άλλα καλά. Εσύ, χτες λίγο λαχταρίσαμε για κάποια λεπτά. Για κάποιες ώρες μάλλον, όχι λεπτά.
0: Ναι, τώρα δεν πήγαινε για σένα, πήγαινε να μου βγει κάτι άλλο. Αλλά όλα καλά, τα είπα και νωρίτερα. Ευτυχώς στο περιβολάκι ήμασταν συγκρατημένα, αισιόδοξα από την αρχή και αυτό βγήκε. Έχει κόσμο έξω?
1: Κοίταξε να δεις. Εννοείσαι από πλευράς οχημάτων, κίνησης, οχημάτων.
0: Οχημάτων, μου είπε νωρίτερα ο κύριος Στάσος ότι φεύγουν Χαλκιδικοί.
1: Το πιστεύω, γιατί δεν ήταν. Όχι, Μίκη Θεοδωράκη, Γνατία, Τσιμισκή, ο μόνος μου ήμουν σαν να μην πω σαν τι.
0: Πες, μην τρέπεσαι.
1: Όχι, όχι, ήμουν έτσι. Ένιωθα μια μοναξιά στην τοποθεσία Θεσσαλονίκη. Αλλά όσον αφορά στα λαδάδικα, γιατί κάνω έτσι και μια περαντζάδα το πρωί. Νοσταλγώ.
0: Τι λες?
1: Νοσταλγώ διάφορα.
0: Όχι, ρε φίλε. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες πάντως.
1: Ναι, ναι, δεν νοσταλγώ αυτό, αλλά θέλω να πω ότι άλλες εποχές. Έχει κόσμο, όχι τόσο όσο είχε άλλα Σάββατα, έτσι, Κυριακές πρωινά.
0: Φύγανε, στόπα.
1: Εντάξει, φύγανε.
0: Έχουνε φύγει.
1: Και πολλοί φοιτητές μας φύγανε. Που βγαίνανε τέτοιες τέτοιες μέρες και ώρες, φύγανε. Τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους, στις άλλες περιοχές τους. Οπότε λίγο έχει πέσει αυτή η κίνηση, σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον στην πόλη μας.
0: Εγώ ερχόμενος εδώ είδα να φεύγει ένα χαστούκι.
1: Μόνο το, δηλαδή είδες ένα χέρι να φεύγει έτσι, τσάτ.
0: Αυτό.
1: Είδες να φεύγει ένα χαστούκι.
0: Μαλώνανε, κατέβηκα από το λεωφορείο και ακούγανε.
1: Αποκλείεται να μαλώνανε. Τέτοια ώρα δεν μαλώνουνε. Λέω ότι αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
0: Μπροστά
1: δηλαδή
0: από την αφίσα του Χρυσοχοίδη. Όχι του Μιχάλη.
1: Α, τρόμαξα, λέω. Βγάλαν και αφίσες για τον υπουργό.
0: Του Δημήτρη.
1: Για του Δημήτρη Χρυσοχοίδη.
0: Χα!
1: Αλήθεια, αυτοί έχουν συγγένεια μεταξύ τους.
0: Ο ένας εξιχνιάζει εγκλήματα, ο άλλος τα προκαλεί με τα τραγούδια του, οπότε δεν
1: ξέρω. Καλά, ηρεμήσουμε λίγο, προκαλεί εγκλήματα ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Αλλά ναι, τώρα ήταν, το λες, ναι, λες να έχουν συγγένεια.
0: Ένα τέτοιο πράγμα ακούστηκε.
1: Δηλαδή
0: από, ήτανε...
1: από την αφίσα κάτω που είναι σε αυτό το μαγαζί στο Μπουζουξίδικο μέχρι
0: μπροστά
1: εδώ,
0: μου, μπροστά στα μάτια
1: αν
0: μου.
1: Αν νομίζεις ήσουν εδώ από το παράθυρο και λέω
0: όχι,
1: άκουσε το πατ.
0: Όχι. Μπροστά μου εκείνη την ώρα.
1: Μάθαμε γιατί.
0: Όχι, αλλά το λυπήθηκα.
1: Ασκήθηκε βία. Κακό.
0: Το λυπήθηκα.
1: Καταρχάς κακό.
0: Αλλά θα έκανε την...
1: Ό,τι και να έκανε τώρα αυτό δεν είναι.
0: Όχι, άμα την άξιζε. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λέω ότι όχι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Καλά,
0: σίγουρα κάποια χαζομάρα έκανε.
1: Ξύλο θα παίζουμε ρε παιδιά.
0: Σίγουρα κάποια χαζομάρα έκανε.
1: Ναι, να λυθεί διαφορετικά. Όχι με το χαστούκι.
0: Εμένα μου μύρισε, πώς λέγεται, όχι εξαπάτηση. Κέρατο.
1: Εκφυγή.
0: Κέρατο. Καλά τον έκανε. Τέτοια αξίζουμε. Δεν τις προσέχουμε.
1: Μιλάς εκ πείρας. Γιατί βλέπω ότι βάζεις πληθυντικό έτσι β' πρόσωπο.
0: Τι να βάλω. Δεν τις προσέχουν. Τα αγόρια είμαστε λίγο ηλίθια ορισμένες φορές. Και τις στεναχωρούμε.
1: Τώρα έφαγα φλασιά.
0: Δεν πειράζει. Αυτό και εγώ ήμουν λίγο
1: ηλίθια. Ναι, όχι, αλφα πληθυντικό.
0: Είμαστε λίγο ηλίθια ώρες. Καλά, δεν τις προσέχουμε.
1: Ότι υπάρχει μια χαζομάρα, υπάρχει. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Για, σου λέω,
1: αλλά
0: στο
1: σε γενικότερο επίπεδο, έτσι, μην πιάνουμε μόνο το ένα φύλλο. Η χαζομάρα είναι σε όλα τα
0: φύλλα. Τόδα στο βλέμμα της.
1: Εσύ έχεις κάνει έρευνα πρωί-πρωί. Δεν είναι απλώς ότι ήρθες εδώ στη δουλειά. Έχει ερευνόμενος.
0: Ευτυχώς που είχα το κινητό και έκανα. Οπ, κατευθείαν έτσι. Άσυ, λέω, μην.
1: Αστυνομία, θα τον δόθηκε.
0: Όχι. Αλλά τον λυπήθηκα, μωρέ.
1: Νεαρό ζευγάρι.
0: Πάνω από 30 σίγουρα δεν ήταν ούτε ο ένας ούτε άλλο.
1: Νεαρό, δηλαδή.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, ναι. Σου λέω, ήταν αυτό το. Την είδες.
1: Α, μόνο κοίταξε αυτός. Έτσι όπως το πεις και έρα, το λέω ο άνθρωπος.
0: Ρε πουλάκι μου, αυτό μου εκπέμψαν εκείνη την ώρα.
1: Αυτή η εκπομπή δηλαδή βγήκε.
0: Αλλά καλά του έκανε. Γιατί σίγουρα κάτι έκανε και τη στεναχώρησε. Δεν μπορώ να στο περιγράψω αν δεν το ζήσεις.
1: Δεν ενστερνίζομαι, το καλά του έκανε. Λόγω έτσι αυτής της βίας.
0: Καλά, εντάξει, ναι, σιγά.
1: Δεν ενστερνίζομαι.
0: Δεν τον έστειλε και στο νοσοκομείο.
1: Τώρα μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση πρωί-πρωί.
0: Άντε μωρέ, καλημέρα. Yep.

Ωραία και η εκτέλεση που ακούσαμε από το μουσικό σχολείο πριν πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε μετά τις 7. Αλλά και το πρωτότυπο έχει άλλη χάρη. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στα 19 λεπτά μετά τις 7, στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Τις καλημέρες σας περιμένουμε στο Viber, στο 6908 357 800.

Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και στη Χριστίνα που έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Πω, πω, τι ωραία ρε φίλε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά για το τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1827, ο τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ανοίγοντας το δρόμο για να αναλάβει ο Καποδίστριας ως ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας μας.

Σαν σήμερα το 1843, με βασιλικό διάταγμα παρέχεται στην Εθνική Τράπεζα το δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια, γεγονός που θα ενισχύσει έτσι και τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1913, αγήματα του ελληνικού στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη, ενώ ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Ξάνθη κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ενισχύοντας την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Το 1920 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ανδριανούπολη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων για τη Θράκη.

Και θα αλλάξουμε λίγο μουσική, μουσικό θέμα. Και θα πάμε εδώ.

Σαν σήμερα, το 1962, οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη του συναυλία, σηματοδοτώντας τη γέννηση ενός θρυλικού κεφαλαίου της ροκ μουσικής. Απολαύστε το.

Σαν σήμερα το 1967, το καθεστώς της 21ης του Απρίλη αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από 480 Έλληνες, ανάμεσά τους η Μελίνα Μερκούρη. Στο κλειστό της Γλυφάδας, σαν σήμερα το 1976, διεξάγεται ο πρώτος τελικός κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών, τον οποίο κατακτά ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας την ΑΕΚ με 81-69. Το 1979, λίγη με επιστράτευση των εργαζομένων, η μεγάλης διάρκειας απεργία των Ελλήνων τραπεζοϊπαλλήλων, που είχε παραλύσει το τραπεζικό τομέα.

Σαν σήμερα το 1990, ο Ανδρέας Παπανδρέου καλείται σε ανάκριση για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην χώρα. Να ήταν το μοναδικό. Εντοπίζονται τα οστά του Τσε Γκεβάρα σε ομαδικό τάφο στη Βολιβία, σαν σήμερα το 1997. Σαν σήμερα το 1998, η Εθνική Γαλλία κερδίζει τη Βραζιλία με 3-0 στο τελικό του Μουντιάλ στο Παρίσι, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Για την ιστορία νωρίτερα που έπαιζε Αργεντινή-Ελβετία 3-1.

0: Σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα 1912 γεννήθηκε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
1: Διαταγές.
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα?
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό?
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.
3: Να και ο έτερος Καπαδόκης. Για πλησιάστε ρε παλικαράκια. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές εδώ τις υπεύθυνες δηλώσεις.
4: Πού να ξέρω εγώ κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι της Πλατανιάς. Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί κάτω?
3: Έννοια σου, έχω οράματα για τη δική σου τη γούνα. Εσύ τι λες Γκουρουέζα?
4: Όριξε.
3: Όρεξε να μην έχεις να φας. Για κοίταξε εδώ.
2: Με αδικείτε κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
3: Πάμε στα λόγια, ρε.

0: στο όνομά μου, ρε.
1: Ε, βέβαια, πίνουν νερό, αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι, να μην πάθουν καμιά υδροπικία. Ε, βέβαια, έτσι είναι η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν μου λες, ρε Κουρέζα.
1: Ναι.
0: Εσείς είστε του κόμματος.
1: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
1: Φυσικά είμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κουρέζα?
1: Ορίστε.
0: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Κρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια. Εγώ, βέβαια, και αυτό το κατάλαβα, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι ικανός να καθαρίσω αυτό το σάπιο, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αυτός ο Χριστιανός και μαζί με το σάπιο θα εξαφανιστούν και τα σκουλίκια. Σαν και σέναν και σαν και σέναν.
2: Εγώ ξέρετε, κύριε Υπουργέ.
0: Γιώργο, φύγε, το καλό που σου θέλω θα φας πολύ ξύλο.
1: Όχι, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι εποχή του μακαρίτη του παππού σας.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
14: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις

0: κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
2: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφυγές. Νιώσ' την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θα ήθελα να μου το γράψετε στο Viber. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα της Μαρινέλλας. Που δυστυχώς τη χάσαμε, μας άφησε, έφυγε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Όσοι είναι να φύγετε, να πάτε Χαλκιδική, να ξέρετε ότι θα συναντήσετε και άλλους στον δρόμο. Όσοι μας ακούτε στη Σταυρούπολη, σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα έχετε διακοπή ρεύματος μέχρι τις 12.30. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς, μέχρι και τους 36 θα φτάσει. Η αίσθηση της θερμοκρασίας στις 2.30 το μεσημέρι. Η Μαρίζα Ρίζου.

Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα Αλέξανδρε, στον Γιώργο, την Αθηνά, στον Στάθη. Καλό πρωινό να έχετε. Ετοιμαζόμαστε, λέει, όχι για Χαλκιδική αλλά για Πιερία. Μια χαρά είστε. Ωραίο τατό.

Οι πρώτες συντάξεις θα αρχίζουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς σας σε 12 μέρες από τώρα. Από το απόγευμα της Παρασκευής 24

0: από την Τετάρτη. Συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου ΙΚΑ, Δημοσίου Τραπεζών, ΤΕΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ ΜΜΕ, από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Ιουλίου και το απόγευμα της 5ης 24 του μήνα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών και ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα. Οι επικουρικές των συνταξιούχων του Δημοσίου θα πιστωθούν από το απόγευμα της Δευτέρας 28 του μήνα.
1: Δευτέρα 27. Μια χαρά. Λεφτά να μπαίνουν και ό,τι είναι. Καλά, μην βάλουν και ένα δεκάρικο. Με ένα δεκάρικο μόνο στην είσοδο του σούπερ μάρκετ το αφήνεις για να πάρεις το καρότσι.

0: Πριν πεις οτιδήποτε, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?
1: Για πες.
0: Γιατί δεν κάθεσαι?
1: Α, όχι, με βολεύει περισσότερο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έγινε?
1: Έχουμε έτσι δύο ειδήσεις να πούμε. Η μία θα ξεκινήσουμε λίγο από τα διεθνή, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Κάτι πήρε το βλέφαρο μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί στα στενά του Ορμούζ έχουμε ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, καθώς το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο σημαίας Κύπρου. Επιτέθηκε λοιπόν σε πλοίο σημαίας Κύπρου στα στενά του Ορμούς. Ένας ναυτικός αγνοείται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ξέσπασε πυρκαγιά και στο πλοίο. Το εγκατέλειψε τέλος πάντων το πλήρωμα. Και φυσικά είχαμε και απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν με επιθέσεις και πάλι. Οπότε είναι μια πολύ κρίσιμη η κατάσταση για άλλη μια φορά φυσικά, έτσι, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Το παρακολουθούμε φυσικά, ενημερωνόμαστε και από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων που μεταδίδουν την είδηση τη συγκεκριμένη. Και λίγο όσον αφορά στα δικά μας, να πούμε ότι κατέληξε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από τους δύο αστυνομικούς στο Άργος. Νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη ο νεαρός, δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χθες το βράδυ αργά κατέληξε. Να πούμε ότι οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγήθηκαν στη φυλακή και ασκήθηκε σε βάρος τους δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ωραίες ειδήσεις ήρθες να πεις.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Μήπως να ξαναπιάσουμε τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα?
1: Τίμησέ μου.
0: Για το ζευγάρι που μάλλον
1: ναι, όχι, και εκείνη,
0: για το άδειο τώρα κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Θάλασσα πηγές.
0: Δεν έχω πάει ακόμη. Σου είπα και έξω ότι αισθάνομαι ότι είναι καλοκαίρι, επειδή έχω αναμένο το air condition
1: στο μείον 7.
0: Όχι μείον 7. Θα θέλατε. Δεν θα θέλατε μάλλον.
1: Όχι.
0: Δεν θα θέλατε μάλλον.
1: Θες να τα ξαναλέω κάθε Κυριακή?
0: Μια χαρά δροσιά δεν είχε όταν μπήκες?
1: Όχι, δροσιά είχε. Δροσιά είχε. Είναι και αναλόγως ποιος είναι στο στούντιο. Μπράβο, αυτό με ενοχλούσε πριν και έκανα τα νοήματα.
0: Είναι το κουνούπι που έλεγα από τις 6 το πρωί. Ναι,
1: ναι, είναι και ποιος είναι στο στούντιο. Αναλόγως δηλαδή με κάποιους συναδέλφους ή ψηλά ιστάμενους, υπάρχει ζέστη. Με κάποιους έτσι.
0: Πες το, μην τρέπεσαι. πες το. Όχι, αφού έχει υπογράψει και για τη νέα σεζόν, πες το.
1: Όχι, δεν έχω υπογράψει.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τη λένε κύκλοι, δεν ξέρω.
0: Απατεωνιές.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Απατεωνιές. Για τον εργοδότη μας λέει. Μπαίνει μέσα και βράζει ο τόπος εδώ μέσα. Όταν μπαίνεις όμως σε μένα.
1: Εδώ είσαι, νιώθω πολύ και αρκούδα όταν μπαίνω. Να.
0: Γιατί, μωρέ, μια χαρά θερμοκρασία έχει.
1: Οι τένοντες μου παγώνουν, το πιστεύω.
0: Πάμε να πούμε συνθήματα με τη Μελίνα Ασλανίδου και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων θα προηγηθεί φυσικά με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Ένα εξαιρετικό μπουκέτο με διαφημίσεις και είμαστε εδώ. Είπα μπουκέτο, πακέτο. Και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στο κόκκινο και πάλι τα στενά του Ορμούς, καθώς θρίλερ είναι σε εξέλιξη με το Ιράν να επιτίθεται σε πλοίο με σημαία Κύπρου και τις ΗΠΑ να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Ένα μέλος του πληρώματος από το πλοίο με την κυπριακή σημαία αγνοείται. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η επίθεση έγινε από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Ως αντίπεινα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν. Σε ηφαισίνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά, στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 χθες για εκένωση στους κατοίκους της περιοχής. Διώξει σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, άσκηση εισαγγελέας πλημελιωδικών. Οι διώξεις είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Δεν τα κατάφερε και έφυγε χθες αργά το βράδυ από τη ζωή ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Οι 2 αστυνομικοί της όποιοι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Με υβριδικό τρόπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απαρτία, φέρεται να πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία των Παύλου Πολάκη, Ρένας Δούρου και Νίκου Παπά. Μεταξύ άλλων, προτάθηκε χθες η άρση της απόφασης για στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και η ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η συνεδρίαση αποφασίστηκε να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Διακόπη ηλεκτροδότησης εξέλιξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά έως και τις 12.30 το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο πένθος βυθίστηκε ξανά η οικογένεια του ΠΑΟ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών ο αθλητής του Πόλο Στάθης Λαλιάς. Ο νεαρός πολίστας έδωσε γενναία και πολύέτη μάχη με τον καρκίνο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών για σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κιλκί στους 34, στη Σέρρης και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Ας ξεκινήσουμε ευχάριστα, γιατί το αξίζουμε. Στο Viber της καλημέρα σας θέλω να τις διαβάσω, να σας δω, να δω ότι είστε μαζί μας. Στο 69-08-357-800. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είμαστε μαζί από τις 6. Και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 το πρωί. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να τα διαβάσουμε παρέα. Να μάθουμε τι φιλοξενούν οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων.

η καθημερινή το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35 που θα κριθεί η μάχη του Κογκρέσου. Το τρίγωνο Ουάσιγκτον, Άγκυρας, Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Γιώργος Μιλωνάκης, εκβαθέων στην καθημερινή, νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Ένα πραγματικό θαύμα θα πω εγώ για τον κύριο Μιλωνάκη. Να είναι καιρός να χαίρεται την οικογένειά του και η οικογένειά του να τον χαίρεται. Πόσο σημαντικό, τα κατάφερε, μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο. Το βήμα της Κυριακής στο παρασκήνιο της Αυλαβούς Διέλευσης, Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Θεατές στο παζάρι, γράφει και η εφημερίδα το Βήμα. Χάος και με το νέο κώδικα για το χώρο ταξικό. Πλήθος κενών εντοπίζουν οι μηχανικοί. Στην απογευματινή. Άμεσα στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Φάκελος ΝΑΤΟ. Έτσι διαγράφεται το μέλλον της σιδηράς ισχύως. Αποχωρήσεις. Τα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Χάος στην Κουμουνδούρου. Ίντρικες και σενάριο για εκλογή Προέδρου. Υπόθεση Μαρφή. 16 χρόνια μετά έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ψήφο διεκδικείς με έργο και όχι με διασπάσεις. Celebrity. Διχάζονται, λέει, και κάτω από τον ήλιο. Έχουμε στην Ελλάδα celebrities. Μας δουλεύετε τώρα. Επειδή διαφημίζουν τα iPhone, νομίζουν ότι είναι celebrities και τα κάνουν και giveaway. Άσε μας μωρέ. Η Αυγή της Κυριακής. Στην Αυγή η πιο αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές. Στο στόχαστρο του Μπρέταντορ στελέχη ΕΗ Πελάς. Η Ελλάς, τι Ελλάς, η Ελλάς της αστυνομίας ή η Ελλάς του Τσίπρα? Γιατί εδώ τα έχετε χωρίς τελίτσες. Αυξήσεις 50 έως και 90% στους δικαστές, λέει η αστυνομία, η εφημερίδα. Κομβικές αποφάσεις από πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ Πούσου. Προοδευτική συμμαχία. Τι επιδιώκει, λέει ο Σαμαράς. Θα έλεγα τώρα τι επιδιώκει, αλλά δεν μου βγαίνει. Μου είπανε πρέπει να είσαι ευγενικός στον αέρα. Να δούμε ποιους θα βρει να βάλει στο κόμμα του ο κύριος Σαμαράς. Ο τύπος, ο ελεύθερος ο τύπος, στην πρώτη του σελίδα έχει μια ωραία φωτογραφία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κύριου Πιερακάκη. Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Άντε να δούμε. Ωραία, τι έχουμε να τραβήξουμε. Έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άντε πάλι στήσε, ξεστήσε μετά. Όχι από εδώ, όχι από εκεί. Όχι καλώδια, όχι μικρόφωνα. Όχι εκπομπές, όχι καλεσμένα. Όχι βόλτες στα περίπτερα. Κουράστηκα. Μύθοι και αλήθειες, λέει, για τη Σύνοδο Κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα ανατοϊκά στρατηγεία, η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Η κυβέρνηση, λέει, και το παζλ της καθημερινότητας από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χειρίας, έως και τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομών. Καλημέρα στη Μαριάννα. Σας είπα θέλω τις καλημέρες σας στο Viber. Μη βαριέστε, όπως έκανε τώρα εδώ η Μαριάννα. 6908 357 800. Στείλ μια καλημέρα.
πιάστη να πέσει κάτω που λένε. Η Real News, άκου τι λέει, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Μολόν λαβέ. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει 4 φωτογραφίες. Επάνω αριστερά έχει τον Φάμελο. Επάνω δεξιά έχει το Παύλο το Πολάκι. Κάτω αριστερά έχει τον Νίκο το Παπά, τον 13-0. Και κάτω δεξιά έχει την κυρία Δούρου.

Σύρια λέει η δολοφονία της Καρολάιν. Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα γλυκά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνισο και Αττική. Άλλος Καράγιος Μπερντέ κι αυτός. Που έβγαινε ντε μεκ, δεν ξέρω τίποτα και δεν κάνω. Και την είχε φάει ρε φίλε. Είχε βρεθεί και το σκυλί κρεμασμένο.

στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα Κοσμά, καλημέρα Μαρίνα. 6-900-8-3-57-800. Η βραδινή της Κυριακής, συλλήψεις για τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη. Το email και η φωτογραφία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Οι κάμερες και τα κινητά έδειξαν τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Σφύριξε μπορείς. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll... Έλα εσύ που φεύγεις για Χαλκιδικούλα, άνοιξε τη φωνή.

0: come for muffin, you know what I say? Cheer up, you old bugger.
1: Πάμε και στο ελληνικό, πάμε και στο ελληνικό.
2: Μια φάρσα είναι η ζωή.
1: Η ώρα είναι 8.30, ώρα για κοντίτο.
2: Και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτα.
3: Ώρα Ελλάδος, 8.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Στην αρχή θα τυπώ γιατί τη καθυστερήσαμε και πέρασαν και 10 λεπτά από τότε. Η βραδινή λοιπόν συλλήψεις για τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες στο κέντρο της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη. Το mail και η φωτιά που ξεκλείδωσαν την υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Οι κάμερες και τα κινητά έδειξαν τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Η εφημερίδα φιλοξενεί επίσης τη διεύρυνση των ελαφρύνσεων που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως, εκπτώσεις και φορομπόνους για συνεπείς και νέους επαγγελματίες. Ακρίβεια, μάχη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για καύσιμα, 13η σύνταξη και τιμές σε σούπερ μάρκετ. Το πρώτο θέμα, τι αλλάζει με το νέο νόμο Φλωρίδη. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμή στα κοινόχρηστα. Κοινόχρηστα έδωσα αυτό το μήνα εγώ. Με κυνηγάει η κυρία Δήμητρα. Έχει και το όνομα της μητέρας μου. Μου φύγει καμιά παντόφλα. Επιτέλους λέει δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Με 2, 4, 5 προσωπάκια. Στη μέση έχει τον κύριο Πολάκη. Στα αριστερά του έχει τον κύριο Φάμελο. Και τον κύριο Κασελάκη. Κασελάκη. Κασελάκη. Τάρα από την ψυχή τι κάνει. Θυμάστε που ο κύριος Κασελάκης έλεγε και ξανά έλεγε και από εδώ και από εκεί και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Όχι, λέει, δεν θα φύγει η κυρία Τζάκρη από το κόμμα. Η κυρία Τζάκρη είναι βασικός πυλώνας, είναι αντιπρόεδρος. Και το ρωτούσαν, κύριε Κασελάκη, θα φύγει? Είστε σίγουρος? Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, η κυρία Τζάκρη εδώ θα μείνει. Πρώτα θα φύγω εγώ και μετά η Τζάκρη. Μα άλλα, λέει το ρεπορτάζ. Μα εδώ ήταν πριν 2-3 λεπτά, σας λέω, ήταν δίπλα μου, είχαμε συνεδρίαση του πολιτικού φορέα. Σίγουρα, κύριε Κασελάκη, άλλα ξέρω εγώ, άλλα ξέρετε εσείς, άλλα ακούει η θεία σας και άλλα ακούν τα αυτιά σας. Τον κατηγορούσαν για μεσία. Όλοι εκείνοι σήμερα περιμένουν τον Αλέξη που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα τέτοια πολλά στις ειδήσεις των 9.
1: Αλέξης Τσίπρας, δεν σε φοβίζει ότι θα σου πάρει κόσμο από τον κόσμο που έχεις?
2: Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σου είπα, ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν το κάνω αυτό ως παιχνίδι. Δεν είναι, η πολιτική δεν είναι για μένα παιχνίδι της τάβλας, όπως πολύ πιθανόν να είναι για άλλους. Είναι απόλυτα θεμητό αυτό, αν πολλοί θέλουν να βιοποριστούν από την πολιτική και το βλέπουν, ξέρεις το, πώς μετακινείς ένα πιόνι από εδώ εκεί. Εγώ μπορώ να σου πω, Δημήτρη, ότι πριν 3 χρόνια δεν κατέβηκα στην πολιτική στο Επικρατείας, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι 3 χρόνια αργότερα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα για αυτή την παρανοϊκή κατάσταση ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδόρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία?
2: Θεοδόρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
1: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
2: Εσείς την κάνετε συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
2: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα.
0: Μετά έφυγε και πάει προς Χαριλάου Τρικούπη. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα, είναι η αλήθεια. Η Μακεδονία της Κυριακής αρχίζουν από αύριο με μειώσεις έως και 50% οι εκπτώσεις ελπίδας και φόβου. Τι προσδοκούν οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, πώς θα κινηθούν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τώρα θα πάρουμε και δώρο επιδομαδίας, δεν θα πάρουμε? Οπότε κάτι θα πάρεις. Μη πεις τι θα πάρεις, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό που μας κυνηγάει.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ομόφωνο ψήφισμα της κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σήμα κινδύνου για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Μεταφέρουμε την αγωνία των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, λέει η καθηγητής του Απιθήτα. Έρευνα η ΕΛΚΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Κοινωνική κατοικία, 40 διαμερίσματα σε ευάλωτες ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Και Δημοτικό Συμβούλιο, 3 πάρκα βαφτίζονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Άντε να φάμε και κανένα γλυκάκι. Στις βαφτίσεις γλυκάκια δεν δίνουν. Η κυριακάτικη κόντρα έξαλλη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σοου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Υγείας. Δηλαδή τώρα αν δεν μπορεί κάποιος να πει το ρο, πώς θα το διαβάσει αυτό? Ένας Άδωνης στον βοβοό της τοξικότητας.

0: Το ντοκουμέντο, η φάρσα καταλήγει σε ηλαροτραγωδία για την ελληνική διπλωματία. Τι λέει? Σύμβουλος για την ασφάλεια ποιον? Εντάξει, μωρέ, μια φάρσα κάνουν εκεί πέρα. Το παρόν της Κυριακής, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση, με γκρίνιες και... Κάτσε γιατί δεν βλέπω μέχρι εκεί. Με γκρίνιες λέει και ευχές ο Μητσοτάκης επιχειρεί να ανακόψει την επέλαση της Τουρκίας. Πώς το είχε πει, Μητσοτάκης διόκ. Έχω καιρό να δω τι κάνει ο φίλος μου ο Μεβλούτ. Το μπαμ στο ρεπορτάζ. Η ΜΠΑΜ, λέει, δημοσιεύει αυτούσια την εισαγγελική πρόταση φωτιά για τις 3+1 δολοφονίες. Εισαγγελέας ξυλώνει, συγγνώμη, τη Μουρτζούκου. Τι κόλλημα έχει φάει αυτός ο κουσουλός με τη Μουρτζούκου, ρε φίλε. Πάμε στο λόγο. Ώρα θερινών εκπτώσεων. Νέα μέτρα για τα καύσιμα, κυβερνητική παρέμβαση στα δηληστήρια, αυξημένη αστάθεια στην κεντρική Ευρώπη, καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό. Καλοκαίρι έχουμε, τι περίμενες να έχει? Μείον 5. Η ελεύθερη ώρα. Ας το καλό. Να, αυτά, πρέπει να πάρω το Διογέννη τηλέφωνο, ρε φίλε. Ο Διογέννης διαβάζει αυτή την εφημερίδα. Πιο επίκαιρος από ποτέ, λέει η ελεύθερη ώρα, 32 χρόνια μετά την κοίμησή του, Άγιος Παΐσιος, έρχεται ο Αντίχριστος και πόλεμος στο Αιγαίο. Ταυτότητες, μην ακούτε τα ψέματά τους, αντισταθείτε. Α, δεν πάνε καλά, χαζέψαν αυτοί. Κυριακάτικη Δημοκρατία στείνει νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών, θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Εφημερίδα Το Άρθρο. Πρώτη φορά τη διαβάζω αυτή την εφημερίδα. Οκ. Το κάζους Μπέιλι, λέει, πρέπει να αποκτήσει κόστος. Και κλείνω με την εφημερίδα Πριν. ΝΑΤΟ, πανάκριβη φωνική εξοπλισμή. Διαφημίσεις, θα με σκίσουν. Θα με φάνε ζωντανό. Και έχω και αρκετό κρέας πάνω μου, θα τρώνε για μέρες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτία Μάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 2-10-95-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις ηλεκτρικές συσκευές.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
19: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
20: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
19: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Μπαίνεις τσουλώντας.
22: Βγαίνεις περπατώντας.
23: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
24: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
25: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
26: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
27: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
28: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
29: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
30: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
31: Η μυθική Ιθάκη.
32: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
33: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
33: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
33: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: θα μου επιτρέψετε αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω σήμερα. Είδα ένα εξαιρετικό μήνυμα και λέω, φίλε, δεν γίνεται. Ήρθε στις 8:39 την ώρα που έλεγα τα πρωτοσέλιδα. Και λέει, καλημέρα, Λεοντή. Από Σοφάκη και Ελένη πάμε, λέει, Χαλκιδικάρα. Ούτε καν Χαλκιδική, Χαλκιδικάρα με δύο αλφα. Τι ωραίο. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Την καλημέρα μου, λέει, και τα φιλιά μου από Βρέμη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.
0: Από την εξωτική και καλοκαιρινή και ηλιόλου στη Βρέμη. Καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο Χάρη. Πρέπει, λέει, να πάμε να κάνουμε μπάνιο οπωσδήποτε. Καλημέρα στην Αναστασία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλή Κυριακή. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος γράφει, καλημέρα, Λεωτή. Το μετρό της Καλαμαριάς πότε θα κυκλοφορήσει? Νομίζω έχει κλειδώσει η ημερομηνία για 28. Καλημέρα στον Γιώργο που λέει, είπα κι εγώ, ήρθε από τις 6 και χάλασε.
2: Μπήκε η κούνια, ρε. Μπήκε η κούνια, μην φοβάστε τίποτα.
0: Καλημέρα στη Σόνια, καλημέρα στα όμορφα παιδιά, λέει, καλή και χαμογελαστή Κυριακή. Και φεύγετε για Χαλκιδικάρα που είπε η Ελένη και η Σοφία και κάνετε την καλύτερη επιλογή της ζωής σας. Με αρκετές καθυστερήσεις ωστόσο, καθώς ρωτάει εδώ πέρα και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Λεωτή, καλή εκπομπή. Τι γίνεται για Χαλκιδική, σε παρακαλώ? Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Στην περιφερειακή τα πρώτα σταματήματα στο ύψος της Πηλαίας. Από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας με αρκετά αυτοκίνητα. Και στις κοντινές παραλίες βλέπω ότι φεύγετε προς Περαία, Αγία Τριάδα και Επανομή, στο ύψος του 0 με αρκετές καθυστερήσεις. Φύγετε, φάτε παγωτά, κάτε μπάνιο και για μας να το ευχαριστηθεί η ψυχή σας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35, ξεκαθάρισε από την ΕΡΤ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει έτσι με πειθό και αξιοπιστία. Υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της γειτονικής χώρας, όμως να καταστήσουμε κάτι σαφές. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσα στα F-35 και την αναβάθμιση των F-16. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από το 112 χθες για εκένωση εστάλησους κατοίκους της περιοχής. Διώξει σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, άσκησε η εισαγγελέας πλημμυλιωδικών. Οι διώξεις είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Έως στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Με βάση τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAdE η σχετική επιλογή, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση τον νέο νόμο Πιερακάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ουσιαστικά είναι μια πολιτική οικονομικής επανένταξης. Διακοπή ηλεκτροδότησης σε εξέλιξη στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελάεως και τις 12.30 αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά της στρατηγικής αμερικανικής αεροπορικής βάσης Al Udeid στο Κατάρ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σώματος των φρουρών της Επανάστασης, από την επίθεση καταστράφηκαν το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών της βάσης, καθώς και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κυλκί στους 34, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιάννητσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: À Paris.
9: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Και φεύγετε για Χαλκιδικούλα ζάχαρη. Χαλκιδικούλα μέλι. Στα 17 λεπτά μετά τις 9, από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί. Με αρκετές καθυστερήσεις στην Μουδανιών, από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-10-5-13-3-0-ικά, 2-3-11-82-10-50. Μας ενημερώνετε, λέτε και την καλημέρα σας στο Viber 6908-357-800.

Τα φανάρια του Αγίου Παύλου, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, προς ανατολικά δηλαδή. Ακόμη η Χαλκιδική δεν βγαίνεται από εκεί. Αν και μου πεις, αν πάρεις εκεί και φύγει, όχι μετά, τζάμπα κόπος την ιδέα. Στα φανάρια λοιπόν του Αγίου Παύλου εκεί στο νοσοκομείο έχει αρκετά αυτοκίνητα. Στα διόδια των Μαλγάρων κατεύθυνση προς Πιερία. Στα διόδια αναλήψεως προς Καβάλα βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και εκεί. Φυγέτε, φυγέτε, θα σας γράφω εγώ το απόγευμα. Όχι εκεί που κατάλαβες. Εννοώ ότι θα γράφω ότι θα έχουμε επιστροφή από εδώ, από εκεί, τζουρ, μουρ, ζουρ.

0: Και μην ξεχνάς, ο Στάτους σε στέλνει τώρα, σε πάει, αλλά θα σε γυρίσει με την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Ε, όχι, και ποια είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή για καλοκαίρι, για επιστροφή. Μη με τρελαίνεις τώρα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε να περάσουμε καλά, πάμε έτσι να δροσιστούμε. Πάμε να μαλώσουμε, γιατί αν δεν μαλώσεις πριν τη βόλτα, στη διάρκεια της διαδρομής και στη βόλτα και στο φύγε και στο έλα και στο πάνε, δεν έχει νοστιμάδα.
2: Βιαστούμε σε μια στιγμή.
0: Είναι δυνατόν σε ελληνική οικογένεια ή σε ελληνική παρέα να ακουστεί ένα «Ήρθα να ηρεμήσω, μπορείς να μ' αφήσεις ήσυχο»?
2: Σοβαρά και απλά.
0: Δεν πάει καλά η μέρα σου μετά.
2: Με ένα...
0: ή ένα «Δεν αντέχω άλλο, ήρθα να ηρεμήσω, ήρθα να κάνω μια βουτιά».
2: Αλήθινο.
0: Δεν βγαίνει. Εδώ Δημήτρης μου γράφει «Καλημέρα στη Γεωργική Σχολή προς IKEA, αρκετή κίνηση».
2: Λίγο, λίγο, τώρα...
0: Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας.

Επαναλαμβάνω ότι στη Μουδανιών. Σταματήστε, βρε. Επαναλαμβάνω ότι στη Μουδανιών έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα της καρδίας.

Τώρα που είπε και ο Νικηφόρος εδώ, ο Νικηφόρος, για όσους καταλαβαίνουν. Θα πάει κανένας νησί φέτος? Για δώστε μας λίγο ρεπορτάζ. Δώστε μας λίγο στίγμα. Πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Εκτός από τον Μπαλκονίση, που είναι υπέροχο νησί, έτσι δεν το συζητάω. Υπέροχα βράδια στον Μπαλκονίση, ωραίες αμμουδιές, ωραία νερά κατά γάλανα, καθαρά ωραία. Εκτός από τον Μπαλκονίση.

Τρεις μέρες καταφέραμε, γράφει εδώ ο Χρήστος. Με τώρα με έχεις κάνει. Λιώμα. Λιώμα. Να το ευχαριστηθείτε, Σαντορίνη ρε φίλε.

Κύριε Χατζινόπουλε μου, επειδή ξέρω ότι με ακούτε, κάντε μια κλίση λίγο στο ΕΚΑΒ να δούμε τι έχει γίνει στην Περαία. Στη θάλασσα.

0: αμαξιά και Dionysus, τώρα ξύπνησες πουλάκι μου.
1: Τα ροκιά με λένε τρελό, τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει.
2: Ποιος είναι?
0: Πάτε καλά ρε, με παίρνετε τηλέφωνο και έχω εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπ μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Όπως Ελλάδα, και θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, γιατί έχω τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο εδώ στο στούντιο, όπου θα μεταφερθούμε Περαιά.
2: Ναι, θα μεταφερθούμε στην παραλία της Περαιάς. Εκεί φαίνεται ένας άνδρας να ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή εκεί της Περαιάς. Φυσικά έσπευσαν στελέχη και του λιμενικού σώματος, εννοείται, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγιναν προσπάθειες με κάρπα να επανέλθει ο άνθρωπος. Του παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Περιμένουμε την ενημέρωση. Είναι εκεί φυσικά και τα στελέχη του λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, να μάθουμε ακριβώς ποια είναι η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την ζωή του άνδρα. Περιμένουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Έχει σημάνει συναγερμός εκεί λίγο. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να έτσι βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να έχει μια θετική έκβαση έτσι, το θέμα με την υγεία που αντιμετώπισε μέσα στη θάλασσα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland.

0: Edison σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
1: Ανακαλύψτε τα Καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον Παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
1: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις?
12: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
11: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
12: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Από τις 6 το πρωί είμαστε εδώ μαζί στον Status 107 και 7, 42 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό Κυριακής. Με αρκετά προβλήματα, όσοι είναι να φύγετε, φύγετε τώρα, μην περιμένετε μετά τη μία. Γιατί έχουμε και αυτούς που λένε θα φύγω μεσημέρι. Άμα φύγεις μεσημέρι, ούτε αύριο θα φτάσεις. Στην περιφερειακή, στο ύψος της Πηλαίας, το πρώτο πρόβλημα, μέτωπο προς τα ανατολικά φυσικά. Μετά στην Μουδανιών το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος του Μαρμαρίδη και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο φανάρι του Αγίου Παύλου. Και μετά κορυφώνεται το πρόβλημα από τα πράσινα φανάρια μέχρι και τα φανάρια της Ιντερσαλόνικα. Στο 0, για να φύγετε πίσω στον δρόμο από την Επανομή, έχουμε πάρα πολύ κίνηση και εκεί. Ψυχραιμία. Αυτή είναι η Στέλλα Κονιτοπούλου, όπως έχετε καταλάβει, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε remake του τραγουδιού «Το πρώτο σου φιλί». Κυκλοφορεί από την Panic Records.

τροποποιημένο το πρόγραμμα του σταθμού μας από αύριο. Ό,τι θέλω το παίρνω, δε καθώς θα δέφει Άρης μόνο με τον Άρη. Καλό καλοκαιράκι θα ευχηθούμε στην αγαπημένη Έφη Παφίτου, η οποία από σήμερα και επίσημα είναι σε καλοκαιρινή άδεια. Εμείς θέλουμε ακόμη 2 εβδομάδες πίκρας, πόνου, θλίψης.

Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Κώστα, στο Μιχάλη, τον Νίκο. Να περάσετε υπέροχα. Τι ωραίες φωτογραφίες που μοιράζεστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, στην Γεωργική Σχολή, εκεί, έχουν τη τιμητική τους οι κοντινές παραλίες. Και η Χαλκιδική φυσικά δεν πάει πίσω.

Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα κάνουμε, λέει, μετά τις 20 Αυγούστου τη διαδρομή που κάνουμε κάθε χρόνο. Που Χαλάνδρη, τρεις μέρες Θεσσαλονίκη, Αγγελάκη. Θα περάσουμε και από το Στάτους, εννοείται. Σε περιμένουμε, Βάγγελε. Νυμφαίο, λέει, στις Αρκούδες. Πρόσγεμι σε φάνε. Μετά Πρέβεζα και κατάληξη, λέει, στο νησί μου την Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Τι ωραία.

Σταματία να περάσετε υπέροχα, αρέσει. Τι ωραίες φωτογραφίες. Αν και δεν είναι καθόλου ωραία, εκεί στη Μιαούλη, στην περιοχή του Μηδέν, για να ανέβετε πάνω. Μου έστειλε νωρίτερα ο Νικηφόρος φωτογραφία. Αχ, Χριστέ μου. Μεγαλώνει το πρόβλημα στην Μουδανιών, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, από Μαρμαρίδη μέχρι και στην ανηφόρα της Καρδίας. Κάπως, κάπως καλύτερα τα πράγματα στη Γεωργική Σχολή. Φυσικά το πρόβλημα μέχρι και τα πράσινα φανάρια ασυζήτητη, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει. Μέχρι και αργά το μεσημεράκι θα μας απασχολεί και εκεί. Και στο φανάρι του Αγίου Παύλου να προσέχετε. Ειδικά εκεί που πάει να κάνει την ανοιχτή στροφή, θα βρεθείτε μπροστά σε ποτηλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες.

Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μια, θα πω εγώ, από τις σημαντικότερες περιόδους της χρονιάς για το λιανεμπόριο. Όλα να πάνε καλά. Την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Πάρε και μία ανούλα τώρα, γιατί χωρίς Άννα, Βύση, δεν πάει καλά η Χαλκιδική.

0: Έρχεσαι που έρχεσαι έτσι.
1: Να.
0: Φοράς και τα μαύρα σήμερα.
1: Ε, καλά, και άλλες φορές έχω φορέσει μαύρα.
0: Ε, ναι, αλλά σήμερα ήρθες, τώρα μάλλον ήρθες πάρα πολύ επιθετικά. Επειδή είναι δυσάρεστο,
1: ναι.
0: Δώσε μου ένα λεπτάκι λίγο να προετοιμαστώ ψυχολογικά.

0: Έχει να κάνει με το περιστατικό που λέγαμε
1: έχει
0: νωρίτερα.
1: Έχει να κάνει με το περιστατικό που είπαμε νωρίτερα. Δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε. Δεν ήταν εφικτό να επανέλθει στη ζωή παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ εκεί στην παραλία της Περαίας. Γι' αυτό το περιστατικό μιλάμε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θλιβερή είδηση. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
0: Πόσο χρονών?
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ηλικία του. Δεν τη γνωρίζουμε.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Μεγάλη προσοχή πραγματικά σε όλες και όλους που πηγαίνουν για κολύμπι. Δεν, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, η αλήθεια είναι, που καλούμαστε και εμείς να μεταδώσουμε, αλλά και είναι μέσα από τις ανακοινώσεις του λιμενικού σώματος φυσικά. Το συγκεκριμένο δεν ήταν, γιατί έγινε σήμερα το πρωί, ήταν πολύ γρήγορη έτσι, η κινητοποίηση όλων. Ωστόσο, ο άνδρας κατέληξε, δεν ήταν πραγματικά... Ξεκινάει
0: κρίμα,
1: άσχημα η μέρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό όμως. Αυτή τη φορά που έχει να κάνει με φωτιά. Ναι, με φωτιά. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε τμήμα εμπορικής αμαξοστοιχίας που βρισκόταν στο πλατή Μαθίας. Μικρής έκτασης φωτιά, έτσι, η οποία βέβαια λίγο επεκτάθηκε και στα χόρτα δίπλα σε γραμμές του τρένου σε εκείνο το σημείο. Οπότε είχαμε διακοπή της λειτουργίας σε εκείνο το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Δεν ήταν κάτι σοβαρό όσον αφορά το περιστατικό με την πυρκαγιά. Έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, τις έσβησαν. Ωστόσο, υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train, να πούμε. Μιλάμε πάντα για το τμήμα Θεσσαλονίκη-Λιτόχωρο και το λέμε γιατί πολλοί κόσμος σήμερα επιλέγει και το τρένο για τις μετακινήσεις του στις παραλίες της Πιερίας. Τα δρομολόγια γίνονται με καθυστερήσεις, γίνονται με τροποποιήσεις. Κάποια δρομολόγια εκτελούνται με λεωφορεία της Hellenic Train. Λίγη υπομονή. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα. Η Hellenic Train μας ενημέρωσε ότι γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να επανέλθουν στην κανονικότητα τα δρομολόγια όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Δεν υπήρξε κίνδυνος, δεν είχαμε τραυματισμούς. Ήταν ευτυχώς μικρής έκτασης η πυρκαγιά.
0: Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμά. Δυστυχώς είχαμε έτσι δυσάρεστες ειδήσεις στο κλείσιμο της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα όσο γίνεται. Έτσι κι αλλιώς έχετε συνηθίσει, έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Στάτους είναι καθαρά αμυγός ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός. Συνεχίζεται, για να αλλάξουμε το κλίμα που λέγαμε, με εκπομπή «Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει». 5 η ώρα το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, Άρης Παπηδάκης, Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, ολοζώντανο ραδιοφωνικό πρόγραμμα για να ξέρεις ακριβώς τι θα βρεις μπροστά σου. Και το μόνο που μπορώ να σου πω, έτσι για να σου δώσω ένα τυράκι ρε παιδί μου, 5 η ώρα ντάν να συντονιστείς, είναι ότι θα δώσουν προσκλήσεις για εξαιρετική παράσταση και πάρα πολλά ακόμη δώρα, τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί πρέπει να συντονιστείς στις 5 ακριβώς. Κλείνουμε με επίθεση, κλείνουμε με Θοδωρή Φέρη, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 το απόγευμα, όπως κάνουμε κάθε μέρα με το Status Update. Καλό σας υπόλοιπο, καλή Κυριακή, καλά μπάνια. Δυνάμωσέ το.

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε νωρίτερα σήμερα ένας άνδρας που είχε πάει για κολύμπη στην παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διασώστες έκαναν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ωστόσο ο άνδρας δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Διεκόπη από τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μέρος εμπορικής αμαξοστοιχίας και σε ξερά χόρτα στο πλατή Μαθίας. Οι φλόγες έσβησαν αμέσως από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ωστόσο, λόγω του συμβάντος προκλήθηκαν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με ακινητοποίησεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35, ξεκαθάρισε από την ΕΡΤ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει έτσι με πειθό και αξιοπιστία. Υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της γειτονικής χώρας, όμως να καταστήσουμε κάτι σαφές, όπως είπε. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι μέσα στα F-35 και την αναβάθμιση των F-16. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35, επισήμανε ο κύριος Γεραπετρίτης. Έως στις 20 Ιουλίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Με βάση τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAD η σχετική επιλογή, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση το νέο νόμο Πιερακάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ουσιαστικά είναι μια πολιτική οικονομικής επανένταξης. Διακόπη ηλεκτροδότηση σε εξέλιξη σε περιοχή της Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά έως και τις 12.30 το μεσημέρι αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο Σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Ο Σεΐχης, που κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, μετέτρεψε τη χώρα του σε μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα ασθενών βροχών για σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κυλκί στους 34, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Morent σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγκαιστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: καρδιά.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ για μας και όπως τα χέρια με κρατά. Το ξενυχτήσαμε, δεν λέω, γιατί είχε και ματσάρες. Και φέρνεις καλοκαιριά. Αλλά κανονικά στην ώρα μας, έτσι. Τώρα αν αφήσαμε και κανένα τραγουδάκι παραπάνω, το κάναμε για εσάς, γιατί πήρε στο δελτίο να, λίγο να σας πάμε. Σήμερα είναι Κυριακή. Σας φέραμε όσοι έχετε δει την ταινία στο μυαλό. Σήμερα είναι Κυριακή και πάτε εκδρομή, αλλά το Μαρμαρίδι και μετά η εκδρομή γίνεται λίγο θεματάκι, όπως είπε ο Λεωτής Μαγεράς. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Καλημέρα, ρε Αποστόλη, από το τρελό παόκι του Ρετζικίου.
1: Αυτό έτσι μ' αρέσεις.
2: Λοιπόν, Αποστόλη, ναι, μου, στουμπόσαμε πριν το κόσμος.
1: Πριν το.
2: Πριν το κόσμος, ναι, στουμπόσαμε.
1: Ναι, το είπε και πριν ο Λεωτής, ότι από το Μαρμαρίδι ξεκινάει το θέμα σήμερα.
2: Ναι, στουμπόσαμε.
1: Και εγώ που ήρθα από εκεί, το πέτυχα μόλις μπαίνει εκεί στο Μαρμαρίδι,
2: ναι.
1: Πήγαιναν 30, 40 και πιο πάνω τελείωνε το θέμα.
2: Τώρα εγώ κάνω το κλασικό
1: έξυπνο. Αυτό 9 και 18, έτσι.
2: Ναι. Και εγώ τώρα κάνω το κλασικό έξυπνο κόλπο που κάνουν όλοι οι Ελληναράδες και πηγαίνω από το πλάι δεξιά από παραδρόμους και ουσιαστικά ο δρόμος, ο χρόνος που θα χάσω για να τα κάνω όλα αυτά θα είναι ίδιος αν περίμενα.
1: Αφού το λες, βρε, γιατί το κάνεις.
2: Μα απλά γιατί έχουμε εκείνη την τάση, ρε παιδί μου, ότι νομίζουμε ότι άμα κινούμαστε πάμε πιο γρήγορα.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Βάλε ότι είμαι και λίγο αγχώδης.
1: Νομίζω μετά την ανηφόρα δεν θα έχει θέμα.
2: Όχι, όχι, δεν θα έχει. Αλλά να σου πω κάτι, είμαστε πολλοί από αυτούς τελικά από ό,τι βλέπω.
1: Α, ναι. τι να σας κάνω.
2: να είστε καλά, από κάτσε, βάλε μουσικά, δεν θα απολαύσω.
1: Αυτό είναι θέμα, λέω ότι κάτσε και στο... Αν θες, κάτσε στην αναμονή εκεί που πας σιγά σιγά και αντί να πας στο παράδειγμα, κάνε μόνος σου. Οπότε, άμα είδες...
2: Θα το κάνω, θα βάλω κανένα ηχείο, κανένα κουφεράκι και θα πάθουν πλάκα όσο
1: θα πάει. Βάζε και ταχύτητες, κάρφωνε, κάνε. Να σε καλά.
2: Είστε θεός, ρε φίλε, να σε καλά.
1: Την αγάπη μου.
2: Πώς όλοι μου, για χαρά.
1: Γεια σου. Μας ανέβασε. Ξενυχτήσαμε, λοιπόν. Νορβηγία, Αγγλία 1-2. Αργεντινή, Ελβετία 3-1. Ο Μέσης έφτασε σε 10 τελικές πάσες σε παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη φορά διψήφιο. Μέχρι 8 έχουν φτάσει οι άλλοι παικταράδες. Δεν σκόραρε, αλλά το παλικαράκι στήρ Χατζηπαναγής τους μαζεύει όλους σε μια γωνιά. Ναι. Και πάρε την μπάσα, βάλ' το μόνος σου, κατάλαβες. Απλά θέλει έναν βοηθό να βάζει την μπάλα μέσα. Και ο κόσμος όλος είσαι εσύ. Στο άλλο, την Νορβηγία, αυτή η τάπα ο Γάλλος, ο διαιτής που είναι μέσα στη μαγιά και στο υφάκι. Ναι, και πόδια σαν του Δωμάζου, στη Θεός χώρος του Δωμάζου. Ναι, λοιπόν, και ο Βαρ, κατά την προσωπική μου άποψη, τους πετσόκοψε. Ναι, βέβαια. Θα έχουμε, φαντάζομαι, διαμαρτυρίες από τους Νορβηγούς. Τώρα από εδώ και πέρα ένα-ένα τα ματσάκια, αυτή να πάρει, τελειώνει. Την Τρίτη στις 10, Γαλλία-Ισπανία. Την Τετάρτη στις 10, Αγγλία-Αργεντινή.

0: Για εσάς που πηγαίνετε Χαλκιδική, Ασπροβάλτα, Σταυρό, Ολυμπιάδα, από εδώ Κατερίνη, στις παραλίες της. Λοιπόν, να σας πω ότι το πρωί είπε ο κύριος Χατζηδάκης, τώρα πουρνό, λέει αρχές της εβδομάδας η εφαρμογή της έκπτωσης των καυσίμων. Καταλάβατε. Οπότε άμα έχετε λίγο, δηλαδή αν σας βγαίνει μην αγχωθείτε να βάλω βενζίνη, όχι, ναι, γυρίστε και βάλετε μόλις στα Αθηνίνη, ναι. Εμείς από εδώ από το Στάτος, Απόστολος Αρδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς και Γαβρίλ Χατζηνόπουλος, θα σας πάμε στον προορισμό σας. Το απόγευμα ο Δημήτρης Οπενιέζης μαζί με την Βιργινία τη Δημαρέση θα σας φέρουν. Τι άλλο να σας κάνουμε, στην πλάτη μας σας κουβαλάμε, στην πλάτη μας. Η Κυριακή είναι σκέτη κούραση με εσάς. Κουβαλάμε εσάς στο πάνε, κουβαλάμε στο έλα, κουβαλάμε την ομορφιά μας, κουβαλάμε τη γοητεία μας, κουβαλάμε τα κιλά μας, πα, πτώματα. Άντε να, τη Δευτέρα πάλι να μας... Και μετά λέμε, μας λέει, μας φταίει η Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 31, 34 μερούλες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Και του Οσίου Παΐσιου, από χθες άρχισε το προσκύνημα, διάβασα, δεν πήγα από εκεί, άστο να λίγο να καταλαγιάσει, μέχρι 5 ώρες αναμονή. Όσοι κατευθύνεστε προς εκεί, προσοχή έτσι, και δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, εκεί πάμε για άλλη δουλειά, για να ηρεμήσουμε που λένε. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη. Διεθνής ημέρα λέει ελπίδας. Είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία, το ξέρετε έτσι. Πάντως πεθαίνει. Ναι. Τελευταία αλλά πεθαίνει. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθύελας και της ανεμοθύελας. Ό,τι σπίρις δηλαδή αυτό. Σαν σήμερα το 1976 είχαμε το πρώτο κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 81-69. Καλά εκείνη την εποχή με Τρόντζο, Ζούπα. Ποιον άλλο να θυμηθώ. Την ΑΕΚ που πήρε και το πανευρωπαϊκό η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, ναι. Τρόντζος, Ζούπας. Έλα ρε, πες κανένα ακόμη. Δηλαδή δύο θυμάσαι από τι. Τρόντζος, Ζούπας. Δεν θυμάμαι. Θα μου έρθουν. 1979, σαν σήμερα, λίγη μεγάλη διάρκεια απεργίας τραπέζο υπαλλήλων με επιστράτευση των απεργών. Μετά έκαναν κι άλλες, είχαν δυνατό σωματείο. Τώρα ό,τι και να κάνεις, βγαίνει το δικαστήριο και λέει «Α, κηρύσσεται η απεργία, κηρύσσεται παράνομη» και τελείωσε. Και μετά παίρνουν μέσα τους αρχηγούς. 1993 αρχίζει η λειτουργία στο Νάσιο, καρδιολογικό. 1998, σαν σήμερα, καρφωμένοι όλοι στην τηλεόραση, το Γαλλία-Βραζιλία 3-0, το πήρε η Βραζιλία το παγκόσμιο. Για σένα λέω. Άντε να, μια και πάτε, λίγο να γελάσει και το Χιλάκες, γιατί με αυτά που λέω εγώ δεν γελάτε, δεν είναι σίγουρο αυτό. Και... λοιπόν, να ακούσει το Διονύση τον Παπαγιαννόπουλο, που σαν σήμερα είχε τα γενέθλιά του. 1912 γεννήθηκε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
1: Έλα μέσα ρε Μανώ. Διαταγές.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πει. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
0: Και ένα κοτόπουλο.
2: Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό.
0: Τι θα το πω.
2: Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες.
0: Wow.
2: Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση.
0: Στο κεφτέδες κόλλησα. Στο κεφτέδες.
2: Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες.
0: Μαμάν.
2: Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
0: Ψωμί, ψωμί, αλάτι, ζάχαρη κομμένα, βρε.
2: Εσύ είπα να τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω.
0: Αντωνάκη, έρχομαι να τσιμπήσουμε σήμερα. Ενημερώθηκα ότι στην Αμοργό είναι μια γιαγιάκα που κάνει κάτι μπιλίτσες και φτεδάκια, με τηγανιτά, με πατάτες. Είτε κάνεις δίαιτα, είτε δεν κάνεις, ή τρως τηγανιτά, ή δεν τρως όπως εγώ, θα φας. Δεν υπάρχει περίπτωση. 1924, ο Φέδων Ματθαίου, ο μπασκετμπολίστας, ο προπονητής, με την Παοκάρα πήρε κύπελο, τον χάσαμε το 17 Σεπτεμβρίου του 2011. Δεν θυμάμαι πότε ήταν που κουρευτήκαν όλοι μαζί τα παόκια για να κερδίσουν τον Άρη, ήταν σε τελικό, ήταν, αν κάποιος θυμάται, 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Φυσικά τα τηλέφωνα και το βαϊπεράκι ισχύουν σε περίπτωση που δείτε κάτι στον δρόμο, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να κάνουμε όσο το δυνατόν ευκολότερη τη μετάβασή τους στον προορισμό τους. Να πω ακόμη ότι εκτός από αυτά τα τρία έχω και άλλα δύο, αν δεν σου τα τρία. Έχω 6-9-45-15-55-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο. Ήδη πέσανε κάτι μηνυματάκι, σας ευχαριστώ πολύ. Απορώ, στο όνειρο μας είδατε. Γεια σου ρε Κύρκο, στην ασπρόμαυρη Σαμοθράκη, την αγάπη μου. Ο άρχοντας της Σαμοθράκης. Και επίσης, στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Όπου στείλετε, εμείς θα το μεταδώσουμε για να βοηθήσουμε. Επαναλαμβάνω, 2310-513-000, 2311-821-050 και το βαϊπεράκι μας 6908-357-800. Να θυμάστε, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, να το ξέρετε αυτό. Και ένα ραδιόφωνο, οποιοδήποτε ραδιόφωνο. 1974 σαν σήμερα ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος. 1979 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος ο Λαζαρίδης, ο Γιαννακόπουλος του Ολυμπιακού, έτσι, πανηλιακό, ολυμπιακό. Ο Νίκος ο Λαζαρίδης που έπαιξε σε Άρη και Ατρόμητο. Είναι το παλικαράκι 3-1 που κέρδισε ο Άρης εκτός έδρας στην Ατλέτικο. Το τρίτο γκολ που έβαλε. Εγώ αν ήμουν σαν τον Λαζαρίδη, δηλαδή στο σαλόνι μου, αυτό το γκολ, αυτή τη φάση και έτσι όπως το έβαλε, θα το είχα στον τοίχο ολόκληρο, έτσι. Ναι, τη φάση την είχα, όχι κορνίζα και αρά, όλο στον τοίχο θα ήταν αυτή η φάση. Και μια και αποκλείστηκε και έκλαψε και έκανε, ναι, βέβαια οι Βραζιλιάνοι, ένας γύρισε στην Βραζία, οι άλλοι όλοι φύγανε διακοπές κατευθείαν, μόλις αποκλειστήκανε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βινίσιος, το 2000.

Όσοι μείναμε εδώ, μην αγχώνεστε. Παρατέταρτο κάπου εκεί θα έρθει ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος να σας πει πού μπορούμε να πάμε να περάσουμε υπέροχα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός από μια βόλτα στην παραλία. Όχι, μεσημεριάτικα, εντάλλα ο ήλιος. Απογευματάκι. Αλλά έχει και άλλες δραστηριότητες. Προς το παρόν, διαφημιστικό μήνυμα και επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
13: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη

0: Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
1: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
0: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: εδώ είμαστε, στάτους 107,7. Από ό,τι βλέπω, ο δρόμος είναι καθαρός, αλλά το δικό μου δείχνει έτσι. Λέω, τι γίνεται στη Μουδανιών?
1: Στη Μουδανιών έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Ικέα, φτάνουν μέχρι και τα πράσινα φανάρια. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη Σπερέας είναι για τον πίσω δρόμο της Επανομής.
0: Για τον πίσω δρόμο της Επανομής?
1: Ναι, για να φύγουν Επανομή. Από το μηδέν.
0: Από εκεί για πάνω. Μην μου λες τέτοια, Επανομή θα πάμε τώρα. Μην με κάνεις έτσι. Καθάρισέ το, καθάρισέ το όσο μπορείς. Καλημέρα μου, ποιος, ο Τέντζιος, ο Δημήτρης, καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλά κούκλοι είμαστε τώρα, τι συζητάς, έχεις γούστο εσύ. Α, ο Ιωάννης, ο Κουτουφάς, μαζί με την Ανούλα του, είναι διακοπές στη Θάσο, να περάσετε υπέροχα, είναι τα παιδιά από το Μόναχο που δεν μας ξεχνάει.

Γιάννης και Γιάννα, να περάσετε υπέροχα και από εμάς τους χαιρετισμούς μας και να σας μείνουν και αυτές οι διακοπές αξέχαστες. Τώρα να σου πω που θα πας, νομίζω ξέρεις για να πήγεις εκεί. Ο Λεωνίδας ο Μπελοφιλόσοφος, καλημέρα από την Ασπρόμα Βρέμη, σωστά, η μόνη πόλη ως Κούβρβε. Τι με βάζεις να διαβάζω πρωί-πρωί? Στο γήπεδο είναι στην θύρα 4 και αν δέστε το Σκούρβε, αριστερή γωνία από εκεί που πάνε οι σκληνοπυρηνικοί.

0: και βάδισμα σε χνάρια παγκοσμίου κυπέλα. Ακούστε τώρα το άλλο μετά. Τι συμβαίνει με το παγκόσμιο κύπελο. Οι ερευνητές τα ψάχνουν όλα, δεν αφήνουν τίποτε. Και λέει θα φανεί σε 9 μήνες αυτό λέει, που λέμε, θα δικαιωθούμε. Το παγκόσμιο κύπελο αυξάνει, λέει, τις γεννήσεις των, αυξάνει τις γεννήσεις και τις έχουν ονομάσει Daddy Boom. Ναι. Daddy Boom του Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Και εμένα ο Κωνσταντίνος μου, το 90 είναι, Μουντιάλ είχαμε τότε, αλλά... Α, γεννήθηκε, όχι ότι... Ναι, ναι, γεννήθηκε, όχι, όχι. Ναι, τότε λέει έχουμε αυξήσει γεννήσεων. Επίσης λέει αυτό συμβαίνει, έχουμε αύξηση στην κατανάλωση του αλκοόλ και συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Στους πανηγυρισμούς λέει αυτοί οι πανηγυρισμοί συμβάλλουν, λένε οι ερευνητές, έτσι, σε πιο αυθόρμητες συμπεριφορές. Αυτοί το φίκι-φίκι το λένε προφανώς οι ερευνητές, αυθόρμητες συμπεριφορές. Καταλάβατε. Λοιπόν, μην γελάτε. Μιλάω σοβαρά. Αφού έτσι λέει η έρευνα, αυθόρμητες συμπεριφορές.
1: Τις εμπιστευόμαστε.
0: Το ΕΣΟΡΟΥ προφανώς και γράφουν αυθόρμητες συμπεριφορές. Να. Ναι. Σε 9 μήνες λέει θα δικαιωθούμε. Εμείς θα έχουμε. Ρε τι πάδαμε το παγκόσμιο κύπελο. Εσύ που μου ότι λες, ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Τβέντε 3-2, αλλά τα παιδιά μας ήταν κουρασμένα. Είχαν προετοιμασία εδώ. Κουρασμένα ήταν. Τι να κάνουμε. Ας κάνουμε και μια ήττα. Καλύτερα να χάνουμε και να κερδίσουμε στο πρωτάθλημα. Αλλά ήταν κουρασμένα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, κούκλος χαμογελαστός, πλημμένος, ταϊσμένος, αλλαγμένος.
1: Είστε έτοιμοι για τη βόλτα μας?
0: Βέβαια, γιατί εμείς που θα μείνουμε. Όχι, εγώ θα πάω μέχρι την επανομία. Αλήθεια.
1: Α, πούλες, θα πάω. Τι ωραία, θα πάω. Απόστολε, θα φύγεις κι εσύ. Κανείς δεν μένει.
0: Ό,τι προλάβω μέχρι αύριο.
1: Σχεδόν κανείς, μάλλον.
0: Ναι. Όχι, όχι, έχει ένα.
1: Ναι, βέβαια, έχει. Εμείς εδώ θα πάμε. Πού θα πάμε.
0: Ναι. Εκτός από εσάς.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα μείνει αρκετός κόσμος. Ναι.
1: Λες, ναι, παρήγορο. Ναι. Να συναντηθούμε όλοι, να, έτσι κάπου να πιούμε ένα ωραίο καφέ τουλάχιστον, αφού θα είμαστε όλοι μαζί παρέα.
0: Ναι, θα σου κλείσω κάτι ραντεβού.
1: Ωραία, ωραία. Θα περιμένω ενημέρωση, ώρες αναλυτικά. Μέχρι τότε, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα πολλά δρόμενα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε καλοκαίρι.
1: Έτσι, ξεχωρίσαμε κάποια. Για να πούμε, να προτείνουμε στους ακροατές μας, θα ξεκινήσουμε με το Noesis, ναι, όπου έχουμε σήμερα μια πολύ ωραία 3D προβολή για τους μικρούς μας φίλους, 1:30 και 5 το απόγευμα, είναι 2 οι προβολές, δηλαδή, ναι, ναι, μπορεί, ναι, να επιλέξει ο καθένας μας αυτό που θέλει, δεινόσαυροι γίγαντες της Παταγωνίας.
0: Εγώ αν είχα μικρό παιδάκι θα το πήγαινα στις 5, θα τον έβαζα μέσα ή την έβαζα να δει, ναι, και εγώ είχα ένα καφεδάκι από
1: εκεί. Τι ωραία, θέα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θα βλέπω και τα αυτοκινητάκια που πηγαίνω έρχονται Χαλκιδική. Και θα παίρνω τηλέφωνο στο Στάτος, παιδιά εδώ.
1: Στη γιγαντοθόν λοιπόν του Κοσμοθεάτρου του Noesis θα προβληθεί η ταινία Δεινόσαυροι Γίγαντες της Παταγωνίας. Θεατές άνω των 5 ετών φυσικά. Φυσικά, ναι, έτσι, 1:30 το μεσημέρι πρώτη προβολή και στις 5 η δεύτερη, πολύ χαμηλό το κόστος του εισιτήριου, έτσι είναι προσιτό νομίζω για όλους τους γονείς και για τα παιδιά τους.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα έρθουμε λίγο στα πιο κοντινά μας και θα πάμε στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη 15, εδώ στο Πανόραμα Digital Theater, εδώ που άνοιξε, ξέρεις.
0: Μπράβο. Πρώην Αλέκα για τους...
1: Ήμουν σίγουρος θα το πει πάλι. Ναι, ναι, εκεί λοιπόν, στο Πανόραμα Digital Theater, έτσι ένα μέρος του χώρου αυτού, έτσι ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο είναι στην πόλη μας, λειτουργεί πλέον το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι δηλαδή μια έκθεση που φέρνει το Πανόραμα Digital Theater στην πόλη μας. Μια μοναδική ευκαιρία, θα πω εγώ, σε μαθητές, φοιτητές, σε λάτρεις επιστήμης γενικότερα, να ανακαλύψουν πώς η τεχνολογική ιδιοφυΐα των αρχαίων Ελλήνων προαναγγέλει τις σύγχρονες καινοτομίες, μέσα φυσικά από το οπτικοακουστικό υλικό και τις διαδραστικές εφαρμογές. Αξιοποιούνται εννοείται και οι νέες τεχνολογίες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτή. Σήμερα λοιπόν είναι διαθέσιμο για ξενάγηση στις 11 το πρωί, σε λίγη ώρα. Δηλαδή, αλλά έχει και άλλες, οπότε ας μείνουν λίγο σωστά τους οι ακροατές. 12.30 το μεσημέρι η επόμενη, 5 το απόγευμα η μεθεπόμενη και η τελευταία στις 6.30 το απόγευμα.
0: 12 τελειώνει η εκπομπή, μετά μπορείτε να πάτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 15 στο κέντρο της πόλης. Και σας έχω τώρα δύο θεατρικές παραστάσεις.
0: Έλα, προχωρά.
1: Και μία έτσι συναυλία.
0: Οπα.
1: Θα ξεκινήσουμε από τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν στο κέντρο θεατρικής έρευνας Θεσσαλονίκης, στην οδό Κωνσταντινίδη 15 στο Φάλιρο. Ναι. Σε εκείνη την περιοχή, όσοι χρησιμοποιούν μετρό είναι στάση Ευκλήδης.
0: Μπράβο, ναι. Καλά κάνεις και τα
1: νέα. Ναι, ναι, έτσι. Μέχρι και την Τετάρτη θα είναι η παράσταση φυσικά. Ωστόσο σήμερα είναι προγραμματισμένη για τις 9 το βράδυ. Να πούμε ότι στην ουσία είναι μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας από το μεικτό κύκλο εκπαίδευσης στην υποκριτική. Φυσικά μιλάμε για τις τροάδες, έτσι, αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Νομίζω έτσι ένα εξαιρετικό έργο του Ευρυπίδη. Γενική επιμέλεια έχει ο Πέτρος Ζιβανός απόψε στις 9 το βράδυ λοιπόν.
0: Ωραία. Και η συναυλία?
1: Θα πάμε στη συναυλία, σωστά. Θα πάμε στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας. Και είναι πολύ ωραία όλη η σειρά που περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Επταπυργίου με τα πολιτιστικά δρόμενα. Είναι η νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο Προσωρινή Αθανασία.
0: Με σκότωσες, δεν γυρίζω με τίποτα. Πάμε παρακάτω.
1: 9 και 4 απόψε. Η συναυλία, να πούμε ότι συνδυάζει ακουστικά όργανα, τη γυναικεία χοροδία Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν σύμφωνα με τους διοργανωτές γνωστά και ανέκδοτα τραγούδια του καλλιτέχνη του Αλκίνου Ιωαννίδη.
0: Άντε, θα είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Θα είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Θα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Γιατί το συμπαθούν πολύ. Εγώ έχω ένα πρόβλημα μαζί του, όχι τίποτα. Τα ακούω τα τραγουδία.
1: Βέβαια, όχι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μία φορά στη Σύρο που πήγα να πιω ένα ποτό το βράδυ, η τύπισσα που είχε το παράκι στη Σύρο ήταν ερωτευμένη μαζί της και δεν άκουσα τίποτα άλλο εκτός από ένα CD του.
1: Ο Αλκίνου Ιωαννίδη.
0: Ναι. Τρεις-τέσσερις φορές
1: έχουν αφήσει. Τι να κάνει, κοπέλα της αρέσει.
0: Και μου έχει μείνει.
1: Της αρέσει, ναι. Και για το τέλος έχουμε τον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων με τον αγαπημένο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Σήμερα λοιπόν αυτή η παράσταση στο Θέατρο Δάσους, 9.30 ώρα το βράδυ. Να πούμε φυσικά ότι ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά από το sold out που έκανε τις προηγούμενες περιόδους. Είναι μεγάλη περιοδία και η πόλη μας φυσικά είναι μέσα σε αυτήν την περιοδία. Στο Θέατρο Δάσους, να επαναλάβουμε, το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, Απόστολε. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρωταγωνιστή, Φέιξιλα. Ναι, ναι, Γεωργή Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Σκηνοθετική φυσικά υπογραφή είναι του Γιάννη Κακλέα. Πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Νομίζω ότι έχει και αυτή τα πολύ θετικά της, προσφέρει γέλιο.
0: Με τη Φέη Ξυλά ήμασταν δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο μια φορά. Την πήρα τα μάτια μου από πάνω της.
1: Εντάξει.
0: Το πήρε χαμπάρι κοπέλα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μια πολύ ωραία εντυπωσιακή γυναίκα και εξαιρετική ηθοποιός.
0: Ναι, και αδυνατούλα είναι. Ενώ στην τηλεόραση είναι πιο. Δίπλα μου την είχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω. Αυτά και πάρα πολλά άλλα. Να υπενθυμίσω και πάλι, δεν ξεχνάμε τα μουσεία της πόλης μας. Μπράβο. Έχουν μόνιμες εκθέσεις εξαιρετικές, και το αρχαιολογικό και το Μόμους της σύγχρονης τέχνης που είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα δύο, και το αρχαιολογικό που είναι προς τα ανατολικά, φυσικά και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όλα τα μουσεία και το Ολυμπιακό που έχει μια εξαιρετική έκθεση εκεί. Όλη η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
0: Βέβαια είναι και το παντελονάκι του Πεθερού μου εκεί και τα παπούτσια.
1: Μπράβο. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία για μας που μείναμε εδώ στην πόλη να κάνουμε την περαντζάδα μας, αφού περπατήσουμε λίγο δίπλα στη θάλασσα να πάρουμε μια γεύση, να πάρουμε και μια πολιτιστική γεύση.
0: Πολύ ωραία. Εδώ γιατί μου γράφουν Άγιο Παγεσιώσιος, δεν είναι?
1: Εντάξει, είναι όσιος, δεν μαρτύρησε. Είναι όσιος, αλλά εντάξει, και τα δύο είναι ορθά.
0: Έλα να σας ανταμείψουμε έναν έγκο τώρα.
1: Α, για πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο άντρας στην κοπελιά. Αγάπη μου, γιατί με παντρεύτηκες? Γιατί είσαι αστείος. Ναι, αλλά είμαι καλός στο κρεβάτι. Είδες τι αστείος που είσαι.
1: Καλό. Καλό.

0: Ο Ρόκος είναι αυτός. Α, τι έπαθε το αγόρι. Μισό λεπτό να βρω και το όνομα της συζύγου. Η Πελέ Γκόφα.
1: Είναι η σύζυγός του.
0: Αυτή είναι, λέω ότι γιατί δεν τα ξέρω. Η Πελέ. Το Πελέ από πού βγαίνει, είναι συγγενής του Πελέ. Η Πελέ Γκόφα τι τον έκανε. Ανέβασε μία του έστειλε μάλλον μία φωτογραφία του Ρόκου ότι μπήκανε κατσίκες στο ποστάνι του. Έχει φύγει βολίδα από το σπίτι και πήγε στο ποστάνι. Λέει, την κάνω εγώ πολλές φορές πλάκες, αλλά αυτή τη φορά ήμουνα το θύμα και του άρεσε η πλακίτσα που του έκανε.
2: Περίμενε λίγο, αγάπη μου. Πού είσαι? Σου στέρνω λίγο κάτι. Δες το λίγο τώρα αμέσως όμως. Διαβάστηκε. Δεν μπορώ. Έλα, τι κάνω? Δεν είναι εδώ πέρα. Δεν κάτι πήγε να κάνει. Μόνη μου είμαι. Και έβγαλα τα παιδιά έξω. Δεν ακούνε.
3: Διώξε τα, βγάζει το σκύλο, βγάζει τον Καρλίτο.
2: Άγαμο Καρλίτο και Κάρλα παίζουν μαζί τους.
3: Πήγαινε και διώξε με ένα ξύλο.
2: Να τα χτυπήσω δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, διώξε, μην φάνε τα γαμπούζια.
2: Καλά, έχουν φάει. Γιατί εγώ έκανα μπάνιο και τα βρήκα εκεί πέρα χορτάτα.
3: Άκουσα με βέβαια ακόμα. Εγώ έχω γαμπούζια αυτόν. Τουλάχιστον δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα να μου λες πα. Και δεν μπορείς να διώξεις.
0: Όπως καταλάβατε την έλωσε στα γαλλικά και λοιπά. Μπράβο Λεοντή, πολύ καλό. Του Λεοντή ήταν η ανακάλυψη.

Ξέρετε ότι αν ζητήσετε τη βοήθεια του Ρόκου από Λίμνο, είναι 150.000% που θα σας εξυπηρετήσει. Πρώτον, γιατί αγαπάει το νησί του. Δεύτερον, είναι τέτοιος άνθρωπος. Και τρίτον, έχει πολλές γνωριμίες. Είναι από εκεί και θέλει να πηγαίνει κόσμο στο νησί του. Όπως ο Κύρκος που θέλει να γεμίζει Σαμοθράκη. Άντε, βρε, ξεκινήστε για Σαμοθράκη. Μια και πιάσαμε τα παραθλητικά, να πω ότι ο Ζήνη, ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι, έκανε μία ανάρτηση, λέει τα καλύτερα για το Μέση, γιατί του είπε τα καλύτερα και ο Μέση τον αποκάλεσε ήρωα, και μάλιστα λέει του ζήτησα και τη φανέλα και μου είπε να ναι, πάμε λέει στο τούνελ να στη δώσω. Το τούνελ είναι αυτό που πριν φτάσει μέσα στα ποδητήρια, σαφώς το καταλαβαίνετε. Το Κάιρο έγινε χαμός, λες και είχαν πάρει το παγκόσμιο οι Αιγύπτιοι, σε ανοιχτό λεωφορείο η ομάδα και από αεροδρόμιο μέχρι την πρωτεύουσα έγινε χαμός, έγινε χαμός. Σκεφτείτε όταν πήραμε εμείς το Πανευρωπαϊκό αυτό. Είχα ένα βεντεάκι με φωνές και λοιπά και thank you και thank you, αλλά το χασά και διάφορα που λέγανε τώρα εγώ. Την καλημέρα μου στη Χαρούλα τη Μουτάφη από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ που μας λέει πολλές όμορφες καλημέρες και από μένα. Κυριακή σήμερα το περιμένουμε, Χαρούλα, να ξέρεις. Κάποιοι και κάποιες θα έχετε παρατηρήσει ότι είναι κομμένα τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών πίσω. Συνέβη με τον πιο χτυπητό, ήταν με τον Πέδρο, αν θυμάμαι καλά, τον ποδοσφαιριστή. Γιατί το κάνουν αυτό? Το ψάξα και εγώ και εμένα μου φάνηκε παράξενο. Λέω, δεν μπορεί να είναι σκισμένα, κάτι συμβαίνει εκεί, γιατί συνηθίζουν να κάνουν πολλά. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τερζανίδης και ο Γιώργος ο Κούδας στον ΠΑΟΚ, αυτά που ξέρω από μέσα, πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, φορούσαν τα παπούτσια και βάζαν τα παπούτσια τους μέσα σε ένα, τα πόδια τους μέσα σε ένα κουβά μαζί με τα παπούτσια για να σφίξει το δέρμα πάνω στα παπούτσια. Λοιπόν, τα παπούτσια πάνω στο πόδι. Λοιπόν, επειδή τώρα οι εταιρείες τα βγάζουν πολύ εφαρμοστά και δεν χρησιμοποιούν και κορδόνια οι ποδοσφαιριστές, τους ενοχλούν πίσω, τρίβεται η φτέρνα, βγάζει φουσκάλες και για μην έχουν φουσκάλες, τα κόβουν. Επίσης, να σας πω, αρχίζαν να ενοχλούν αυτοί που βάζουν τις κάλτσες πιο πάνω. Αν τη βάλεις την κάλτσα κάτω από το γόνατο και είναι σφιχτό το λάστιχο, είναι ενοχλητικό και δεν βοηθάει στη ροή του αίματος. Ό,τι μου είπανε, σου λέω, έτσι. Εντάξει, μην αρχίσεις και μου λες γιατρόισε. Λοιπόν, και μερικοί το ανεβάζουν την κάλτσα πάνω από το γόνατο. Τώρα άρχισε να τους ενοχλεί στο γόνατο η κάλτσα. Γι' αυτό βλέπετε οι κάλτσες εκεί πέρα είναι τρύπιες. Μετά πάνε στη μαμά τους και τις καρικώνει. Εμείς παλιά έτσι πηγαίναμε. Μετά πηγαίναμε σε μαμά, τρύπησε η κάλτσα και το ένα και το άλλο. Πού την τρύπησες πάλι, πάρε και την πάτσα σου, αλλά την καρύκωνε. Δεν σου πω, εγώ δεν θα παίζεις. Δεν θα τρέχεις κάτω. Τι με να βγαίνω έξω, δεν θα παίζω. Σαν την άλλη την άλλη φορά που σας το είπα στο πάρκο, μην τρέχεις, θα υδρώσεις. Μην ανεβαίνεις εκεί τα παιδιά. Τι το πήγες το παιδί στο πάρκο? Μη το ένα, μη το άλλο. Και όσοι μείνετε στο σπίτι και θέλετε να δροσιστείτε ή δεν έχετε air condition όπως οι Γάλλοι, χαμός γίνεται και με τις πωλήσεις των air condition, ή έχετε, δεν θέλετε να το ανοίξετε για διάφορους λόγους, κυκλοφορεί η αραβική μέθοδος τελευταία, ναι. Το είδα σε ένα παράθυρο και ρώτησα, μην νομίζω ότι ξέρω, είναι αραβική μέθοδος αυτή, τι κάνεις, απλώνεις μια υγρή πετσέτα στο παράθυρο, ναι, και καθώς μπαίνει λίγο ζεστός αέρας, περνάει λίγο μέσα από την πετσέτα, γίνεται όπως το air condition υγρός και δροσερός και δροσίζεσαι. Ό,τι μου είπανε, σας λέω, τι να κάνω.

Αυτά για την πρώτη ώρα. Τι έχω, τι έχω. Έχω και δεύτερη ώρα. Σας έχω πολλά και τη δεύτερη ώρα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό μείνετε εκεί για να πάτε άνετα, χαμογελαστά στον προορισμό σας. Ο στάτους σας πάει, ο στάτους σας φέρνει.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις συλλήψεις για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τον λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη κάθε θύματος πολιτικής βίας, αλλά και στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νεκρός ο 78χρονος που αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε σήμερα το πρωί στην παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπόθεση εμπρισμού και μάλιστα με συγγενικό υπόβαθρο εξιχνιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος 35χρονου Ρωμά σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς μαζί με άλλο άτομο προέβησαν σε θράψη αλοπίνακα του αυτοκινήτου της γυναίκας του αδελφού του και στη συνέχεια με χρήση έφλεκτου υγρού έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του στον Εύωσμο. Διεκόπη από τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε τμήμα εμπορικής αμαξοστοιχίας και σε ξερά χόρτα στο πλατή Μαθίας. Οι φλόγες έσβησαν αμέσως από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χωρίς να υπάρξει τραυματισμό. Ωστόσο, λόγω του συμβάντος προκλήθηκαν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με ακινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποίησεις. Ξεκινούν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας μία επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών ύστερα από σύντομη και ευνίδια ασθένεια. Ο Γκράχαμ, ένας από τους πιο γνωστούς ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπροσωπούσε την Νότια Καρολίνα στη γερουσία και είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κυλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Στο Greco Travel Ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
12: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
11: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Και στις βουτιές δίπλα σου.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
15: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
28: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
28: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
28: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το τρίο στούδετς είναι εδώ. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Κατζινόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, για ό,τι συμβαίνει έξω, αν είναι κάτι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που να πάνε πιο εύκολα στον προορισμό τους, 2310-513-000, 2311-821-050 και Viper 6908-357-800. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Την αγάπη μου στον Βαγγέλη τον Μπανέ, να περάσει καλά στην πιο δροσερή εκπομπή, λέει. Έλα δροσερή, τον FM. Α, είναι τον FM. Την Αναστασία την Κύριου και τον Ευθύμη το Φυλάκη, καλό, με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε, ευχαριστώ πολύ. Τη Γεωργία την Στεφανίδου στην Ασπρόμαυρη Σουρωτή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ, το Δημήτρη τον Μισίδη, καλημέρα στο Ακατέργα στο Διαμάντι, είμαι στο νησί Μπαλκόνι και απολαμβάνω την εκπομπή. Έλα Χριστέ και Απόστολε, γεια σου ρε Μπαλκονίση. Έχω και ένα μήνυμα, αλλά νομίζω τον ο Φέδωνας. Καλημέρα, με αυτή τη ζέστη είμαστε χρονικά σε λάθος τόπο. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε είτε κάτω από ένα πλατάνι στο βουνό ή να βρέχουμε τα ποδαράκια μας και σε κάποια παραλία, αξιολογώντας τα ωραία ημίσφαιρα Φέδων. Ναι, Φέδων, για εκεί ήμασταν. Αλλά όχι ζέστης και τέτοια, δροσούλα να έχει. Εσείς που μας βάζετε, στάσου να το δω για να στα πω. Εσείς που μας βάζετε φωτογραφιούλες, πότε προλάβατε το, εκτός αν είναι παλιές, γιατί το έχουμε πάθει και αυτό. Ανέβασε πρωί-πρωί φωτογραφία ότι κάνει μπανάκι και μετά τον είδαμε στο Μασούτι, έπαιρνε διξάν, κατάλαβες. Τον είχε στείλει η γυναίκα του. Εσείς που βάζετε γονατάκια και τέτοια για να και μας εύχεστε, να είστε καλά, να περάσετε καλά, αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Εσύ που μας έβαλες όμως την μακαρονάδα με τις γαρίδες, καλοφάγωτο δεν νομίζω να ξεκινήσεις από τώρα. Αυτές που είστε αλήτησες, ναι, είστε που βάζετε φωτογραφία εκεί που, είναι, που ενώνει το σώμα με το μπουτάγια. Εκεί είστε, ναι, είναι αλήτικο εκείνο, αλήτικο. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω, εσύ που βλέπεις καλύτερα, έχει ένα μικρό θεματάκι εκεί που λέει το 24, ποιο σημείο είναι αυτό?
1: Παραμένουν τα προβλήματα όπως έχουν στη Μουδανιών από το ύψος του Μαρμαρίδη και
0: λογικό.
1: Στην Γεωργική Σχολή από τα φανάρια του IKEA ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Αν βλέπετε κάτι άλλο, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Viper 6908-357-800. Σοπαρε Φώτη, τι καλαμάρι είναι αυτό, τι γίγας καλαμάρι είναι αυτό, καλοφάγωτο.

Ξέχασα το πρώτο μέρος να σας πω, γιατί είναι και σημαντικό. Ο Τραμπ ο ίδιος το ανέβασε, όχι οι γιατροί του. Ναι. Ο Τραμπ πέρασε το γνωστικό τεστ. Έτσι έχει γράψει, το γνωστικό τεστ. Έβαλα και άτομο που ξέρει πολύ καλά αγγλικά, ναι, τη φιλενάδα τη Δημητρούλα, λέει γνωστικό τεστ, έτσι. Μόνος του το ανέβασε ότι το πέρασε. Τώρα δεν ξέρω αν περάσαν το γνωστικό τεστ οι γιατροί που πέρασαν τον Τραμπ στο γνωστικό τεστ. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ο ίδιος το ανέβασε. Α, έστειλε και χαιρετίσματα. Άλλος ο Μητσοτάκης μας βγει. Έστειλε και χαιρετίσματα και καλή επιτυχία στο Χάλαντ. Αλλά αποκλείστηκε. Μου αρέσει, λέει αυτό το παιδί. Λέει, γράφει. Μου αρέσει αυτό το παιδί, λέει, είναι μαχητής.

0: Την αγάπη μου στην Μαρία την Καπουράνη που μας ακούει από την πράσινη θάλασσα Εμαθίας. Και με έχει βάλει τώρα αυτά, τι είναι, ελιές, κερασιές, τι είναι τα φυτά. Φυτολογία, η αστεριάδο μου είχε καλή, καλό βαθμό, αλλά δεν γνωρίζω τι φυτά είναι αυτά.
1: Ροδάκινα.
0: Ροδάκινα. Άμα χρειαστείς αυτό βοήθεια να μαζέψουμε, να μαζέψουμε. Πράσινη θάλασσα, ναι, ωραίο, πράσινο θάλασσα Εμαθίας. Παρέα με τον Τετράνιχο, βρε Μαρία, γιατί με μπερδεύεις όλο εμένα. Η Ελένη Νικολτζούκη, καλημέρα, κίνηση προς Χαλκιδική με μικρό κόλλημα στο Κόσμος μέχρι την αερογέφυρα της Θέρμης. Από εκεί και πέρα περπατάει με καλές ταχύτητες. Μπράβο ρε Ελενάκη, έτσι να βοηθήσουμε. Λοιπόν, η Ελένη που πέρασε προασφαλώς, φαντάζομαι, καλημέρα, κίνηση προς Χαλκιδική με μικρό κόλλημα στο Κόσμος μέχρι την αερογέφυρα της Θέρμης. Από εκεί και πέρα περπατάει με καλές ταχύτητες. Ευχαριστούμε πολύ. Ελενίτσα. Αχ, Ελενάκι, Ελένιο, είναι τα χίλια. Ρε Αντρέα, αυτή κάτι, εγώ τώρα πώς να το βάλω αυτό.
2: Μπορούμε να βάλουμε. Μεταξύ, όταν λες ποιοι είστε εκεί, ακούγεται σαν να λες 666. Τέτοιο πράγμα.
0: 666.
2: Δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όταν λες ποιοι είστε εκεί, ακούγεται σαν να λες 666. Τέτοιο πράγμα.
0: Δηλαδή, λέω, τι κατάλαβες. Ρε Αντρέα, κάτω μας λέει ένα. Αφού στέλνω φώτο, πάρε και από μένα μία από το ανοιχτό παράθυρο της κουζίνας μου και ο Ηλίας right through αποστολή. Τι βρέχει? Ο Λεωνίδας Απελοφιλόσοφος είναι. Στη Βρέμη, ας βρέχει. Ναι, δεν είναι θέμα. Α, Ροδάκινα, είχε δίκιο ο Λεωνίδας. Ροδάκινα. Απ' τα άλλα που γυαλίζουν, δεν έχετε Μαρία, να έρθουμε. Αυτά κάνουν και ξύνο με βρε. Με το χνούδι. Αρχίσαν τα όργανα στην, εδώ και καιρό δηλαδή στην Κουμουνδούρο, αλλά τώρα ο Χρήστος Γιαννούλης, επειδή τον έζησα και εδώ στην ΕΡΤ και εγώ και ο Δημήτρης ο Βενιέρης, δεν τον έχω και σε μεγάλη εκτίμηση, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ναι, είπε χθες στην αριστερά ένταση, σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί. Στην αριστερά, να το ξέρετε. Ένταση, σύγκρουση και βία δεν πάνε μαζί. Ναι, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, να ξέρετε. Και κατήγγειλε, προσέξτε τώρα, εδώ είναι το καλό, κατήγγειλε προφυλακισμό από στελέχη του κλίματος Πολάκη στην Κουμουνδούρου. Τώρα προφυλακισμός, του ρίξαν καμιά σμπροξιά, του ρίξαν καμιά γεμάτη, του ρίξαν, δεν ξέρω, μπροστά δεν ήμουνα, ό,τι έγραψε ο Χρήστος Γιαννούλης. Έχεις ο ΣΥΡΙΖΑ ή Δούρου ή Πολάκης, εγώ λέω Πολάκης.
3: Θέλω να δω μια άλλη Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός να μας κάνει κατάδα με στην καρδιά.
0: Αν περιμένεις από το Μητσοτάκη να σε κάνει κατάδα. Η βροχή λέει που τίνεις, αφού με λες ήλιο, α, ήλιος ράτιθρο, συγγνώμη ρε Λεωνίδα, άντε, τηλεγραφικά, με μπερδεύετε εμένα, νέο παιδί, πού να ξέρω από τέτοια πράγματα. Άντε βρε λίγο να σας χαροποιήσω πώς έμεινε. Α, ναι. 13η σύνταξη μας το έχουν πει. Κοφτά αυτό. Λέει δημοσιονομικά θα πέσουμε έξω. Ναι. Οπότε 13η, ξεχάστε. Εν τω μεταξύ, αυτά είναι πληρωμένα από τους συνταξιούχους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δίνουν. Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με μισθολογικές παρεμβάσεις για δικαστικούς λειτουργούς, προσωπικό. Ναι, για δύο γενικούς γραμματείς του Μέγαρου Μαξίμου και υπαλλήλους της της Δημοκρατίας το, εκεί που είναι ο Τασούλας τέλος πάντων. Έχουμε μισθολογικές αυξήσεις αυτούς, ναι, στο καθεστώς αποδοχών, αν θυμάμαι καλά είναι το άρθρο 49. Αυξήσεις στις αποδοχές, αλλαγές στο μισθολογικό πλαίσιο συγκεκριμένων κατηγοριών, στους δικαστικούς προς αυξήσεις έως 50% ανάλογα με τα χρόνια, εδώ νομίζω είναι στα 17 και του βασικού μισθού, και 90% στα 17 χρόνια, 90%, για να μην σας ζαλίζω, είναι 8.05 αυτό το έξοδο για τους δικαστικούς. Για την Προεδρία της Δημοκρατίας η δημοσιονομική επιβάρηση είναι 1.200.000. Για το Μαξίμου που και εκεί γίνονται αυτοίς δεν έχουν δώσει. Δεν μπορώ να τα μετρήσουν, ρε παιδί μου, δεν κάνανε.

Ο Βαρουφάκης ξεμίτησε, βγήκε σε μια εκπομπή και είπε Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιός και Αλφα ανήκουν σε ξένα ταμεία και έχουν μονοπόλιο, το μονοπόλιο πάνω στο χρήμα, μάλιστα. Αυτό έγινε μετά από αυτό που βγήκε ο Ντάισεν Μπλουμ και είπε για να σώσουμε τις τράπεζες καταστρέψαμε την Ελλάδα. Αυτός τώρα είναι δήμαρχος του Αϊτχόβεν. Ναι. Μετά βγήκε και ο Καπάκη και ο Βαρουφάκης να μας πει αυτό που σας είπα πριν από λίγο και τώρα αυτό που έχω να σας πω για λίγο. Έτσι για να το αλλάξω λίγο. Στην Κρήτη έγινε, είδα το βιντεάκι. Ο Κουμπάρος, ναι, ήταν πολύ ψηλό παιδί, ναι, φαντάζεστε, ως εκεί κάτω. Ναι, και πήγαινε να αλλάξει τα στέφανα σε κάτι που το ζευγάρι ήταν φασούλας και πάνω, ναι. Δεν έφτανε, ζορίστηκε κιόλα. Βέβαια δεν έλυνε και το, δεν ξεκούμπωνε και το σακάκι, γιατί το ζορίστηκε και με το σακάκι, να σηκώσει τα χέρια να αλλάξει τα στέφανα. Ήταν και από που ήταν τα φιλαράκια του, τον πήγαινε να σηκωθώ και άλλαξε τα στέφανα. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Κάνομαι στον δρόμο. Πάω για διαλυματάκι και επανέρχομαι να σας πω τι πρέπει να τρώτε τώρα το καλοκαίρι, πώς πρέπει να δυνατώνεστε. Έχω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Παίνεις τσουλότα!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming.

0: ελληνική δική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Real Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Real Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμόστερ.

Μεγάλη παράληψη δική μου. Έπρεπε με αυτό να ξεκινήσω. Ναι, και το έλεγα και το έβαλα και έγραψα πρώτο δίπλα, αλλά τέλος πάντων. Κυριακή είναι, πρωί ήταν. Συγχωρέστε μας. Άκουσα πρωί-πρωί και το Χατζηδάκι. Όλα αυτά μαζί δεν μπορείς.

0: να τα διαχειριστείς. Λοιπόν, για το 861, καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο για τον Τέντογλου, τον Μιλτάρα, ναι, έκανε 4 άλματα πάνω από 848 με άπνοια. Σε ένα μήνα είναι και το πανευρωπαϊκό, ας ευχηθούμε το παλικαράκι μας θα μας φέρει το χρυσό. Είδα και στιγμιότυπα στα Δελτία, σε ένα συγκεκριμένο στα άλλα, από τη συναυλία του Αργυρού και τις καμπάνες που χτυπούσαν χαρμόσυνα στην Κωνσταντινούπολη, καμπάνες είναι το τραγούδι, αυτό που είναι πρώτο στο αμερικάνικο, όπως το είπαμε,
1: Billboard,
0: ναι, πρώτον στο αμερικάνικο είναι. Με αυτό με βάζει σκέψεις. Δεύτερον, δύο συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη ο Αγιώμης. Στη μία ήταν και ο Βαρθολομαίος. Με αυτό τον Αργυρό κάτι πρέπει να παίζει, δεν μπορεί. Και μάλιστα στη δηλώση σου η μουσική ενώνει, λέει, το Αιγαίο κλπ. Όπα, αυτά εμένα αρχίζουν και με μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά, καταλάβατε. Δηλαδή ήταν δύο κομμάτια, το Αιγαίο και το Ενώσαμε. Τέλος πάντων, θα φανεί στη διάρκεια. Τώρα ψήλι στα αυτιά, δύο εδώ και όλες οι τουρκάλες εκεί, άσπρα μαντήλια κλπ. Ναι, αυτός γιατί δεν πήρε μια ελληνική σημαία να την κυματίζει. Λέω εγώ τώρα έτσι με το μυαλό μου το φτωχό. Παιδί της Λευκάδας είναι. Ο Κλόπ στην Εθνική Γερμανίας, για όσους ανησυχούσατε, ο Φουρλακίδης ο Στράτος, καλημέρα και καλή Κυριακή στην εκπομπή που εργάζεται σκληρά όταν όλοι οι άλλοι ξεματιάζονται στις παραλίες. Τώρα εδώ που τα λέμε, Στράτο μου, και εμείς ένα ξεμάτιαγμα το θέλουμε στις παραλίες όμως. Αλλά οι γυναίκες μας έχουν μία αυτή, δηλαδή τις πας στην παραλία με τη σύζυγο, λες θα κάτσω εδώ, θα χαζέψω λίγο το ένα τ' άλλο, πρώτες βλέπουν. Άμα είναι και η Δήμητρα, πρώτες βλέπουν που υπάρχουν τα καλά και λένε πάμε πιο εκεί. Πιάμε μια μέρα για να πηγαίνει, πάμε λίγο πιο εκεί, πάμε λίγο πιο εκεί, πάμε λίγο πιο εκεί. Ενώ εγώ τσέκαρα, πάμε πιο εκεί. Έφτασε και με πήγε δίπλα σε κάτι οι Γεωργιανές με το ταπεράκι και ταΐζανε τα παιδιά, 70 χρόνων άστα να πάνε. Και σήμερα ενώ το πρωί έπρεπε να έρθω εδώ, έβαλα ρολόι στις 7.30, ναι. Ξύπνησε η κυρία πιο νωρίς, ναι, και με σμπρώχνει. Εκεί την ώρα το όνειρο του Αβδελά ήταν τι, μια θεάρα, είχε πετάξει και το μαγιό και έλεγε σε θέλω τώρα, σε θέλω τώρα, και το σμπρώξιμο γυναίκα. Ακόμα και εκεί καταλαβαίνουνε ότι πάνε γίνει το λάδο, ναι, μου το χάλασε. Όνειρο ήταν, τι φαγώθηκες. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
2: Να πω τον ταλκά μου κι εγώ λίγο.
0: Πες τον, βρε, αγόρι μου, γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή. Ταλκαδιασμένοι
2: λοιπόν,
0: όλοι.
2: Είμαι γεννηθής το 67. Έχω τελειώσει
0: σε
2: το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ΑΣΟΕ. Είμαι από νησί,
0: ναι.
2: Βρέθηκα στην Αθήνα λόγω σπουδών και μετά, εντάξει, ήμουν και καλός, έπρεπε να δουλεύω σε καλές εταιρείες, σαν διευθυντής πωλήσεων κτλ. Και έτυχε στην εταιρεία που πήγα να μου πούνε ότι πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη να ανοίξει υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα τελικά.
0: Γιατί ρε, η Θεσσαλονίκη είναι ωραία.
2: Όχι, έτσι είπα και εγώ. Λέω από νησί είμαι, θα πάω στη Θεσσαλονίκη, δίπλα είναι η θάλασσα. Μου έχει βγάλει την ψυχή η Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί βρε.
2: Με το μετρό που ήταν να ξεκινήσει πριν πόσα χρόνια. Με την Εγνατία μετά.
0: Ναι.
2: Τώρα με, ναι, έγινε. Και εγώ έχω φτάσει 60 χρονών. Λοιπόν, το μόνο που σώζει την κατάσταση, πραγματικά, δηλαδή το λέω και κοντεύω να κλάψω, γιατί δεν αντέχω άλλο πια.
0: Είναι ότι έχουμε ωραίες γυναίκες.
2: Δεν αντέχω άλλο, φίλε μου, πραγματικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Αθήνα, ή στο νησί μου.
0: Ποιο είναι το νησί
2: σου? Παρόλο που χώρισα,
0: ποιο είναι το νησί σου?
2: Είμαι καλά και έχω ένα παιδάκι 17,5 ετών, το οποίο θα πάει τρίτη ηλικίου και είναι πανέξυπνο.
0: Να το χαίρεσαι.
2: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρεις τι θα κάνω τελικά. Επειδή αυτό το κράτος με έχει ξεζουμίσει, πληρώνω σε φορείες, δεν ξέρω τι πληρώνω. Θα τελειώσω εδώ το πανεπιστήμιο και μετά θα φύγει η Αμερική, φίλε μου. Μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο, γιατί έχω γεννηθεί στην Αμερική από μετανάστες γονείς, και όλα μου τα ξαδέλφια εκεί διαπρέπουν.
0: Η Θεσσαλονίκη που κολλάει, αυτό είναι όλη η Ελλάδα, βρε αγόρι μου.
2: Που κολλάει η Θεσσαλονίκη, ό,τι κουράστηκα. Δηλαδή τα ποτηλιαρίσματα, τους περιφερειακούς, τα μετρό, όλα αυτά δεν τα αντέχω πια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, οι άλλοι ίσως είναι πιο έτσι, εγώ δεν αντέχω.
0: Να είσαι καλά, πια. Και στην Αθήνα τα ίδια είναι.
2: Ναι, να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου.

Επειδή είπαν ότι δεν θα έρθουν τα σαραντάρια και λοιπά, βέβαια με τις 20 κρυώνεις, με τις 40 καίγες. Θερμοκρασίες Στράτο, μην πάει πουθενά το μυαλό σας, γιατί είστε και πονήροι για θερμοκρασίες. Με τις 20 κρυώνεις, με τις 40 λιώνεις. Και με τις 40 επειδή πολύ υδρότας βέβαια. Λοιπόν, χάνουμε νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της καρδιάς και του νευρικού συστήματος. Έχουμε έντονη δίψα, ξηροστομία, πονοκέφαλο κλπ. Προσοχή ηλικιωμένη με τις σαραντάρες. Λοιπόν, και τα μικρά παιδιά. Το νερό είναι ο βασιλιάς της ενυδάτωσης, αυτό είναι γνωστό. Ωστόσο, σας έχω και άλλες αυτές λύσεις. Νερό καρύδας. Όχι γάλα, και τρέξτε να ρίξετε καμιά καρύδα. Ναι, λοιπόν, νερό καρύδας, ανθρακούχορο νερό, όσο και να μην το πιστεύετε, βότανα όπως η μέντα, ο ιβίσκος, το χαμομήλι, η λουίζα, το τζίντζερ, το γάλα, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, φυσικά η φυσική χυμή, πορτοκάλι, ντομάτα, καρότο, μήλο. Βέβαια αυτά αν τα συνδυάσετε και με λαχανικά ακόμη είναι ακόμη καλύτερα, αλλά ποτέ δεν χρειάζεται και γιαουρτί. Όχι αλκοόλ, ζαχαρούχα είναι γνωστό αυτό, όλα τα ενεργειακά να τα αποφεύγετε τώρα το καλοκαίρι. Ο οργανισμός προειδοποιεί, δεν σε αφήνει έτσι, σου λέει μεγάλε, πιες νεράκι. Ναι, είναι σκούρα τα τσισάκια μας, έχουμε έντονη δίψα, έχουμε πονοκέφαλο, ζάλι, αδυναμία, μυϊκές κράμπες. Δυσκολία στη συγκέντρωση, ναι, ναι. Τώρα βέβαια η δυσκολία στη συγκέντρωση, άμα δεις και κανένα καλό στην παραλία, έχεις πάλι δυσκολία στη συγκέντρωση, μέχρι που φωνάζει άλλη από πίσω και συνέρχεσαι. Ναι, ταχυκαρδία. Αν όμως έχουμε λιποθυμία και πάνω από 40 βαθμούς στο σώμα μας, αμέσως γιατρό, αμέσως γιατρό.

Γεια σου γίγαντά μου Θόδωρο, γεια σου Σάκη στον Ασπρόμαυο Σταυρό. Φαντάζομαι στον Νότι Κιώτη, στον Καλυβιώτη είστε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είστε καλά, γεια σου κυρία Μαρία, ηρωίδα. Ο φίλος μου ο Μαργαρίτης, ο Κύρκος από την Ασπρόμαυρη Σαμοθράκη. Απόστολα Βδελά, εσένα αγαπάμε Σαμοθράκη, σε ακούμε πάντα σε όλο τον Εύρο, την αγάπη μου. Α, μία που είπε για όλο, για όλο τον Εύρο. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν σκόρδα? Έχουμε ποιοι είναι αυτοί που ζητάνε μόνο σκόρδα από την Οριστιάδα και εμείς φέρνουμε από την Κίνα. Ναι, θέλουν σκόρδα μόνο από την Οριστιάδα. Έρχονται και τα αγοράζουν όλα.

0: Οι Σουηδοί, το βρήκα. Οι Σουηδοί έρχονται, πάνε οριστιάδα και αγοράζουν όλα τα σκόρδα, γιατί θέλουν αυτό το συγκεκριμένο σκόρδο. Ναι, πάνε και αγοράζουν όλα τα σκόρδα. Γι' αυτό τώρα, εγώ βλέπω τώρα που περνάνε κάποιοι τύποι και είναι κρεμασμένα στα ντάτσουν σκόρδα και λοιπά, πάω κάρα και δεν συμμαζεύεται. Τώρα είναι οριστιάς, δεν είναι, δεν το ξέρω γιατί δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Αλλά το διάβασα σε ξένο site, οι Σουηδοί έρχονται αποκλειστικά. Αυτό είναι ο Παναγιώτη, σε λίγο Παναγιώτη. Λοιπόν, έρχονται αποκλειστικά να πάρουν σκόρδα οριστιά. Και εμεί φέρνουμε σκόρδα από την Ιαπωνία. Καλά πάμε. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα στα τηλέφωνα.
0: Καλημέρα, άπε. Καλημέρα. Άπε.
1: Άπε. Ναι. Εγώ θα πάω στον Καλυβιώτη.
0: Α, να πα.
1: Εσύ πότε θα έρθει.
0: Α, καλώ τα παιδιά. Το συντομότερο δυνατόν.
1: Εγώ θα είμαι εδώ πέρα. Όποτε θέλεις.
0: Ναι.
1: Στη διάθεση του αγαπημένου μου φίλου.
0: Να είσαι καλά, Δόδωρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Την αγάπη μου.
1: Και τη Σοφία, φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι αγαπάς. Από την Κίνα φέρνουμε.

0: Α, σου. Το χάσα. Όχι, γιατί μου το κάνεις αυτό. Να χαθώ με ένα κυγμά σου. Και βγαίνω κάθε βράδυ. Να περνάς καλά. Ό,τι βρίσκω. Και κλαίω στα σκοτάδια. Και κάνω ό,τι τη βρίσκω. Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, σας έχω κανάλι που θα βλέπετε. Ναι, στο Insta θα είναι. Βγαίνει το Πασοκάρα On Air. Ναι, είναι το κανάλι του Πασόκ. Αυτό είναι. Καλά. Δώσε.
1: Πασοκάρα.
0: Αυτό είναι. Θα έχουμε το Πασοκάρα On Air. Στο Insta. Άντε βρε, είδατε τι θα βλέπετε.
2: Και βγαίνω κάθε βράδυ. Και πίνω ό,τι βρίσκω.
0: Για το καλοκαίρι. Συγγνώμη. Μπρόκολο, σπανάκι, ρόκα και χόρτα. Αν δεν σας αρέσει το γαλατάκι και λοιπά, έχουν ασβέστη όπου μπορούν να καλύψουν, λέει, σημαντικό μέρος των ημερησίων αναγκών. Ξέρετε, το ασβέστιο διατηρεί την υγεία των οστών, των δοντιών, τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Ναι, ναι, σε περίπτωση που σου τα σπάει η πεθερά. Εσύ, μπρόκολο, τι είπα, μπρόκολο, σπανάκι, ρόκα και χόρτα.

0: μα εγώ.
1: Α, είδα το κορίτσι μας την Κατερίνα Νικολάου, έτριβε τα έξε τα, το ταβάνι. Έβαλε γυαλιά, αυτό, ναι, μάσκα, ό, το κορίτσι, ναι, αυτή είναι, αυτή είναι νύφη. Ε? Να σε ασπρίζει, να σε ξύνει το ταβάνι. Δεν γράφει από κάτω αν ήθελε να ασπρίσει, ούτε και την είδα να δω αν θέλει να ασπρίσει. Εγώ θα σου πω 7 λάθη που κάνετε όταν πάτε να ζεστώσετε το σπίτι, να το ασπρίσετε το σπίτι. Πρώτον, λέει μην επιλέγεις χρώμα επειδή είναι στην τάση. Μην επιλέγεις χρώμα, μην αποφασίζεις κάτω από φωτισμό. Τρία, μην αγνοείς τους υποτόνους. Και μετά μην απογοητευτείς από το κάνεις, αν το ασπρίσεις, γιατί μην περιμένεις, λέει, από το χρώμα να κάνει όλη την δουλειά. Παίζουν ρόλο και τα φωτιστικά, τα έργα τέχνης που έχεις, τα υφάσματα στα έπιπλα, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Θα πρέπει αυτά να, είναι, να συνδυάζονται. Μην χρησιμοποιείς διαφορετικούς υποτόνους από δωμάτιο σε δωμάτιο. Ναι, εμείς είναι, ναι, πρέπει να έχει αρμονία χρωμάτων το σπίτι. Μην υποτιμάς τη σημασία της υφής. Αυτό δεν κατάλαβα. Και έβδομο, μην φοβάσαι το χρώμα. Αυτό που πρέπει, αυτό που σου αρέσει, αυτό θα κάνεις. Μην φοβάσαι το χρώμα. Ένα 8 θα προσθέσω εγώ, ό,τι για να πει η πεθερά σου, γράψε την στα παλιά σου τα παπούτσια. Γιατί άμα την αφήσεις, άστο. Αν την έχετε στρωμένη όπως εγώ, εντάξει, δεν έχετε πρόβλημα.

0: Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησε και μία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν λέει και πολλά πράγματα. Μία από τα ίδια, πρώτη Νέα Δημοκρατία, καλύτερος πρωθυπουργός αυτός. Η ακρίβεια το σοβαρότερο πρόβλημα για την οικογένεια. Αυτά δεν αλλάζει κάτι. Νερό γαρίδας ψάχνει ο άλλος. Η Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο μου γράφει: εμείς εδώ έχουμε σκόρδα από τη Βίσα, τα καλύτερα σκόρδα. Εσείς εκεί αγαπάτε τα ξένα προϊόντα, τι να κάνουμε? Αυτό τι λέω τόση ώρα, ότι πρέπει να πάρουμε από την Ορεστιάδα, όχι από την Κίνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για την ακρόαση, για την συνεργασία σας. Εμείς μαζί για μια ζωή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. 5 ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσούπε εγώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά. Επίσης τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, ο οποίος θα έρθει να πει και το δελτίο των 12. Μετά είναι το φιλαράκι Μοσεραίος. Α, πήρα πιπεράκια. Μπράβο, μπράβο. Πώς το λένε το πιπεράκια?
1: Άτσαλο.
0: Ναι, το
1: Διογέννη.
0: Διογέννη, απίστευτα. Πήρα μια τηγανιά το σακουλάκι. Ναι. Αν είναι ανοιχτά και τώρα, θα πάω να πάρω ακόμη ένα. Καθώς θα πηγαίνω, ναι. Φανταστικά, φανταστικά, έχεις δίκιο. Έπεσα και σε δύο καυτερά, αλλά δεν με πείραξε. Εμένα τη διπλανή πείραξε και το ευχαριστήθηκα.
2: Το κακό όμως δεν φτάνει.
0: Ποιος έρχεται?
1: Παναγιώτης Δάνου.
0: Παναγιώτης Δάνου. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Αν αργούν να έρθουν τα καλύτερα, μην τα περιμένεις. Φτιάχτα μόνος σου. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις συλλήψεις για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τον λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη κάθε θύματος πολιτικής βίας, αλλά και στις επόμενες γενιές, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Νεκρός ο 78χρονος που αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε σήμερα το πρωί στην παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κινηματογραφική καταδίωξη με φόντο τη διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών εκτελήθηκε χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 22χρονος αλλοδαπός διακινητής προσπάθησε να ξεφύγει από μπλόκο της άμεσης δράσης, φτάνοντας στο σημείο να επιτεθεί κατά αστυνομικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, απίθεια, απόπειρα πρόκληση σωματικής βλάβης και επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθής οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, με τους δράστες να αναγράφουν μεταξύ άλλων συνθήματα όπως «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας». «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω», ανέφερε σε δήλωσή της η υφυπουργός. Ξεκινούν αύριο οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας μία επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων, το τρίτο μέσα σε λίγες ημέρες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα αφού του Ιφρουρί της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο που διέπλεε τα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσαν ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή μέχρι νεοτέρας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κιλκί στους 34, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
11: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές. Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
15: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Να είμαστε κι εμείς μετά τον Απόστολο Αβδελά και τον Λεοντή Μαχερά, ο οποίος Λεοντής Μαχεράς ήταν κοντά σας από τις 6 μέχρι και τις 10 και 10 με 12 ήταν ο Απόστολος Αβδελάς. Στα 17 λεπτά εμείς ξεκινάμε μετά τις 12, ήταν βέβαια μουσική απέτηση του Χατζινόπουλου να ακούσουμε τον Ακύλα. Μου λέει δεν ξεκινάς εκπομπή αν δεν ακούσω Ακύλα και αναγκαστικά... Μεταδώσαμε και ένα τραγούδι από τον Ακύλα για τον Χατζινόπουλο, ο οποίος είναι φαν του Ακύλα και το Φέρτο Φέρτο, καταλάβατε. Κατά τα άλλα, μέσω στούντιο είναι πώς λέγεται ρε παιδιά αυτό το βάζουμε εκεί και κρατάμε παγωμένα τα κρεάτα, τα φασολάκια του Ανατάρου, του Μπαρμπαστάθη. Καταψύχτης. Το στούντιο είναι καταψύχτης, γιατί μετά το Λεοντή Μαχερά... Η θερμοκρασία του air condition, κύριε Βενιέρη, είναι στους 22, να ξέρετε. Άμα έρθει αυξημένο λογαριασμό, στείλτε τον στο Λεοντή Μαχερά να τον πληρώσει. Όπου παγωνιά έχει εδώ μέσα. Νιώθω σαν τον Ντικάπριο στον Τιτανικό που έπεσε μέσα στη θάλασσα και είχε την άλλη την. Πώς τη λέγανε αυτήν εδώ πάνω στη σανίδα. Και είχαν παγώσει τα μαλλιά του και όλα αυτά. Ψάχνω να βρω το air condition του. Drone, να τα ανεβάσω λιγάκι και θα αρχίσει να τουρτουρίζω. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, καλά είστε? Πάτε για μπανάκι έτσι, καλά κάνετε. Αν και σας βλέπω λίγο εκεί φρακαρισμένους, θα σας πω αμέσως τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μέχρι και τις 2 με διάφορα έτσι θέματα και τη δική σας συμμετοχή αν θέλετε και έχετε όρεξη, κέφια και τα λοιπά. Εδώ είμαστε στο 231-0513-2311-82-1050 και στο Viber βέβαια στο 690-8357-800. Λοιπόν, να δω λιγάκι. Λοιπόν, Μετιτεράνια κόσμος. Προς Χαλκιδική έχουμε αρκετά προβλήματα. Στη Γουότρελαντ έχει συμβεί τώρα ατύχημα, η χάλασε αυτοκίνητο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με Περαία. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Έχουμε αρκετή κίνηση στην πλατεία Δημοκρατίας και εκεί που συναντιέται με τη λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε και εκεί ένα ατύχημα ή χαλασμένο αυτοκίνητο. Δημιουργεί προβλήματα αυτό το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπω αυτοκίνητο και είναι κατακόκκινο σε εκείνο το σημείο. Έχετε το νου σας για σας που κατευθύνεστε προς τα εκεί. Είναι πλατεία Δημοκρατίας, Μίκη Θοδωράκη, είναι η Εγνατία, λίγα πολλά έτσι. Εκεί έχει αρκετή κίνηση, βλέπω εδώ πέρα, 26 Οκτωβρίου, Μοναστηρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, όπως είπαμε, το ατύχημα ή το χαλασμένο αυτοκίνητο είναι πάνω στην Πλατεία Δημοκρατίας με μέτωπο ανατολικά. Λοιπόν, θα αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει και θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Λοιπόν, για να σας πω για την κίνηση και πάλι έχουμε αυξημένη κίνηση, εμφανίζεται φίλες και φίλοι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ρεύμα όπως φαίνεται στην, προς Χαλκιδική. Ειδικότερα φίλες και φίλοι, οι ταχύτητες των οχημάτων είναι χαμηλές από το ύψος του Φίνικα μέχρι και το Νέο Ορίσιο. Και αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με μέτωπο προς Περαία, λίγο μετά τη συμβολή με την οδό Ασκληπιούγη έως και τον κόβο του αεροδρομίου Μακεδονία. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες που οδηγούν στις παραθαλάσσιες περιοχές, δηλαδή Καβάλα, Κατερίνη, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται χωρίς τις καθυστερήσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Αυτά, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε όπως πάντα με πολύ πολύ μουσική.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Να και ένας που ενδιαφέρεται για την υγεία μου. Το έφτιαξες, λέει, το αρκουδίσιο ο φίλος ο Λεωνίδας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον του. Η κίνηση παραμένει αμετάβλητη στους δρόμους που προαναφέραμε και πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε τον κύριο Χατζινόπουλο, μας έκανε την τιμή να μπει μέσα στο στούντιο και αυτό για μας αποτελεί, όπως είπαμε, μεγάλη τιμή και του δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Χατζινόπουλο.
1: Ναι, κύριε Δάνου, είχαμε μία δυσάρεστη εξέλιξη σε ό,τι είχε να κάνει.

0: με την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής τις προηγούμενες ημέρες. Κατέληξε ο ένας πολυτραυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, μιλάμε για τον 59χρονο, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του και δυστυχώς σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, και τα βίντεο που είχαν βγει στη δημοσιότητα μας είχαν συγκλονίσει από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, εκεί στο εργοστάσιο, σε εκείνη την επιχείρηση, και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και ένας 41χρονος στο ίδιο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ.
1: Και αμέσως το μυαλό μου πάει καμιά φορά όταν μιλάμε για εγκαυματίες, πώς καμιά φορά καίγεσαι με το τσιγάρο.
0: Έτσι είναι.
1: Και τι πόνο νιώθεις. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Είναι αφόρητο αυτό το πράγμα.
0: Πόσο μάλλον σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Σε μια τέτοια κατάσταση, και όταν ήταν 90%.
0: Ναι. Στο 90% του σώματός του ήταν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζινόπουλε, να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χατζινόπουλο, ο οποίος είναι στην αίθουσα σύνταξης. Καταλαβαίνετε, όποτε έχουμε Χατζινόπουλο αίθουσα σύνταξης, αισθανόμαστε άνετοι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Γιώτα. Να πω λίγο σας που στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο φίλο τον Νίκο, τη Γεωργία, τη Σοφία, την Αναστασία, την φίλη μας την Βαγγέλιο, γεια σου Γιάννα μου, και στην φίλη μας την Ειρήνη. Εσείς ακούτε Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Έβγαλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανακοίνωση κυριακάτικη, και είπε ότι κοινό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, καμία ανοχή για του Κάσιους Μπέλη, και αναφέρεται για τον Ερντοάν, ο οποίος έκανε ένα πρωτότυπο δώρο σε όλους τους ηγέτες που ήταν στο ΝΑΤΟ, κάτι μάγκρουμ έκανε, θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό άμα προλάβουμε. Και βέβαια με τις συλλήψεις των δραστών για τη δολοφονία των θυμάτων της Μαρβίν, η οποία έγινε πριν από 16 χρόνια, ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Βέβαια, να πω εγώ εδώ πέρα ότι για μερικούς που λέγανε, σιγά μετά από 16 χρόνια κτλ., την επόμενη φορά ας μας ενημερώσουν μερικοί πόσα χρόνια πριν τις εκλογές επιτρέπεται να πιάνουμε δολοφόνους. Ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια είναι καλά, μήπως τρία, ή να πούμε να τους πιάνουν το πρώτο εξάμεινο μετά τον ανασχηματισμό κυβέρνησης. Δεν υπάρχει πιο όμορφο νέο, φίλες και φίλοι. Αυτό το έγκλημα μας τύχιωνε όλους. Στο άκουσμα αυτής της είδησης χάρηκα πάρα πολύ εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, και επιτέλους βλέπουμε μετρήσιμα έργα και πράξεις αντί για κενά λόγια στο κρίσιμο τομέα της ασφάλειας. Βέβαια, οι αστυνομικοί δούλεψαν αθόρυβα, μεθοδικά, και έφεραν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η σύλληψη των ενόχων αποτελεί την πιο ηχηρή και ξεκάθαρη απάνταση του δημοκρατικού κράτους απέναντι στη βία. Είναι μια μέρα δικαίωσης, θα έλεγα, για τη χώρα, και μία απόδειξη ότι οι θεσμοί λειτουργούν σωστά, ανεξαρτήτως αν μερικοί τα βάζουν με τους θεσμούς καθημερινά. Το μήνυμα βέβαια το οποίο εκπέμπεται πλέον είναι ξεκάθαρο, προς πάσα κατεύθυνση, πως κανένα έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Και βέβαια, να πω και κάτι τελευταίο να μην σας κουράζω, γιατί είναι και Κυριακή, πάτε και για το μπανάκι σας, είτε στην παραλία, δεν άφηναν κανέναν να θυμάστε να πλησιάσει στην τράπεζα που καιγότανε, την Μαρβίν, και νόμιζαν ότι κάνανε επανάσταση οι αγανακτισμένοι. Ελπίζω όσοι ήταν εκεί να το κουβαλάνε μέσα τους ότι είχαν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους για την δολοφονία αυτών των ανθρώπων.

είναι κρύος ο καφές. Στάλες υδρότα να κυλάνε και σφιγμή μου γρυπές. Να χαλαρώσω μια στιγμή σκέφτομαι, μα δεν μπορώ, γιατί έχω γίνει

0: Πολύ ωραία, μάθαμε και για τις γάτες. Μαθαίνουμε για τα πάντα. Η γάτα και η γραβάτα. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν στις 26 Σεπτεμβρίου το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, φίλες και φίλοι. Και βέβαια θα μεταδώσω το αγαπημένο μου ποντιακό τραγούδι σε λιγάκι, αφού τελειώσουμε την ενημέρωση για αυτό που θέλω να σας πω. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena θα πραγματοποιηθεί το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξαχθεί όπως είπαμε 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟ, και παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος στο Επαιτειακό Φεστιβάλ της Πανομοσπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και προέδρου της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη. Παρακαλώ το τραγούδι μου.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Ακούστε τους στίχοι τώρα. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Καταλαβαίνω αυτοί που το βιώσανε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας γύρω από τη δολοφονική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα αναμένουν να αντλήσουν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας από το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορούμενου, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή των αρχών μετά τη σύλληψή του. Ο ίδιος, στη στιγμή που οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν την έφοδο για τη σύλληψή του, πρόλαβε να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο από το παράθυρο, επιχειρώντας να το απομακρύνει από την κατοχή του. Η συσκευή διέθετε προστατευτική θήκη και βρέθηκε στο δρόμο από τους αστυνομικούς, χωρίς να έχει υποστεί ζημιές, γεγονός που επιτρέπει πλέον την πλήρη εξέτασή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη φωτιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον 59χρονο άνδρα, ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 59χρονος είχε μεταφερθεί από τον. Το 59χρονος είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο που νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο δεύτερος εργαζόμενος. Νεκρός ο 78χρονος που αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε σήμερα το πρωί στην παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα με τους δράστες να αναγράφουν μεταξύ άλλων συνθήματα όπως «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας». «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω», αναφέρει σε δήλωσή της η Υφυπουργός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο για τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε κίτρινο συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο επικεφαλής της Πακιστανικής Διπλωματίας απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη και στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη, Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
9: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
10: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
26: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Η μάνα σου είναι τρελή. Αλίμονο. Υπάρχει δηλαδή γαμπρός που δεν χωνεύει την πεθερά, δηλαδή. Λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν όμως, παιδιά, υπάρχουν. Μπορεί να είναι εξαίρεση, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή στις 100 ή 3 γαμπροί αγαπάνε τις πεθερές. Είτε γιατί έδωσαν στην κόρη μεγάλη πρίκα, είτε για κάποιον άλλον λόγο. Συμβαίνει βέβαια και η πεθερά να είναι και πιο όμορφη και από την ύφη. Λέω εγώ τώρα. Μαργαρίτα Μαργαρό. Λοιπόν, για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει από την Θεσσαλονίκη Σμουδανιών. Έχουν γίνει από κόκκινο, πήγε σε κίτρινο. Οπότε δείχνουν τα πράγματα να πάνε σε εκτόνωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον κάθετο άξονα στον αυτοκινητόδρομο 24, που είναι το ολοδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονίας. Εκεί υπάρχει ένα μικρό θεματάκι με το οδό, η οποία είναι η... Θα σας πω αμέσως τώρα να το δω καλύτερα. Είναι η λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με Περέας, με Περέα. Και με τον αυτοκινητόδρομο 24, που είναι από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εκεί έχει αρκετή κίνηση, καταγράφεται. Κατά τα άλλα, να σας πω έτσι, εγώ το θεωρώ χρήσιμο αυτό το πράγμα, με την καλοκαιρινή έξοδο των εκδρομέων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που, αν και συχνές, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δώστε τώρα λίγο βάση, και εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Μία από αυτές, τη μεταφορά αντικειμένων μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, είναι οι τσάντες, σακίδια, αφορητοί υπολογιστές ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν πάνω στα καθίσματα χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή προστίμου 200 ευρώ, καθώς αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών. Η δύναμη της τσάντας κατά την πρόσκουση, και ιδιαίτερα της γυναικείας, η οποία, ξέρετε, την περιέχει, εκτός από πύραυλο, όλα τα άλλα τα περιέχει, γυναικεία τσάντα. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι σε μία σύγκρουση ή ακόμη σε ένα απότομο φρενάρισμα, τα αντικείμενα που βρίσκονται ελεύθερα μέσα στο όχημα αποκτούν πολλαπλάσια δύναμη, ειδικά σε ταχύτητα περίπου 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πραγματικό βάρος ενός αντικειμένου μπορεί να πολλαπλασιαστεί έως και 40 φορές τη στιγμή της πρόσκρουσης. Έτσι, μία γεμάτη τσάντα που μεταφέρεται στο κάθισμα μπορεί να χτυπήσει τους επιβάτες με δύναμη που παρομοιάζεται με το βάρος ενός ταύρου 500 κιλών. Αντίστοιχα, ένας φορητός υπολογιστής ή ακόμη και ένα κινητό τηλέφωνο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όταν εκτοξευτούν μέσα στην καμπίνα. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω στα καθίσματα αντί να τα τοποθετούν στο πορτμπαγάζ ή σε ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Έρευνα της Volkswagen έδειξε ότι σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς ταξιδεύουν συστηματικά με διάφορα αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ λιγότερο από το 1/3 αξιοποιεί το ντουλαπάκι ή το χώρο επισκευών για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Η απλή κίνηση λοιπόν που ενισχύει την ασφάλεια, ακόμη μία σύσταση των ειδικών, αφορά τις πίσω ζώνες ασφαλείας. Ακόμη και όταν τα πίσω καθίσματα είναι άδεια, προτείνεται να παραμένουν δεμένες, καθώς στηβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση της πλάτης των καθισμάτων. Μετά λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα το φορτίο που βρίσκεται στο πόρτ μπαγάζ να μετακινηθεί βία προς την καμπίνα σε περίπτωση απότομου φρενερίσματος ή σύγκρουσης. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι αν και τα πίσω καθίσματα παραμένουν άδεια, οι ζώνες να είναι δεμένες. Σε περίπτωση σύγκρουση απότομου φρενερίσματος, υπάρχει περίπτωση από τον πόρτο μπαγάζ να μετακινηθούν τα αντικείμενα προς την καμπίνα των επιβατών. Χρήσιμη πληροφορία. Δώστε βάση και μην το παίρνετε ψήφιστα.
1: Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει.
0: Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παραίτσα.
1: Η μάνα σου είναι.
0: Φυσικά ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στα goalpost της δημοσιογραφίας μας κατά ενήμερους για οτιδήποτε συμβεί. Να σας πω ότι ο περιφερειακός είναι καθαρός. Δεν αντιμετωπίζουμε κανένα θέμα. Όπως είπαμε και η Θεσσαλονίκη Μουδανίων αρχίζει και καθαρίζει αρκετά, θα έλεγα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέσα είπαμε περιφερειακός καθαρός. Θεσσαλονίκη καθαρή, κέντρο καθαρό, μάλιστα όλα καλά. Πόσο μας για ένα Γιώργο Γιαννιά αν έχεις όρεξη. Έχεις όρεξη για ένα Γιώργο Γιαννιά. Έχεις, έλα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι μας. Καλά, αυτό το λένε τώρα οι φρεσκογνωρισμένοι. Έτσι. Ναι, τώρα αν έχεις μια σχέση 1-2-3 μήνες, εννοείται ότι ανυπομονείς, ρε παιδί μου, να πάτε διακοπές μαζί. Διότι θα κοιμηθείτε και μαζί. Αν δεν έχετε την άνεση να το κάνετε νωρίτερα, στις διακοπές είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πολύ κοντά. Τώρα μέσα κανένα 2 χρόνια, 3, είσαι και παντρεμένος, είσαι και παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
16: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
15: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
15: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός.
18: στους 107.7.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Στο Σαντροπέ μας είπε και τη Γαρμπή, και μάλλον εκεί ήθελα να πάει ο υποψήφιος βουλευτής που πιάστηκε ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Πάμε παρακαλώ.
1: Αλίευαν τα μέλη της οργάνωσης ΑΜΚΑ, τα οποία ανήκαν είτε σε ηλικιωμένους που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, είτε σε Ρωμά. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτούς τους αριθμούς προέβαιναν τα συνεργαζόμενα με το κύκλωμα φαρμακεία στις ψευδείς συνταγογραφήσεις, προκαλώντας αυτή τη ζημιά που ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Κέντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας είναι η Νίκαια, όπου και βρισκόμαστε. Συγκεκριμένα εδώ βρίσκεται το φαρμακείο του φερόμενου αρχηγικού μέλους του πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είχε ουσιαστικά κατέβει στις εκλογές του 2023 και έκτοτε, σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε στα μητρώα του κόμματος. Από εκεί και πέρα, ακριβώς δίπλα από το φαρμακείο, το επίμαχο φαρμακείο, βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
2: Δεν υπάρχει.
0: Μεγάλη Ανδρέα, έχεις αφήσει κληρονομιά πίσω σου. Ρε, το ΠΑΣΟΚ είναι ιδέα, είναι όραμα.
2: Καλοκαίρι.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο σύντροφος θα αποδείξει σύντομα τη σκευωρία. Το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδιά. Για σκεφτείτε λιγάκι. Είναι η διαφάνεια και η αλήθεια. Ρε παιδιά, φάρμακα έγραφε ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για να αντέχουμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Με τίποτα δεν είστε ικανοποιημένοι. Κλασικός αριστερός. Σοσιαλιστής. Τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Στην κλεψιά δεν φτάνει κανένα στο ΠΑΣΟΚ. Κανένας. Έχει δημιουργήσει, μιλάμε, σχολή. Και για σκεφτείτε λιγάκι, ο συνδυασμός μαγαζιών σε κάθε τετράγωνο κέντρου πόλης είναι καφέ, τυρόπιτα, σουβλάκι, φαρμακείο. Και σκεφτείτε να είχε βγει και βουλευτής ή υπουργός, αν απλά ως υποψήφιος έκλεβε έτσι, αν είχε αποκτήσει κανένα αξίωμα, θα έκλεβε μέχρι και τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αχ, όταν έχεις ένα σπίτι θέλεις και δεύτερο, όταν έχεις δύο σπίτια θέλεις και τρίτο σπίτι. Όταν έχεις BMW θέλεις Porsche, όταν έχεις Porsche θέλεις Ferrari. Η λαμαργία του ανθρώπου είναι ακόρεστη.

Και εγώ τα ίδια αισθάνομαι. Όχι νεκρή, νεκρός. Και αναπνέω σε ένα δωμάτιο. Αφήστε τα, παιδιά, αφήστε τα. Δηλαδή, πώς την πήρατε εσείς την παραίτηση της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Βάλε το ηχητικό, σε παρακαλώ, δεν παρακαλώ. Έχω βουρκώσει τώρα.

0: με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή της. Αυτό σημαίνει ότι παραδίδει και την βουλευτική της έδρα. Σε λίγο αναμένεται να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Παιδιά, πριν παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, το βράδυ στον ύπνο μου είδα ένα άσχημο όνειρο και άρχισα να φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι σοβαρό. Και να το κακό μαντάτο, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δες τι μας συμβαίνει κατά καλό καιρό δηλαδή. Τώρα βέβαια εγώ έχω πληροφορίες δικές μου, έτσι, οι οποίες είναι 100% γνήσιες. Δηλαδή παραιτήθηκε γιατί σύντομα θα ανακοινωθεί ως η νέα τσέα της Morgan Stanley. Στα όνειρά της φυσικά. Φτάνει πια το διέρε και βασίλευε η γκρίνια, είναι μεγάλος εχθρός. Όλοι μαζί, όλος ο προοδευτικός κόσμος με τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου μόνο με την κομματική κάρτα έπιασε τα πόστα από μικρή, όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Λαζαρίδης της Νέας Δημοκρατίας, μηδενική συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες ή σε παραγωγή πλούτου όλοι αυτοί. Το κόμμα να είναι καλά και να τους διορίζει σε υψηλές θέσεις και ο μισθός βέβαια να πέφτει άκοπα. Και έτσι λοιπόν που λέτε, ξαναμαζεύεται η παλιοπαρέα και απλά άλλαξε το όνομα από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Ήθελα να ξέρω δηλαδή μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτός ο ξεφτελισμός των πολιτευτών. Κάνουν σαν λιγούρια και παρακαλάνε τους αρχηγούς των κομμάτων να μπουν υποψήφοι για τα 5-7 χιλιάδες ευρώ, ούτε και εγώ ξέρω πόσο παίρνουν το μήνα χωρίς να έχουν υποχρεώσεις. Πιο κάτω δεν γίνεται, το rebranding τους μάρανε. Ξεφτύλισαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παριστάνουν τους ειδικούς και τίμιους με μπροστάρι τον άχαστο Νταουλιέρη.

Ενώ να σας πούμε ότι η κίνηση στους δρόμους και ειδικά ο δρόμος προς Χαλκιδική, παιδιά, δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσοι είστε τυχεροί και σκεφτήκατε τώρα να πάτε για μπάνιο, στη Χαλκιδική εννοώ, μπορείτε να πάτε χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχει γίνει καταπράσινος ο δρόμος Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Έχουμε αυξημένη κίνηση όμως Περαία. Ο περιφερειακός μας είναι καθαρός πεντακάθαρος, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, μπορείτε να κινηθείτε άνετα όπως και μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μπήκε και ο Χατζινόπουλος μέσα σήμερα. Τι τον έπιασε? Τι ωραία ήταν, άλλες φορές έμπαινε μέσα, διέκοπε την εκπομπή, ακούγαμε τη φωνή του, κυλούσε όμορφα έτσι η ώρα. Σήμερα τίποτα. Μία φορά μόνο μπήκε μέσα. Τι να κάνω, να πω εγώ κάτι τώρα, τι να, για να αναλάβω το ρόλο του. Φωτιά στον ασπρόπυργο, καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα. Μπα, δεν φτούρα εγώ, μπροστά στο Χατζινόπουλο δεν πιάνω μία.

καρδιά, Πατώφιο Χρυσάφη, Διονύσης Χινάς και τη Γαρμπή. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε την καλησπέρα σας. Και στον κύριο Άκη, τώρα το ειδάκι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο του Στάτους 12 με 2. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Χατζινόπουλο. Και στις 3 με 5 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς, 5 με 11 έχουμε εκπομπή επιστροφής με Δημήτρη Βενιέρη, Βυργενία Δημαρέση και Άρη Μπαμπιδάκη. Εμείς τώρα, Θεού θέλοντος, κύριο επιτρέποντος, γιατί έχω να κάνω και μια μετακόμιση εγώ, θα τα πούμε το Σάββατο 5 με 7. Πρώτο Θεός, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο καλούς Θεούλης από εκεί πάνω να μας δίνει την υγεία μας. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σημαντικά στοιχεία για την πορεία της έρευνας γύρω από τη δολοφονική εμπριστική επίθεση που στήξε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα αναμένουν να αντλήσουν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας από το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορούμενου, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή των αρχών μετά τη σύλληψή του. Ο 29χρονος, στη στιγμή που οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν την έφοδο για τη σύλληψή του, πρόλαβε να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο από το παράθυρο, επιχειρώντας να το απομακρύνει από την κατοχή του. Η συσκευή διέθετε προστατευτική θήκη και βρέθηκε στο δρόμο από τους αστυνομικούς χωρίς να έχει υποστεί ζημίες, γεγονός που επιτρέπει πλέον την πλήρη εξέτασή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χιλιάδες πιστοί κυρίες και κύριοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν από χθες στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σουρωτής για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου σήμερα, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Ήδη από νωρίς έχουν σχηματιστεί ουρές από πιστούς που σειραίουν στη Μονή με αφορμή την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη φωτιά που είχε σημειωθεί στον ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον 59χρονο άνδρα, ο οποίος έφερε εγκαύματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 59χρονος είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο, που νοσηλεύτηκε αρχικά, στο νοσοκομείο ΚΑΤ, σε κρίσιμη κατάσταση στο ίδιο νοσοκομείο, ο δεύτερος εργαζόμενος. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα τονίζει ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας, δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Νεκρός ο 78χρονος που αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε σήμερα το πρωί στην παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Ιπποκράτιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο για τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε εγκίτρινο συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας μας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με πιθανότητα στενών βροχών σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλική στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 32 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 2. Καλό μεσημέρι.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι

0: Music.
1: Music.
0: Music.
1: Music.
0: Music.
1: Opens your mind.
0: Mind.
1: Mind.
0: Mind.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Όσοι οδηγείτε, προσοχή. Για το σπίτι πάτε, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ή για το μπανάκι σας. Ο Γιάννης Ντρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής σήμερα των First Ladies, Only Women. Γυναίκες που άφησαν ιστορία στο παγκόσμιο στερέωμα μουσικό. Το ξεκίνημά μας είναι με την Liza Minnelli, You Are The Sunshine Of My Life. Υπόψη.

You are the sunshine of my life. Λάιζα Μινέλη, υπέροχη. Δυστυχώς βρίσκεται σε μια άσχημη κατάσταση. Κυκλοφορεί με καροτσάκι, δεν μπορεί να περπατήσει. Πάντως δεν χάνει φεστιβάλ, σοου και τα λοιπά. Αριστούργηματική στο καμπαρέ.

Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης μας, σήμερα με καύσωνα 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για να οδηγείς. You are the sunshine of my life, από την υπέροχη, την ατελείωτη, τη Λίζα Μινέλη. Πολύ μου άρεσε στα νιάτα της αυτή η τραγουδίστρια. Η συνέχεια είναι με την κυρία Κάρολ Κάρα.

Η Κάρολ Κάρ είναι Βρετανίδα. Γεννήθηκε στο Λονδίνο 26 του Μάρτη το 1928 και πέθανε 8 Γενάρη 1997 στον Ντέβον της Αγγλίας.

Επίσης ήταν και γνωστή ηθοποιός, παντρεμένη με τον Peter Arthur Liu. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στη Βρετανική τηλεόραση όταν αυτή επανεκκινήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η πρώτη που εμφανίστηκε σε δοκιμαστικές έγχρωμες τηλεοπτικές εκπομπές στη Βρετανία. Η καριέρα της ξεκινάει στα 14 της. Νομίζω τα 14 είναι μια ηλικία, ξέρω εγώ, εκτός μουσουλμανικού δικαίου που μπορεί να παντρευτεί και στα 13 της, που εδώ στο δυτικό κόσμο μπορεί να βγει στο κλαρί του τραγουδιού δηλαδή. Εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όπως και να το κάνεις τώρα. Εντάξει, μην το μακραίνουμε. Να συνεχίσουμε με την Κλάρα Αν Φάουλερ, η οποία είναι σκορπιός. Γεννήθηκε το 27, 8 του Νοέμβρη, αλλά έγινε πασίγνωστη με το καλλιτεχνικό όνομα Patti Page, Αμερικανίδα. Γνωστή κυρίως για την pop και country μουσική της και ήταν η κορυφαία τραγουδίστρια στα chart και η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες πωλήσεις της δεκαετίας του 1950, πουλώντας πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους κατά τη διάρκεια μιας καριέρας 6 δεκαετιών. So in love.

Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και με εκπλήσουν μερικά, τα οποία θυμούνται ότι σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων του Johnny Junior, Johnny Rapid Junior, του Βενιαμίν, της οικογένειας, του Γιαννάκη. Κυρία Ελένη Χαρίτου, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, τον θυμηθήκατε. Όχι νομίζεις, είσαι σίγουρη. Και από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία με τα δικά σας εγγόνια, κάνετε ακρόαση της εκπομπής στον μπαλκονίση, φαντάζομαι, ή όχι.

Η κίνηση στους δρόμους είναι τεφαρίκι. Καλύτερα δεν γίνεται. Κινήστε άνετα. Και ένας άδειος δρόμος δεν σημαίνει ότι ανοίγουμε ταχύτητα. Είπαμε, πάμε για διασκέδαση. Πάμε για το σπίτι. Τα μάτια μας δεξιά και αριστερά. Όχι μπροστά, και δεν γυρίζουμε πίσω για να μιλήσουμε, να απαντήσουμε στους επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα. Χαιρετίσματα στην Ελένη. Βλέπω αρκετές γυναίκες έχουν στείλει μηνύματα. 32 βαθμούς έχετε στην Νεάπολη. Κούκλα είσαι. Κόκκινο μαλλί, ζευγαρωτό. Τον Λευτέρη μας, ο οποίος μας στέλνει ευχές για καλό μεσημέρι, δροσερή εκπομπή. Την έχουμε τη δροσερή εκπομπή. 3-4 air condition δουλεύουν εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, το ίδιο και για σένα. Αλλά να πάμε και λίγο από το Facebook, γιατί στο Facebook έχω αρκετά μηνύματα που περιμένουν. Ας πούμε, ο Έαντας από τον Ναύπλιο και μεσημεριανή εκπομπή στον Μπαλκονίση. Την Τελέσιλα, η οποία μου γράφει υπέροχη αρχή, με Λάιζα Μινέλη, φοβερή. Επίσης, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, τέλος η παραλία Δέσποινα, λυπάμαι, αλλά και στον Μπαλκονίση το ίδιο μπορείτε να απολαύσετε. Λάστιχο, βρέξιμο. Ευχαριστώ και για τις ευχές σας για τον Πιτσιρικά, τα γενέθλιά του. Τώρα έχω και την κυρία Ξένια Μονσάν. Κυρία Ξένια, σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από καιρό τα λέμε. Φαντάζομαι το πρόβλημα υγείας πέρασε. Τον Ντένις Μωυσής στο Cleveland. Χαιρετούμε Cleveland, USA. Και στη συνέχεια έχουμε Σαραβόν.

Η Lady Sarah Louise Vaughan, Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν, τη jazz, αλλά ήταν και πιανίστρια. Είχε τα παρατσούκλια Sassy, Divine One, Queen of Bebop, κέρδισε δύο βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου Lifetime Achievement. Ήταν υποψήφια για συνολικά 9 βραβεία Grammy. Απεβίωσε 3 Απριλίου του 1990 στην Καλιφόρνια. Σάρα Βον, και μου λείπουν και κάποια άλλα χαιρετίσματα. Σοριδών έρχονται. Μεσημεράκι μένετε στο μπαλκονίσι, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Στο Ναύπλιο έχετε ωραίες θάλασσες. Δεν έαντα. Δεν. Σε ευχαριστώ για τις ευχές για τον πιτσιρικά. Giovanni Bambino, ακριβώς έτσι η τελέσιλα. Giovanni Bambino. Φίλε Καπετάν Κωστίκα Ίσερλι, σε ευχαριστώ. Junior, ναι. Happy birthday για το Junior. Καλή Κυριακή, κυρία Ξένια. Θα τα πούμε μετά την εκπομπή, φαντάζομαι. Επίσης, έχουμε και τον Ντένις Μωυσή, τον Απόστολο Κερατίδη. Τον Απόστολο Κερατίδη, οπωσδήποτε, SAE, αρχοντικά στο SKG, Cup Driver, όπως και ο Φώτης ο Τσιμπάκης. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Φώτη. Να σας αφιερώσω και ένα τραγούδι, μιας και στείλατε τόσα πολλά μηνύματα. Με Peggy Lee, παρακαλώ.

πραγματικό της όνομα ήταν Norma Delores Ekstrom, με καταγωγή από Σουηδία. Επαγγελματικά έγινε γνωστή Peggy Lee, πλέον ως Αμερικανίδα. Τραγουδίστρια της jazz, τυχουργός, συνθέτης, ηθοποιός. Καριέρα εκτείνεται σε 7 δεκαετίες. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη θυμήθηκε η Peggy Lee όταν πως ο Frank Sinatra την φρόντιζε εκεί στο 1940, όταν αυτή είχε αρρωστήσει. Και μετά από αυτό έκανε πολλά show together με τον Frank Sinatra. Fever, classic επιτυχία. Η Peggy Lee επεβίωσε 21 Ιανουαρίου του 2002 και αυτή στην Καλιφόρνια, καθότι ήταν και ηθοποιός εκτός από τραγουδίστρια, και η συνέχεια είναι με μια Βρετανίδα. Βρετανίδα η οποία έγινε πασίγνωστη στην Ευρώπη, πέρασε και λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα φεγγάρι, όμως ήταν πασίγνωστη και ειδικά και εδώ στην Ελλάδα. Το όνομά της είναι Πετσούλα Κλάρκ. The sun shines out of your shoes.

The sunshine's out of your shoes. Μαζέψαμε όλες τις γυναικάρες. Κυρίες και αλανιάρες μερικές, όπως η επόμενη. Αλλά εδώ ο Φώτης, ο Τσιμπάκης, μου στέλνει μήνυμα που γράφει: «Γυρνάω από τη Θάσο με την οικογένειά μου και πέρασα τέλεια στη Θάσο». Πολύ ωραία ρε φίλε, μπράβο. Η Θάσος είναι ένα νησί αγαπητό στους ανθρώπους που ανήκουν στο ζώδιο του Ιχθύ. Και δεν ξέρω γιατί. Ιχθύς. Όπως και ο Φώτης ο Τσιμπάκης. Γι' αυτό το είπα ρε Φώτη. Να θυμηθούν και μερικοί φίλοι σου τα γενέθλιά σου, να σου στείλουν ευχές. Επίσης η κυρία Τέρη μου σημειώνει ότι και ο γιος μου έχει γεννηθεί 14 Ιουλίου, οπότε θα μας στείλεις το αναμνηστικό 14 Ιουλίου, να τον ευχηθούμε κι εμείς, αν ακούει τις εκπομπές, βεβαίως, βεβαίως, τις ακούει, εντάξει. Εκεί στο μπαλκονίσι, στην ΚΟ, τι γίνεται, περνάμε καλά, παιδιά? Από ό,τι βλέπω, μια χαρά περνάτε. Έχετε και το καρπουζάκι, το πεπόνι. Γεια σου Δημήτριε. Γεια σου Εμμανουήλ. Σας βλέπω, εγώ σας βλέπω, γιατί μου στείλατε τη φωτογραφία και σας βλέπω. Διαφορετικά δεν θα ήξερα ότι είστε στο μπαλκονίσιον. Και επίσης έχουμε κάποιους φίλους από την ΚΟ που μας στείλαν χαιρετίσματα. Το Γιάννη το Δρόσο, γεια σου Γιάννη. Τον Αντώνη Παζίνα και τον Ζαφίρη Κουρούδη, τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος από τη Σουηδία βρέθηκε στην ΚΟ για διακοπές. Αφιερωμένο Τζέφρι. Billy Holiday, When You're Smiling, ειδικά όταν γελάς. Ταρακώδη ζωή της Billy Holiday. Έμπλεκε συνέχεια με κακές παρέες. Εθισμένη στα drugs.

πέθανε από κύρωση του ύπατος 17 Ιουλίου του 59. Έπινε πάρα πολύ. Έπινε δηλαδή στην κυριολεξία τα ντερά της. Ιουλίου. Στα 44 της χρόνια. Με μια ανωδική πορεία και με είσοδο στο Grammy Hall of Fame and the National Rhythm and Blues Hall of Fame. Κέρδισε 4 Grammy. Μπήκαν και στη λίστα τα καλύτερα ιστορικά άλμπουμ.

0: Η ώρα είναι 3 και 29. Σε λίγο θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Billie Holiday, παρακαλώ, ενυμφεύθη, παντρεύτηκε. Ναι, έτσι. Οι γυναίκες είναι ύπαντρες, οι άντρες είναι νυφευμένοι. 3 συζύγους είχε. 1959 πέθανε ο Λούις Μακέι. Ο Τζο Γκάι πέθανε το 57 και ο Τζίμι Μονρό το 47. Αλλά την άντεξαν. Την άντεξαν. Ήτανε άντρες με τα όλα τους. Με τα όλα τους και με τα δώρα τους.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα. Καλοκαίρι. Ήλιος. Θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι. 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ.
18: Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
20: Φιλενάδα, τι κάνεις?
21: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
20: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
21: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
20: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
21: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
22: Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή, στον αέρα του κόσμου, Στάτους 107,7 με μουσικές από First Ladies. First Ladies, Second Ladies, δεν υπάρχουν Second. First, όπως First Ladies, Μελάνια. Η συνέχεια με Diane Ross.

allora. Diane Ernestine Ross, 26 Μαρτίου γεννήθηκε, κρυάρι. Σήμερα είναι 82 ετών.

Ήταν η κύρια τραγουδίστρια του φωνητικού συγκροτήματος Supremes. Τους θυμάστε βεβαίως, τις θυμάστε μάλλον. Το οποίο έγινε και το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της Motown κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Ένα από τα γυναικεία συγκροτήματα με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Παραμένουν το γυναικείο συγκρότημα με τις καλύτερες επιδόσεις στα charts στην ιστορία, με συνολικά 12 pop singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, το οποίο ξεφυλίζουμε καθημερινά. Και μετά την αποχώρησή της από τους Supremes το 70, η Ross ξεκίνησε μια επιτυχημένη solo καριέρα με την κυκλοφορία του ομώνυμου πρώτου solo album της. Επίσης ήταν η σύμβουλος του Michael Jackson και αυτή που τον ανέβασε εκεί που ανέβηκε.

Είναι η Τζέρι Σάουθερν, η οποία γεννήθηκε ως Ζενεβιέβ Λίλιαν Χέρινγκ, γερμανικής καταγωγής, αλλά πλέον Αμερικανίδα τραγουδίστρια και πιανίστρια της τζαζ, η οποία δεν είναι εν ζωή. Απεβίωσε το 91, 4 Αυγούστου. Ήταν εγγονή ενός Γερμανού χειροτρόφου που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1879. Εν τω μεταξύ κατασκεύασε και λειτουργήσε και ένα αλευρόμυλο στο Ρόγγελ της Νεμπράσκα και ο γιος του γέννησε την Ζενεβιέβ Λίλιαν Χέρινγκ στο Ρόγγελ της Νεμπράσκα 5 Αυγούστου. Η Τζέρι Σάουθερν απεβίωσε 4 Αυγούστου του 1991, μία ημέρα πριν τα γενέθλιά της. Πολύ καλή τραγουδίστρια και μουσικός, και με Grammy και με διάφορες τιμητικές θέσεις. Συνέχεια, classic as always, λίγο πιο μπροστά. Η Barbara Streisand. If you could read my mind, αν μπορούσες να διαβάσεις το μυαλό μου, πονηρούλη.

κλασικές γυναικείες φωνές. Barbara Streisand, σήμερα στα 84 της. Γεννήθηκε 24 Απριλίου του 42. Το όνομα της είναι Barbara Streisand ή, όπως λάθος έχει επικρατήσει, Streisand. Αμερικανο-Εβραία, ηθοποιός εκτός από τραγουδίστρια, συγγραφέας, παραγωγός ταινιών και σκηνοθέτηδα, η οποία έχει στο αρχείο της και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Δύο φορές παντρεύτηκε και οι δύο οι σύζυγοι είναι εβραϊκής καταγωγής. Ο Τζέιμς Μπρόλιν, ο ηθοποιός, παντρεύτηκαν το 1998 και ο δεύτερος είναι ο επίσης Εβραίος, Έλιοτ Γκούλτ, ηθοποιάρα, ο οποίος παντρεύτηκε το 1963, χώρισαν το 1971. Και μετά ήταν ο Τζέιμς Μπρόλιν, ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ο Έλιοτ Γκούλτ. Μου αρέσει σαν ηθοποιός. Είναι ωραιότατος. Ατσούμπαλος, μπρουτάλ τύπος, κατάλληλος για τους ρόλους στους οποίους ερμηνεύει. Και η sexy Julie London. It's a blue world.

φωνή κοντράλτο. Ηχογράφησε πάνω από 30 άλμπουμ με πρότυπα pop, jazz μεταξύ 55 και 69.

καριέρα της διήρκησε περισσότερο από 40 χρόνια. Γνωστή για την κοντράλτο φωνή της, ηχογράφησε πάνω από 30 άλμπουμ με πρότυπα διάφορα jazz, pop, straight, mainstream. Γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου του 1926 στην Καλιφόρνια. Απεβίωσε 18 Οκτωβρίου του 2000. Μια ζυγός, σεξι, με ένα ενιγματικό χαμόγελο. Απέκτησε με τους δύο σύζυγους της, τον Bobby Traub και τον Jack Webb, πέντε παιδιά. Πολύ τέχνη η Julie London και πολύ σεξι. Και ποιος δεν τη φλέρταρε από τους μεγάλους, τους κρούνερ, τους τραγουδιστές. Πρώτος και καλύτερος, Frank Sinatra.

Close to you από τους αδερφούς Carpenters. Με την Σαμπρίνα να ερμηνεύει το Close to you. Λίγο πριν το τέλος του ημιώρου θα ακούσουμε μία φωνή μεγάλης Ιταλίδας καλλιτέχνητας που τη θυμάστε η μεγαλύτερη, φαντάζομαι, την φωνή της Κατερίνα Βαλέντε, η οποία ερμηνεύει Bongo Cha-Cha-Cha.

0: si fa, in testa ve lo mettere, capelli a pan di zucchero.
1: Και να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην μεγάλη παρέα και στην Κεφαλονιά, στον Αθέρα. Μεγάλη παρέα του Αλέξανδρου Σπυράτου. Και στους φίλους του, τους Ιταλούς εκεί. Τσα τσα τσα.

0: Η Κατερίνα Βαλέντε γεννήθηκε 14 Ιανουαρίου, απεβίωσε το 2024 στο Λουγκάνο της Ελβετίας, 9 του Σεπτέμβρη, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά μου. Γαλλοϊταλίδα, πολύγλωσση, τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός. Μιλούσε 6 γλώσσες και τραγουδούσε σε 11 γλώσσες, παρακαλώ. Παιδιά, έχει 2 αγόρια, τον Eric Van Aro και τον Alexander Band. Συζύγους 2, ο Eric Van Aro ήταν ο πατέρας των παιδιών. Τον παντρεύτηκε το 1952 και τον Roy Band, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι περίπου 7 χρόνια, από το 1972 μέχρι το 1979. Κατά τα άλλα, έζησε μια ζωή χαρισάμενη, με πολλές επιτυχίες και μια καλή ζωή. Έτσι ακριβώς. Να το κλείσουμε εδώ, γιατί είναι η κατάλληλη ώρα για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, ή μάλλον το τελευταίο. Και στη συνέχεια έχουμε τα διάσημα γενέθλια μεγάλων τραγουδιστών και μουσικών.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
14: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Music. Opens your mind.
0: Music open your mind. Mary John Warwick. Είναι η θεία της Whitney Houston.

I'll never fall in love again. Dionne Warwick. Ένα τραγούδι super hit 1970. Αφροαμερικανίδα, εκτός από τραγουδίστρια, ήταν και ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια. Στη διάρκεια βέβαια της καριέρας της έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και 6 βραβεία Grammy. Γεννήθηκε 12 Δεκεμβρίου του 1940. Αυτή τη στιγμή είναι στα 85 της χρόνια. Έχει 2 παιδιά, τον Damon και τον David Elliot, που τα απέκτησε με τον πρώτο της σύζυγο, που τον παντρεύτηκε όμως 2 φορές. Πρώτη φορά παντρεύτηκαν το 66, χώρισαν το 67 και το 67 τον ξαναπαντρεύεται. Και έζησαν μαζί μέχρι το 1975. Lady, παιδί μου, Lady, είναι η μοναδική γυναίκα τοξότης στην μουσική βιομηχανία, η οποία δεν έχει δείξει αυτή την ενέργεια την οποία έδειξε η άλλη συνάδελφός της, η Τίνα Τάρνερ, η οποία τοξότης και αυτή μέχρι το τέλος της ζωής της, ακίνητη και αεράτη. Και εδώ έχουμε την κυρία Doris Day. Fly me to the moon.

love you. Doris Day, άλλη μια κρυός, γεννημένη 3 Απριλίου στο Σινσινάτι. Το πραγματικό της όνομα είναι Doris Marian Kappelhoff, καταγωγή από Γερμανία, αλλά έγινε γνωστή στο καλλιτεχνικό σκηνικό ως Doris Day, η οποία επεβίωσε το 2019, 13 Μαΐου. Εκτός από ηθοποιός, όπως ακούσατε, ήταν και περίφημη τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στο Σινσινάτι και ήταν και πονηρή. Δήλωνε ως έτος γεννήσεως το 1924, ενώ γεννήθηκε το 1922. Άρχισε τη σταδιοδρομία της σε μια μπάντα του 1939 και η δημοφιλία της άρχισε να αυξάνεται μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού Sentimental Journey το 1945. Έφυγε 13 Μαΐου του 19 στο Carmen Valley από πνευμονία. Μπορείς να πεις και φυσικά αίτια. Η συνέχεια με άλλη μια καταπληκτική Αφροαμερικανίδα. Did you say I've got a lot to learn? Dinah Washington. Teach me tonight.

Teach me tonight. Δεν ξεχώριζε για την ομορφιά της η Ντάινα Ουάσινγκτον, Αφροαμερικανίδα, η οποία ήταν εκτός από τραγουδίστρια και πιανίστρια και ήταν από τις πιο δημοφιλείς μαύρες γυναίκες καλλιτέχνηδες εκεί στη δεκαετία του 50. Κάπως έτσι αρχίζουμε, κύριε Καρέτσα Ευάγγελε, και δεν τελειώνουν όλες αυτές οι λαμπρές φωνές, γυναικείες λαμπρές φωνές της μουσικής σε μία εκπομπή. Υπάρχει και συνέχεια με τις υπόλοιπες καλλιτέχνηδες που ίσως σήμερα να μην τις ακούσατε, αλλά θα υπάρξουν και άλλα αφιερώματα σε αυτές τις μεγάλες φωνές. Η Ντάινα Ουάσινγκτον γεννήθηκε 29 Αυγούστου του 1924 και απεβίωσε 14 Δεκεμβρίου του 1963 στο Ντιτρόιτ. Ο σύζυγός της ήταν ο Night Train Lane, νυχτερινό τρένο, η γραμμή νυχτερινού τρένου. Νυφέμφθηκε το 1963, χώρισε την ίδια χρονιά. Απέκτησε δύο παιδιά, George Kenneth Jenkins και τον Robert Grayson, αλλά κάτι σοβαρό συνέβη στη Diane Washington, το οποίο ήταν ο θάνατός της. Πέθανε από overdose, από πολλά φάρμακα, τον Δεκέμβρη του 1963. Ο άντρας της εκείνη την ήταν ένας football player, ο Dick Nine Train Lane, Dick Lane, ο οποίος βρήκε την Diane στο Detroit, στο σπίτι, το πρωί, ξημερώματα το πρωί. Ήταν στα 39 της χρόνια και ήταν και στο ζώδιο Παρθένο. Παρθένος. Είναι λίγο επιρρεπής οι γυναίκες Παρθένοι στα τζιβιτζουλέτσματα. Άλλη μία τσαχπίνο γαργαλιάρα. Η Esther Phillips, Try Me. If you-

κάτω από τη Φλαμουριά με 25 βαθμούς θερμοκρασία μου στέλνει δύο φωτογραφίες και με κολλάζει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Νίκου. Στην υγειά σου Δημήτρη, στην υγειά σου φίλε Τσακπίνη. Ξέρεις να περνάς όμορφα τη ζωή σου.

Try Me. Η Esther Phillips ήταν Αφροαμερικανίδα επίσης, τραγουδίστρια. Περισσότερο γνωστή για αυτά τα γαργαλιστικά φωνητικά της. Υπέροχη δυνατή φωνή, έγινε πασίγνωστη το 1950, κάνοντας πολλές μεγάλες επιτυχίες, και rhythm and blues και soul. Τα βαρβάτα κομμάτια της ήταν το Try Me, το Double Crossing Blues και το Mistrusting Blues. Αυτά όμως τα ηχογράφησε με άλλο ψευδώνυμο, Little Esther. Το πραγματικό της όνομα είναι Esther May Washington. Γεννημένη 23 Δεκεμβρίου του 1935 στο Τέξας, η οποία επεβίωσε 7 Αυγούστου του 1984 στο Κάρσον της Καλιφόρνια. Έπαιξε και σε μια-δυο ταινιούλες, ως τραγουδίστρια βέβαια. Έχουμε όμως ένα What Happened. What Happened. Πέθανε από κύρωση του ύπατος. Ναι, αυτές οι τραγουδίστρες της blues ήταν επιρρεπείς στο ποτό και οι περισσότερες έφυγαν από ή overdose από drugs ή overdose από αλκοόλ. Η συνέχεια είναι με μία Shirley, τη Shirley Horn. Και η καλή ζωή, good life.

Τραγουδίστρια η Σίρλεϊ Χόρν και μάλιστα πολύ καλή τότε στα ανεβάσματά της. Σίρλεϊ Βαλερί Χόρν, Αμερικανίδα επίσης, λευκή. Τραγουδίστρια, πιανίστρια της τζαζ. Έχει συνεργαστεί με τα ιερά τέρατα της τζαζ, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Toots Thielemans, Ron Carter, Carmen McRae και πάει λέγοντας. Γεννημένη 1η Μαΐου, Ταυρίνα, η οποία επιβίωσε 20 Οκτώβρη του 2005 στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, τα μπήκε στα Jazz Hall of Fame και ως πιανίστρια, αλλά και ως τραγουδίστρια και έγραψε μερικά άλμπουμ τα οποία όλα είχαν μερική επιτυχία. This lovely day. Αυτή είναι η άλλη Σίρλεϊ, η Μπάσεϊ.

Κορυφαίο τραγούδι 1959, I'll Remember April. Θυμάμαι τον Απρίλιο. Και εγώ το θυμάμαι. And love and spring when you... Πριν δύο χρόνια έβγαλε άλλον ένα τελευταίο δίσκο.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
6: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: famous birthdays.
1: Happy birthday. Happy birthday και στους φίλους μας.
0: Τις πόλεις.
1: Happy birthday, κύριε μισό λεπτάκι, ο φίλος, ο... Ναι. Ναι, κάπου εκεί. Εντάξει. Έχουμε γενέθλια, οπότε... Μουζουράκης, ο κύριος Μουζουράκης. Σήμερα έχουμε έναν φίλο που έχει γενέθλια. Διάσημοι μεγάλοι τραγουδιστές, τραγουδίστριες, συγκροτήματα... τα οποία διακρίθηκαν και σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους, όπως η κυρία Μπάρμπαρα Κάουζιλ, η οποία δεν βρίσκεται εν ζωή βέβαια, γεννήθηκε το 1928 στις 12 Ιουλίου, απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1985. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάουζιλ μαζί με την κόρη της και πέντε από τους γιους της, έξι παιδιά σύνολο, έγιναν το συγκρότημα The Cowsills. Μετά από παρότρινση των γειτόνων, η κυρία Κάουσιλ και τα έξι παιδιά της οργάνωσαν το συγκρότημα The Cowsills. Μεταξύ 67 και 70 ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια επιτυχίες, όπως τα The Rain, The Park and Other Things, το In Need of a Friend, Indian Lake και το We Can Fly, το οποίο ήταν από τις δυνατές επιτυχίες τους, αλλά και το τραγούδι του τίτλου για το rock musical «Μαλλιά». Η τελευταία ήταν ίσως η πιο γνωστή ηχογράφησή τους, το «Hair». Το συγκρότημα κέρδισε τρεις δίσκους χρυσούς, έπαιξε σε πολλά με τα μεσονύκτια talk show και είχε και δική του τηλεοπτική εκπομπή το 68. Εμφανίστηκαν σε πολλές συναυλίες, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, αν και κανένας δεν είχε πάρει ποτέ μαθήματα μουσικής, όλη η οικογένεια έπαιζε μια ποικιλία από κιθάρες, drums και διάφορα όργανα. Ο σύζυγος της κυρίας Κόουσιλ, ο Γουίλιαμ, κήρυξε πτώχευση το 1975, αναφέροντας χρέη $445,000 που είπε ότι είχε συγκεντρώσει ενώ διαχειριζόταν την τραγουδιστική οικογένειά του. Πώς έγινε αυτό? We Can Fly, Barbara Cousins and the Cousins.

Να και ο κύριος Μισάλ Λουβέν από τον Καναδά, Καναδός τραγουδιστής, πιο δημοφιλής δεκαετίες του 60 και του 70, και αυτός ηχογράφησε πολλά τραγούδια επιτυχίες. Εργάστηκε ως παρουσιαστής και για μια ποικιλία εκπομπών στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, και παράλληλα το 65 ψηφίστηκε ως Mr. Radio TV, η κορυφαία προσωπικότητα του ραδιοφώνου του Καναδά.

Ο Μισελ Λουβέν διορίστηκε υπότης του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ το 2010 και 5 χρόνια αργότερα ονομάστηκε μέλος του Τάγματος του Καναδά. 2017, για τον εορτασμό των 80 γενεθλίων του, ξεκίνησε και μια περιοδία συναυλίας. 2021, 14 Απριλίου, ο Λουβέν πεθαίνει στον ύπνο του, ενώ έπασχε και από καρκίνο του ισοφάγου. Η συνέχεια είναι με την Κριστίν Unperfect, η οποία γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 1943, έγινε γνωστή ως Κριστίν Μακβί μετά το γάμο της με τον Τζον Μακβί και ταλαντούχα τραγουδίστρια διακρίθηκε και ως πιανίστρια στους Fleetwood Mac. Εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1970, αλλά έχει κυκλοφορήσει επίσης και 3 solo άλμπουμ. Ένα από τα τραγούδια του τρίτου άλμπουμ είναι και το Got a Hold on Me.

Christine McVie εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Fleetwood Mac και έλαβε και το βραβείο Brit για εξαιρετική συμβολή στην μουσική της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια χρονιά, μετά από σχεδόν 30 χρόνια με το συγκρότημα, επέλεξε να φύγει και να ζήσει σε ημισυνταξιοδότηση για σχεδόν 15 χρόνια. Το 2014 όμως έλαβε και το βραβείο Ivor Novello από την British Academy of Songwriters, Composers and Authors. Συνέχεια με τον Αμερικανό μουσικό ροκ, τον Walter Egan, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 και είναι γνωστός για το χρυσό σίγγλ του το 1978 με τον τίτλο Magnet and Steel.

Magnet and Steel από τον Walter Egan και η συνέχεια είναι με τον Philip Taylor Cramer, ο οποίος γεννήθηκε το 52 και εξυφανίστη ή μάλλον ευρέθη νεκρός 1995, 12 Φεβρουαρίου. Ήταν ο κιθαρίστας και μπασίστας για το συγκρότημα των Iron Butterfly μεταξύ 74 και 80. Αργότερα όμως έγινε διευθυντής και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έπαιξε σε δύο από τα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Scorching Beauty και το Sun and Steel, που κυκλοφόρησαν το 75. Μετά τη διάσπασή τους, ο Κράμερ συνέχισε να παίζει με το ιδρυτικό μέλος, τον Ron Bassi, μετατρέποντας και το όνομα του συγκροτήματος Magic and Gold, 78-80, και παράλληλα πήρε πτυχίο στον τομέα της αεροδιαστημικής μηχανικής και εργάστηκε στο σύστημα καθοδήγησης πυράβλων MX για έναν εργολάβο του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα στη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με τη συμπίεση Fractals, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου και τις προηγμένες επικοινωνίες. Μιλάμε για τεχνολογίες πολύ μπροστά εκείνη την εποχή. Και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που είχε αυτόν τον βίαιο θάνατο. Είναι μια ιστορία που μόνη της αξίζει τον κόπο. Έχουν ασχοληθεί πολλές ερευνητικές εκπομπές στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θάνατο του Κράμερ. Αποτέλεσμα δεν βγήκε, αλλά οι περισσότεροι υποψιάζονται. Philip Taylor Cramer, Iron Butterfly, Scorching Baby.

Και τελειώνουμε τα γενέθλια με τον Αμερικανό κιθαρίστα John Peter Petrucci, ο οποίος εκτός από κιθαρίστας είναι και συνθέτης και παραγωγός, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος προοδευτικής rock Dream Theater. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω και να περάσω μικρόφωνα στον Άρη Παπηδάκη κονσόλα, μικρόφωνα στον Δημήτρη Βενιέρη και στην Βιργινία Δημαρέση, οι οποίοι έρχονται για το στάτους. Σας πάμε και σας φέρνουμε. Ένας τίτλος που θα μπορούσε να ήταν ένα ωραίο διαφημιστικό μότο για αεροπορική εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται Status Airbus, και το μότο θα ήταν We drive you and we bring you back. Με μουσική επιμέλεια σε αεροπλάνο με τον Άρη Παπηδάκη. Ο Γιάννης Ντρέπιτς ήταν αυτό το δίωρο, με επιλογή και παρλάρε. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Καλή εβδομάδα και καλή διασκέδαση για τη συνέχεια. Γεια σας.

0: shape we rear. Less man.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Καλησπέρα σας κυρία Δημαρέση.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπηδάκη.
0: Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες.
1: Καλησπέρα σε όσους είστε αυτή την ώρα, δεν νομίζω να είναι για μπαλκόνι ακόμα, γιατί είναι ντάλα ο ήλιος. Μέσα με το κλιματιστικό συνεπώς.
0: Σωστό.
1: Καλησπέρα σε όσους είστε σε κάποια παραλία και μας έχετε χαμηλά στο κινητό και μας ακούτε.
0: Να μας ακούτε όμως γιατί...
1: Ναι, ακούστε μας, γιατί σήμερα δεν προϊονίζεται εύκολο απόγευμα, δεν προμηνύεται εύκολο απόγευμα, γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε θέματα, όχι θεματάκια, θέματα στους δρόμους.

0: Και σήμερα ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει με πάρα πολλά δώρα και εκπλήξεις και φυσικά οτιδήποτε γίνεται στους δρόμους για την πιο ασφαλή επιστροφή σας. Όπως είπε και η Βιργινία, ξεκίνησαμε με θέματα, όχι θεματάκια. Και ακούτε και κερδίζετε.
1: Παίζουμε για μια εξαιρετική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, καπιτονέ, σε χρώμα μπλε γκρι που πάει σε όλα τα σπίτια. Ένα φανταστικό δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης και μην ξεχνάτε ότι από αύριο ξεκινάνε οι εκπτώσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης για να ανανεώσετε το χώρο σας με εκπτώσεις έως 50% σε φανταστικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Μπορείς να πας σε ένα από τα καταστήματα Μαρμαρίδης ή να μπεις στο έπιπλα.gr.
0: 50% ξέρετε.
1: Παίζουμε για 5 διπλές προσκλήσεις για μια φανταστική παράσταση, το Πριν και Μετά τα Παιδιά. Είναι στο Θέατρο Δάσους αύριο, Δευτέρα 16 Ιουλίου. Είναι μια παράσταση που γυρνάει τη χώρα και είναι sold out όπου κι αν πάει. Είναι με την Ελένη Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι. Είναι δύο ζευγάρια, ένα που έχει παιδιά και γίνεται πανικός, ναι. Παιδικά πάρτι, αυτά, υποχρεώς, και ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Και έχει λίγο μπλέξιμο με αυτά τα δύο ζευγάρια. Και αυτή η παράσταση είναι αύριο στο Θέατρο Δάσους, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Έχουμε γι' αυτό 5 διπλές προσκλήσεις πολύ ωραίες. Και έχουμε επίσης και ένα πολύ ωραίο set Aren Men's Grooming από τη Farcom, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Τα προϊόντα της σειράς Aren Men's Grooming απαντούν σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου άνδρα για ένα ξεχωριστό και πολύ δυναμικό στυλ. Είναι μια γνήσια barber σειρά που σχεδιάστηκε για τον σύγχρονο άνδρα κάθε ηλικίας. Τι έχεις, το αγόρι στο μικρό που είναι 14-15 χρονών και φτιάχνεται για να είναι όμορφο, έχεις το σύζυγο, έχεις τον πατέρα σου, όσο χρονών και να είναι τα αγόρια μας, τα αγόρια σας, Aren Men's Grooming.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλησπέρα σας στο Viber του σταθμού 6908-357-800 και οποιαδήποτε πληροφορία έχετε για την κίνηση αυτή την ώρα στο 2310-513-2311-82-1050, γιατί Άρη μου η αλήθεια είναι...
1: Ότι δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο, θέλει να ρίξουμε μια ματιά την
0: κίνηση. Βέβαια, να κάνουμε μια γύρα γιατί έχουμε και θεματάκια και περιστατικά.
1: Λοιπόν, μετά την Βεριά... Μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, φυσικά στη Μουδανιών. Σταματάτε διότι έχουμε από το ύψος λίγο πριν την Καλλικράτεια και μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, πέντε συμβάντα. Πέντε παρακαλώ σε εκείνο το σημείο. Βγαίνοντας λοιπόν από τη Βεριά ή περνώντας τη Βεριά, σταματάτε, σταματημένα τα αυτοκίνητα, δεν είναι απλά... μποτιλιαρισμένα, είναι σταματημένα με πέντε συμβάντα μέχρι και την έξοδο του Αγίου Παύλου που από εκεί και πέρα ανοίγει. Μετά, αφού ξεπεράσετε αυτό το μεγάλο σκόπελο, φτάνοντας στην Καρδία πέφτουν οι ταχύτητες και μέχρι και το Ρίσιο πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα, ενώ να πούμε ότι έχουμε κινησούλα και στη διασταύρωση αεροδρομίου. Τώρα, από νωρίς ξεκίνησαν τα προβλήματα και στα πόδια της Χαλκιδικής. Νικήτη μποτιλιαρισμένη. Και όσοι έρχεστε από Μαρμαρά, να ξέρετε ότι αρκετά πριν τη διασταύρωση με την Νικήτη, σταματάτε και εκεί. Πάμε στο άλλο κλασικό πρόβλημα, στο Σταυρό. Μετά τις Μηλιές, δεν έχει φτάσει Μηλιές ακόμα, αλλά μετά τις Μηλιές επίσης σταματάτε εντός του Σταυρού, αρχίζετε και κινείστε. Μία μικρή καθυστέρηση έχουμε και στα διόδια της ανάληψης προς Θεσσαλονίκη. Ενώ όσοι έρχεστε από την Πιερία δεν θα αντιμετωπίσετε προς το παρόν κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε εστιάζουμε στη Μουδανιών. Όποιοι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, βρίσκεστε στη Μουδανιών στο δρόμο, μετά τη Βεριά πριν την Καλλικράτεια και μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου, έχουμε πέντε συμβάντα. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλοι ακροάτρια βρίσκονται εκεί στα σημεία, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας και φυσικά το Viber.

0: Λοιπόν, η Φωτεινή μας λέει εδώ ότι τα μάλγαρα είναι καθαρά χωρίς καθυστέρηση. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Φωτεινή μου, ευχαριστούμε πολύ. Όποιος θέλει ενημέρωση για την κίνηση και στο Viber μπαίνει στις κληρώσεις για τα δώρα, να το ξέρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα μας λέει και ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Στάτους που μας πάει και μας φέρνει. Βέβαια, με αυτό που άκουσα λέει ως τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Το φέρνει, υπομονή.
1: Εμείς γι' αυτό είμαστε, για τα δύσκολα. Στα εύκολα τι?
0: Για την υπομονή και για την καλή παρέα, έτσι. Και τι ωραίες βολτίτσες θα σας πάω σήμερα.
1: Ναι.
0: Φρόντισε ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος και μας έχει κλείσει θεματάκια από όλη την Ελλάδα και πολύ ωραία θεματάκια κιόλας. Θα πάμε στην Κέρκυρα.
1: Εκεί θα το παρακολουθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Να με τραβάτε, δεν πρόκειται.
0: Γιατί θα μιλήσουμε με τη Λέσχη Αρχιμαγείρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για την πολύ ιδιαίτερη κουζίνα της Κέρκυρας. Θα πάμε Καβάλα για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μουσείο. Θα πάμε Γιάννενα να δούμε τι γίνεται εκεί με το νησάκι, το νησί μέσα στη λίμνη Παμβότιδα. Ένα μέρος που είναι
1: εκπληκτικό.
0: Λες και έχει μείνει στο χρόνο, ρε παιδί μου, έτσι, πάρα πολύ όμορφο. Μέχρι και Κάλυμνο θα πάμε αργότερα για να μιλήσουμε με άνθρωπο που είναι από τους λίγους εναπομείναντες φουγκαράδες.
1: Γιατί το επάγγελμα χάνεται σιγά σιγά.
0: Ναι, λογικό, έτσι.

0: Όπως μας ενημερώνεται, έχουν απομακρυνθεί στα 3 από τα 2 προβλήματα που είχαμε τα οχήματα. Οπότε μείνανε 2.
1: Στη Μουδανιών,
0: ναι, στη Μουδανιών. 2 μείνανε, ένα πριν τον Άγιο Παύλο και ένα λίγο πιο πίσω. Αρχίζει σιγά σιγά και περπατάει, αλλά πάλι έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Οπότε να ξεκινήσετε από τις κοντινές παραλίες, αφήστε το καλύτερα, δηλαδή Νέα Καλλικράτεια, Βεριά, Σοζόπολη, Φλογητά, αφήστε το για μετά ή πάτε από πίσω.
1: Τώρα γιατί να αφήσει την Ξαπλώστρα τέτοια ώρα, Ρεσιάρη? Είναι ακόμα 5,5 ώρα πάει σιγά σιγά. Ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά.
0: Ο Θεσσαλονίκης Περαίας πάντως ο δρόμος είναι καλός, οπότε μπορείτε να πάτε από πίσω όσοι θέλετε να γλιτώσετε λίγο την κίνηση. Και χθες είχε πάρα πολύ κίνηση.
1: Και χθες πάρα πολύ κόσμος έφυγε. Και είναι νομίζω το πρώτο Σαββατοκύριακο που πραγματικά αδειάζαν οι γειτονιές της πόλης από οχήματα. Δηλαδή είδα μεγάλη διαφορά.
0: Σκέψω ότι εγώ ήμουν Χαλκιδική, έφυγα πολύ νωρίς, ήμουν γύρω στις 9.30-10 παρά και μεταβίας βρήκαμε να κάτσουμε. Μεταβίας. Βέβαια ήταν όλοι ξένοι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Καλά, τι είναι, κάθε χρονιά έχουμε ξένους και μακάρι να έχουμε ξένους, γιατί πολλοί κόσμος στηρίζεται στο εισόδημα αυτό.
0: Αλλά στην επιστροφή, παιδιά, γινόταν χαμός. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, σαν επιστροφή Κυριακή ήταν.
1: Εδώ είμαστε εμείς για να σας κάνουμε συντροφιά.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε πάντως προς την καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ξεκίνησαν και οι Άδεις, Βιργίνη, έτσι.
0: Ξεκίνησαν οι Άδεις, όπως σωστά λες, και ειδικά με το τέλος αυτής της εβδομάδας που θα πάμε για 20 Ιουλίου, μετά και επισήμως ξεκινάνε οι καλές οι καλοκαιρινές οι Άδεις, έτσι.
1: Ξεκινάνε και οι δικές μας σιγά-σιγά.
0: Ναι, βέβαια. Ο Σταύρος εδώ, καλησπέρα Σταύρος, το ύψος της Καλλικράτειας λέει είναι πίκρα, τους βλέπω σχεδόν όλους σταματημένους.
1: Έχουμε δύο συμβάντα, ένα περίπου λίγο πίσω από τον Άγιο Παύλο και ένα λίγο πιο πίσω. Πέντε ήτανε, τα τρία έχουν λήξει, οπότε... Εσύ που πας τώρα, γυρνάς? Ή φεύγει, τι
0: τους βλέπω, για να τους λέει σταματημένους.
1: Κάπου πας προς Χαλκιδική μέσα.
0: Δεν είναι μέσα στους σταματημένους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχει κουράγει και στέλνει.
1: Αλλά και ήμασταν.

0: Λοιπόν, λέγαμε ότι πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ναι, από παράδρομο, έτσι, άμα είσαι.
0: Δεν πιστεύω, από καμιά Λέα. Παράδρομο, έτσι.
1: Παράδρομο.
0: Μπράβο, Σταύρο.
1: Το παράδρομο, ναι.
0: Στέλνει και φωτό. Α, έχει πολλή κίνηση.
1: Ναι, σταματημένα είναι.
0: Χαμός. Ω, παιδιά, σαν τα μυρμήγια είναι τα αυτοκίνητα στη Μουδανιών. Υπομονή και προσοχή, έτσι, γιατί πολύ αυτοκίνητο. Ελπίζω να μην έχουμε μικροσυγκρούσεις και τα λοιπά, για να μην ταλαιπωρηθείτε κι άλλο. Λοιπόν, αύριο Θεσσαλονίκη στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις, καλοκαιρινός δηλαδή ο καιρός. Σήμερα οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν στην Καρδίτσα, 39,2. Κοντεύουν να πιάσουμε το 40 εκεί.
1: Είναι η βασική υποπτικά.
0: Σωστά. Στα Δένδρα Τυρνάβου 38,8 βαθμοί, στα Φάρσαλα 37,9, στα Πλατανούλια Λάρισας 37,9, στη Στυλίδα Φθιώτιδας 37,8, Άργος Κορινθίας 37,7, Λάρισα 37,6 και Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, την τιμητική της έχει η Θεσσαλία εδώ.
1: Πάντα. Η Θεσσαλία είναι πάντα από τις κορυφαίες, αν δεν είναι κορυφαία. Λοιπόν, ο Στρατός μας γράφει, μεγάλο πρόβλημα στον Άγιο Παύλο, αυτό που λέγαμε. Έχει λέει και, δεν θα πω την έκφραση.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: πες το, γιατί ζώα είναι. Καλά κάνεις τώρα, Στράτο, και το λες. Δυστυχώς αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Ζώα τους χαρακτηρίζει ο Στράτος.
1: Που πάνε από τη Λέα. Δηλαδή, άντε και πήγες από τη Λέα, τι θα καταφέρεις, δηλαδή, θα γλιτώσεις 100 μέτρα. Γιατί τόσα θα γλιτώσεις.
0: Μπορεί να καταφέρεις να φας κανένα πρόστιμο από την τροχέα.
1: Ναι, εκεί...
0: Μπορεί να καταφέρεις να μπεις εμπόδιο σε κανένα στενοφόρο ή σε κάποιο επίγον περιστατικό.
1: Για να είναι σταματημένα μπροστά, κάτι έχει γίνει. Αν έχει γίνει κάτι σοβαρό,
0: θα χρειαστεί
1: το ασθενοφόρο να έρθει ή η πυροσβεστική ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν μας κόβει καθόλου.
0: Μας κόβει, Άρη μου, αλλά μας κόβει περισσότερο για την καλοπέρασή μας και για την πάρτι μας, να το πω έτσι.
1: Και ξέρεις, αυτός τώρα.
0: Δεν μπορεί, συγγνώμη, σε διακόπτω, ενήλικες άνθρωποι, να μην σκέφτονται ότι η Λέα έχει 2-3 μικροσυγκρούσεις, θα χρειαστεί για ένα περιστατικό, ή ότι μπορεί κάποιος να πάθει μακριά από εμάς καρδιά, να μην είναι καν μια σύγκρουση. Να πρέπει να έρθει ένα ασθενοφόρο, κάτι.
1: Αυτό λέγαμε, είναι μια περίοδο.
0: Δεν μπορεί ενήλικας άνθρωπος να μην το σκέφτεται αυτό. Απλώς έλα μωρέ να φτάσω και ένα τέταρτο νωρίτερα σπίτι.
1: Μα δεν θα φτάσει, αυτό είναι το θέμα. Ή ακόμα. Και η ειδική βοήθεια να φτάσει για να σηκώσει τα αυτοκίνητα, να τραβήξει τα αυτοκίνητα, να ξεμπλοκαριστεί ο δρόμος και αυτό ακόμα.
0: Δεν τον νοιάζει αν χίλιοι οδηγοί ταλαιπωρούνται, αρκεί ο ίδιος να πάει 10 λεπτά.
1: Ναι, αλλά
0: άμα
1: γίνει κάτι σε αυτό να και έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, θα λέει που το κράτος.
0: Σωστό.
1: Οπότε. Μετά από όρημη σκέψη συμφωνούμε με το Στρατό.
0: Δυστυχώς, ναι, ο χαρακτηρισμός δεν το συνηθίζουμε αυτά, ούτε εγώ ούτε ο Άρης, ξέρετε, μας ξέρετε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, μαζί μας μέγας χορηγός της εκπομπής, τα Γαλακτοκομικά Κολλιός, μια εξαιρετική εταιρεία με προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας εδώ και δεκαετίες. Εγώ θα σας πω για ένα καινούριο προϊόν, το οποίο είναι... Και για όλους εμάς που τώρα το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς προσέχουμε λίγο παραπάνω τη διατροφή μας, μη γελιόμαστε, έτσι. Κολλιός τραγγιστό 0% λοιπόν. Και για φουλ γεύση και για να...
1: Αυτό θα έλεγα, δεν έχει διαφορά.
0: Να
1: γεύση.
0: Μην παίρνεις τα λιπαρά, γιατί θέλεις να είσαι σε καλή κατάσταση, γιατί έχεις και μια ηλικία και προσπαθείς να αποφεύγεις τα λιπαρά. Είναι λοιπόν ο νεότερος στάρ της οικογένειας γαλακτοκομικών Κολλιός. Μόλις προσθέθηκε το Κολλιός στραγγιστό 0% στην οικογένεια των στραγγιστών και φυσικά έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες αυτές που λέγαμε πριν για ανθρώπους που θέλουν να παίρνουν λίγα λιπαρά στη διατροφή τους, παράλληλα όμως να έχουν και όλη την υπέροχη κρεμώδη γεύση και υφή που χαρακτηρίζεται στραγγιστά γιαούρτια Κολλιός.
1: Εγώ θα πω την αμαρτία μου τώρα, έκανα το ξέρω γιατί έκανα τζατζίκι. Έκανα τζατζικάκι, δεν έχει τίποτα, γιαουρτάκι, αγκουράκι, λίγο σκορδάκι, λίγο άνηθο, τι είναι το τζατζικάκι, τίποτα δεν είναι. Αλλά η γεύση, παιδιά, είναι πραγματικά γεμάτη. Δηλαδή δεν λες ότι πω, εντάξει, είναι άνοστο. Καμία σχέση. Είναι σαν να παίρνεις ένα κανονικό γιαούρτι. Πλήρες.
0: Τώρα που μας άνοιξε την όρεξη ο Άρης.

0: Ο Στράτος μας συμπληρώνει ότι είναι περίπου μισή ώρα η καθυστέρηση από το σημείο που έχουμε τα προβλήματα εκεί.
1: Μετά τη Βεριά, να πούμε, ναι, έτσι, ναι, για όσους δεν τα ακούσατε νωρίτερα, γιατί είναι κατακόκκινο το σημείο.
0: Και μέχρι Άγιο Παύλο πάει αυτό το πρόβλημα, μετά ανοίγει. Ξανακλίνει βέβαια πάνω, στην Καρδία και μέχρι το Ορίσιο, αλλά εκεί κινήστε με χαμηλές ταχύτητες.

0: Ακόμα και αυτή την ώρα, 5 και 30 το απόγευμα, η Λάρισα δίνει 38 αυτή την ώρα, έτσι.
1: Τώρα, ναι.
0: Έχει την υψηλότερη θερμοκρασία 5,5 ώρα το απόγευμα. 35 έχει η Μυτιλίνη, που είναι αμέσως μετά. 34 έχουμε κάπου στην Αττική, από ό,τι βλέπω από το χάρτη.
1: Μυτιλίνη 35.
0: Μυτιλίνη 35. 38 Λάρισα, εμείς 32 εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάνει εντύπωση η Μυτιλίνη πάντως. Μισάκι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να περνάτε καλά. Να περάσετε τέλεια για όσους ξεκίνησε η άδειά σας. Να τη χαρείτε, να ευχαριστηθείτε, να γεμίσετε μπαταρίες που λέμε, το κλασικό. Αλλά το εννοούμε εμείς, δεν το λέμε απλά για να το πούμε. Γιατί έρχεται δυσκολάκι χειμώνας. Μπορεί να έχουμε και τίποτα εκλογές. Λέω εγώ τώρα, παιδί μου.
0: Να έχουμε τίποτα φθινοπορεινές εκλογές.
1: Ναι, φθινοπορεινές, σαν τα πρωτοβρόχια.
0: Κοίτα, ή πριν το χειμώνα ή μετά το χειμώνα, πάντως εκλογές θα έχουμε.
1: Θα έχουμε σίγουρα. Το φωταράκι είναι μετά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και μετά θα έχουμε και δικαιολογία, ότι ήταν όλες παραλίες και το λοιπά.
0: Όχι, όχι, ποιες παραλίες, με φουτεράκι.
1: Δεν έχει, δηλαδή, να δεν πήγαν να ψηφίσουν γιατί πήγανε όλοι στη θάλασσα.
0: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με βολτούλα καλή και γευστικότατη.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 23

0: με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε κατευθείαν στον ρεπόρτερ της εκπομπής. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρη, καλησπέρα, Βιργινία.
0: Ο ρεπόρτερ.
1: Είμαι πάνω στο λόφο, πώς το λέγανε εκείνο στο Εγάλο, στο λόφο του Εγάλο και όλεπε χαμό κάτω. Είμαι στον λόφο μεταξύ Καλλικράτειας και Αγίου Παύλου και όπου βλέπετε το μάτι μου μπροστά και όπου βλέπω στον καθρέφτη πίσω έχει σταματημένο κόσμο ο οποίος περιμένει σιγά σιγά υπομονετικά να τελειώσει κάτι το οποίο είπατε ότι συνέβη εκεί μπροστά, δεν ξέρω πόσο μπροστά.
0: Ήτανε, είχαμε 5 συμβάντα από το...
1: 5
0: από τη Βεριά περίπου μέχρι και τον Άγιο Παύλο, τώρα έχουμε 2, ένα λίγο πριν τον Άγιο Παύλο και ένα περίπου λίγο μετά την Βεριά.
1: Λίγο, αλλά πιο πίσω. Εγώ είμαι, σου λέω, είμαι από το, μετά από την στροφή για Καλλικράτεια και είμαι πάνω ψηλά σε αυτό το λόφο, όπως το λένε, το βουναλάκι. Και όπου βλέπω το μάτι μου μπροστά, βλέπω ότι είναι σταματημένη. Βέβαια, νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, δεν έχω χάρτη μπροστά μου, έχω την εντύπωση ότι μετά τη γέφυρα του Αγίου Παύλου πρέπει να τελειώνει το πανηγύρι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι εκεί βλέπω ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα σταματημένα.
0: Μετά τον Άγιο Παύλο ανοίγει και φίλοι ακροατές μας είπαν ότι είναι περίπου στο μισάωρο η καθυστέρηση. Για να περάσει, ναι, όλο το σημείο αυτό.
1: Εντάξει, από το σημείο που μπήκα εγώ από τα Μικονιάτικα δεν είναι μισάωρο, αλλά 20 λεπτό. Σίγουρα ένα 20 λεπτό γεμάτο είναι. Πάντως είναι διαφορετικά από ό,τι άλλες φορές που τέτοια ώρα επέστρεφα, γιατί άλλες φορές δεν είχαμε συμβάντα. Τώρα έτσι κι αλλιώς είχε πάρα πολύ κόσμο. Και χθες είχε κόσμο. Αλλά πολύ περισσότερο σήμερα βούλιαξε ο τόπος εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή στα Μικονιάτικα, μέχρι και από ό,τι μου είπαν, μέχρι και τη Βεριά, μέχρι και την Ηράκλεια, έχει χιλιάδες λουόμενους. Με τέτοιες θερμοκρασίες λογικό είναι. Και καλά κάνει ο κόσμος και κάνει τα μπανάκια του.
0: Εχθές που γύριζα εγώ από Χαλκιδίκη, πάντως Δημήτρη, ήταν σαν Κυριακή. Πάρα πολύ κόσμος επέστρεφε.
1: Εχθές γύριζα το βράδυ από Καλλιθέα και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου λες και εσύ. Και το σχολιάζαμε, γιατί να έχει τόση κίνηση. Και γυρίζαμε αργά, γύρω στη 1-1.30 το βράδυ, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν. Και είχε αρκετή κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν αυτημερών. Και κάποια στιγμή θα πάνε να φάνε κάπου να τσιμπολ.

0: πιούν καφέ και έρχονται αργά. Είχε πάρα πολύ κόσμο προς Θεσσαλονίκη αργά. Μου κάνει επίσης εντύπωση το γεγονός ότι δεν βλέπω πολλές ξένες πινακίδες στα αυτοκίνητα που έχω δει μέχρι τώρα. Νομίζω, εδώ μπροστά ένας από Σκόπια, τα υπόλοιπα όλα είναι...
1: Σταυθημερών συνήθως εμείς είμαστε.
0: Ναι. Αυτή την ώρα σου λέω που μιλάμε, ναι, ναι. Ενώ άλλες χρονιές υπάρχει μεγάλος αριθμός αναλογικά αυτοκίνητων από αλλού. Κάτσε λίγο αυτός πρέπει να παίξω γιατί έχει πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Το δικός μας. Λίζινγκ είναι, λίζινγκ, γι' αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί δεν μου μιλάει η Βιργινία, τι έπαθε?
1: Η Βιργινία μια χαρά σου μιλάει.
2: Σου κρατάει μούτρα.
0: Μια καλησπέρα, δεν είπε στο σιωπέ.
2: Πώς δεν είπα, είπα καλησπέρα.
1: Τίποτα.
2: Είχα καλέσει τον...
1: Τον πρώτο προσκεκλημένο μας.
0: Α, ζητώ συγγνώμη τότε. Οκ, σας αφήνω. Σας λέω, έχει καθυστέρηση ο κόσμος ο οποίος ακολουθεί από πίσω, να ξέρετε, μέχρι και τον Άγιο Παύλο τουλάχιστον θα πάει δύσκολα, σταμάτα ξεκίνα. Μετά από εκεί και πέρα ξέρετε εσείς καλύτερα που είστε.
1: Από τον παράδρομο πάντως είναι ανοιχτό. Ο παράδρομος είναι ανοιχτός, δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Παράδρομο τι εννοείς, να στρίψεις μέσα και να πας παράλληλα με τον...
1: Ναι, ναι, με τη Μουδανιών. Μας έστειλε φίλος ακροατής, είναι άδειος.
0: Α, βλέπω εγώ τώρα έχει και εδώ παράλληλο δρόμο. Ποιος δρόμος είναι αυτός? Το πιστεύεις πρώτη φορά το παρατηρώ ότι έχει παράλληλο δρόμο από στο σημείο αυτό? Και, έχει... και εκεί όμως είναι πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ναι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες ποιο σημείο είμαι, πριν από τον κόμπο του Παύλου του...
1: Όπως γυρνάμε αριστερά.
0: Όπως πηγαίνω Θεσσαλονίκη τώρα, στα δεξιά μου έχει ένα μικρό δρομάκι. Παράλληλο, δεν ήξερα ποτέ ότι υπάρχει αυτό το δρόμο, γιατί έχει πρασινάδα μπροστά και έχει πολλά αυτοκίνητα και από εκεί. Δεν ξέρω από πού μπαίνουν αυτοί. Και πηγαίνουν παράλληλα με...
2: Ωραία, όταν τα ανακαλύψεις ξαναπάρουμε στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας στη γραμμή.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη κύριε Μαρές.
2: Να είστε καλά κύριε Βενιέρη. Μας περιμένει από Κέρκυρα γι' αυτό.
0: Α, την καλησπέρα μου.
1: Άκου τώρα να σ' άνοιξε η όρεξη.
2: Είδες, μόλις είπαμε Κέρκυρα, δίνουμε προτεραιότητα.
0: Την Παλαιοκαστρίτσα, γεια.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη. Λοιπόν, και νομίζω ότι...
2: Πάμε λοιπόν, Κέρκυρα.
1: Δώστε βάση και προσοχή τώρα.
2: Πάμε Κέρκυρα. Έχουμε ξαναπάει Κέρκυρα αρκετές φορές από την αρχή της σεζόν, έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι πολύ αγαπημένος προορισμός η Κέρκυρα για τους Βόρειο-Ελλαδίτες. Πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια που και οι δρόμοι είναι εύκολοι και γρήγοροι και ασφαλείς. Θα πάμε Κέρκυρα τώρα για τη γαστρονομία του νησιού. Μια πολύ ιδιαίτερη γαστρονομία με πολλές ωραίες επιρροές από τους γείτονες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Βουλισμά. Είναι πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κέρκυρας. Κύριε Βουλισμά, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα από Κέρκυρα.
1: Μόνο ο τίτλος τα λέει όλα.
3: Παραδείγματος. Μάγειρες είμαστε ουσιαστικά. Το υπόλοιπο οργανόραμα είναι για το Θεατίνας. Κάνετε, πού είστε στη Θεσσαλονίκη?
2: Εμείς έχουμε ζεστούλα εδώ, έχουμε επιστροφή από Χαλκιδική. Εσείς πώς είστε στο νησί?
3: Ζέστη αρκετή, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, ας μην διαμαρτυρόμαστε, λογικό.
2: Από τουρισμό πώς είστε κύριε Βουλισμά, γέμισε η Κέρκυρα?
3: Πολύ, πολύ τουρισμό, ναι. Τώρα είναι στα φόρτα του νησί, με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ.
2: Mm-hmm. Και τι τρώει ο τουρίστας, ο Έλληνας και ξένος όταν έρχεται στο νησί, τι ζητάει?
3: Κοιτάτε, εξαρτάται την προέλευσή του. Αν εξαιρέσει κανείς τους Αγγλοσάξονες που... ή έχουν ιδιαιτερότητες, θέλουν τα δικά τους. Όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, Κεντροευρωπαίοι, Έλληνες και από όλη την υπόλοιπη φίλιο προτιμάνε τα δικά μας, τα ελληνικά, τα κερκυραϊκά. Έτσι ούτως ή άλλως επισκέπτοντας ένα τόπο και κάνοντας διακοπές είναι απόλυτα λογικό να θες να δοκιμάσεις και τη γαστρονομία του τόπου, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Είναι και εμπειρία αυτό το πράγμα, είναι κομμάτι της εμπειρίας.
3: Βέβαια. Δεν υπάρχει ολόκληρος θεματικός γαστρονομικός τουρισμός σε πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας.
2: Mm-hmm. Οπότε τα πιο έτσι γνωστά πιάτα που σας ζητάνε είναι?
3: Κοιτάξτε, τα πλέον γνωστά είναι τα κερκυραϊκά πιάτα. Εμάς οι καταβολές μας οι γαστρονομικές, η αστική κουζίνα ας πούμε του νησιού έχει να κάνει περισσότερο με τις καταβολές ιστορικές, με τους άνθρωπους, με τους... λαούς εδώ που με τους ξένους που είχαμε κατοχή κατακώνουν τους ενετούς από την ενετική, την ιταλική κουζίνα είναι πνευσμένη και η κουζίνα η δική μας. Επαναλαμβάνω, η αστική κουζίνα, γιατί υπάρχει και η αγροτική που έχει να κάνει με την περιφέρεια του νησιού. Τα κυριότερα πιάτα είναι τα πλέον γνωστά, το σοφρίτο, το παστιτσάδο, το μπουρδέτο, το πιάνκο, πιάτα που έρχονται από τους αιώνες, έτσι, και έχουν να κάνουν κάποτε και με την κερκυραϊκή γη, με τα προϊόντα δηλαδή που παρήγαγε το Κέρκυρα. Τώρα δυστυχώς μόνο λάδι παράγουμε, υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια όσον αφορά την ανάπτυξη του νησιού.
2: Με τον τουρισμό, ε.
3: Με τον τουρισμό είναι αρνητικό, αρνητικότατο, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι τα κυριότερα φαγητά, έχει να κάνει με γη, με θάλασσα, έτσι, με λαχανικά, με πρωτεΐνη, είτε είναι από τη θάλασσα το ψάρι, είτε από, από τα ζώα.
1: Για τα παραδοσιακά πιάτα υπάρχει κάποιο μυστικό, γιατί έχω πάει στην Κέρκυρα 2-3 φορές, 3 για την ακρίβεια, αλλού έτρωγα πολύ νόστιμα τα παραδοσιακά πιάτα, αλλού να μου επιτραπεί η έκφραση άνοστα.
3: Ναι, ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή ο τουρισμός, ο μαζικός τουρισμός του νησιού έχει χωνέψει και έχει παρεκκλίνει πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Όταν θα πάτε σε πολύ τουριστικά μέρη, δεν θα πάτε σωστά. Εγώ θα πρότεινα στους επισκέπτες και δικούς μας και ξένους να ψάχνουν μαγαζιά που τρώνε οι ντόπιοι.
2: Έχετε να μας προτείνετε κανένα δύο τοποθεσίες, κανένα δύο χωριουδάκια, γιατί είναι ωραίο πράγμα έτσι, τα ψάχνουμε τα χωριουδάκια όταν πάμε διακοπές.
3: Βέβαια, ένα πραγματικά ψαροχώρι είναι αυτό που βρίσκομαι εγώ τώρα και έρχομαι συχνά όταν κατεβαίνω για μπάνιο με την οικογένεια, εδώ στο Πετριτή, στο Νότο. Ο Νότος της Κέρκυρας είναι, εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα βέβαια, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Υπάρχει και ο Βοράς, ο ορεινός όγκος του νησιού, Περίφια, Λούτσα, στο Πανδροκάτορα, το βουνό έτσι λέγεται, ο Πανδροκάτορας, που έχει παραδοσιακή κουζίνα, πραγματικά παραδοσιακή κουζίνα. Αυτό που λέγαμε την γεωργική, την επαρχιακή την κουζίνα, που έχει να κάνει περισσότερο με πρωτεΐνη όσον αφορά το κρέας και τα λαχανικά. Έχει, αν ψάξει κανείς, επειδή είναι μεγάλο το νησί, έχει γύρω στα 100 χωριά και γύρω στα πάνω από 100.000 πληθυσμό, βρίσκει αρκετά πράγματα, αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Αν το δει κανείς από την καθαρά τουριστική ματιά, θα την πατήσει. Θα πάει σε μαγαζιά.
1: Το τραγούδι που λέει τα πιο φρέσκα ψάρια τα τρώω στην Πενίτσα, ισχύει?
3: Ισχύει, ναι. Έχει πολύ καλά μαγαζιά και εκεί. Έχει 2-3, πέρα από τα τουριστικά, υπάρχουν 2-3 μαγαζιά, τα οποία είναι φανταστικά. Τώρα δεν θέλω να τα ονομάσω για κάποια διαφήμιση. Ο κόσμος, αν ρωτήσει, θα τα μάθει, είναι 2-3 μαγαζιά εξαιρετικά που έχουν να κάνουν κυρίως με θαλασσινά, με ψάρι, όπως το λέει και ο στίχος.
2: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις. Θα ψάξουμε συνεπώς να βρούμε χωριουδάκια και στο Νότο, μας είπατε, και στο Βορρά, να ξεφύγουμε λίγο από τα αμυγός τουριστικά, γιατί θα φάμε και καλύτερα, θα φάμε και πιο αυθεντικά, και αυτό είναι το ζητούμενο όταν πας κάπου. Και εμείς, επειδή είμαστε από Θεσσαλονίκη, ξέρετε, δίνουμε μεγάλη βάση στο φαγητό. Είμαστε καλοφαγάδες, κύριε Βουλισμά.
3: Το ξέρω. Θεσσαλονίκη αγαπημένη.
2: Λοιπόν, και εμείς αγαπάμε Κέρκυρα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και εσείς.
2: Τα χαιρετίσματά μας στην Κέρκυρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Βιργινία, το πρόβλημα ψιλομεγάλωσε. Δηλαδή έχει φτάσει στο ζώπολι.
1: Αρκετά μεγάλωσε το πρόβλημα.
0: Με ένα κενό στη μέση.
1: Λίγο παίρνετε μια ανάσα εκεί κοντά στη Βεργιά και μετά ξανά πάλι.
0: Δηλαδή πάει από την έξοδο του Αγίου Παύλου μέχρι και τη Σοζόπολη, τουλάχιστον μπροστά είστε σταματημένοι, πίσω ψιλοκινείται αλλά με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Δώστε μας εικόνα όσοι είστε στο σημείο 2310 500 13000, 2310 82 10 50, και στο Viber 69 083 57 800.
1: Όσοι μας δίνετε εικόνα, μπαίνετε αυτομάτως στις κληρώσεις για τα δώρα μας. Μια εξαιρετική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Τους ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία δωροθεσία. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για παράσταση αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσους και ένα πολύ ωραίο σετ R&M Men's Grooming από την εταιρεία Farcom. Τώρα, μια που είμαστε στην Κέρκυρα, να βάλω ένα πρώτο κουιζάκι εύκολο.
0: Και δεν βάζεις.
1: Γιατί δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός, πιστεύω, που δεν έχει πάει Κέρκυρα, είτε ως παιδί με τους γονείς, είτε πενταήμερη. Παλιά πηγαίναμε Κέρκυρα πολύ πενταήμερη, είτε και μετά, μόνος του, με φίλους, με οικογένεια κτλ. Λοιπόν, θέλουμε στο Viber 69083 57 800 δύο αξιοθέατα της Κέρκυρας. Δόξα τω Θεώ, η Κέρκυρα από αξιοθέατα είναι πλατεία, είναι μουσείο, είναι.
0: Μην το πεις το άλλο, θα το προδώσω.
1: Παλάτι, έπαυλης, είναι νησάκι. Δύο θέλουμε αξιοθέατα.
0: 69-08-357-800, δύο αξιοθέατα από την Κέρκυρα και μπαίνετε αυτομάτως στις κληρώσεις μας μάλλον.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο ζήτημα στο έψιλον του Αγίου Παύλου φαίνεται να σταματάει, να τελειώνει σιγά σιγά, αλλά δημιουργήθηκε νέο ζήτημα στο ύψος της Βεριάς. Γι' αυτό τραβάει και πίσω μέχρι τη Σοζόπολη τώρα. Έχουμε και τους εξυπνάκηδες που πάνε από τη Λέα, οπότε είναι πολύ εύκολο να πάει να χωθεί κάποιος. Γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά. Σλάλομ κάνουμε στους δρόμους όταν έχει μποτιλιάρισμα.
1: Δεν σε εκνευρίζει πάρα πολύ όταν το βλέπεις αυτό μπροστά σου.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή είμαι στα όρια μου, πούμε γενικά ψύχρεμος στο τιμόνι, αλλά είμαι στα όρια μου, αλήθεια σου λέω.
1: Ο εξυπνάκιας της παρέας.
0: Ναι.

0: Κατά τα άλλα στους δρόμους έχουμε πρόβλημα στην Νικήτη. Μεγάλο πρόβλημα κιόλας, από νωρίς. Ταλαιπωρήστε όσοι έρχεστε από Μαρμαρά και όσοι έρχεστε από Βουρβουρού. Επίσης να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα και στο Σταυρό. Πού υπάρχουν Άνι...
1: Τώρα θα μας πει γιατί... Λοιπόν, καλύτερα μάλλον σήμερα να λέμε που δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, η Άννη μας λέει εδώ, πυκνή καπνή από φωτιά πριν τη στροφή για Άγιο Αθανάσιο με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη. Θα το δούμε αμέσως, Άννη.
0: Προς Θεσσαλονίκη. Άρα από Άγιο Αθανάσιο προς Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, θα το δούμε, Άννη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Στο μεταξύ, τώρα που είσαι στο τιμόνι, είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συμβουλή, έτσι μια υπενθύμηση ευγενική για ασφαλή οδήγηση από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Οδηγείτε πάντα μέσα στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην Ελλάδα, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 12% του συνόλου των τροχαίων συμβάντων. Οι παραβιάσεις της ταχύτητας αποτελούν την πιο συχνή παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, ενώ η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για 1 στα 3 τροχαία δυστυχήματα περίπου διεθνώς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας. Ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Μια πολύ χρήσιμη συμβουλή από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, που είναι μαζί μας όχι μόνο στην εκπομπή της επιστροφής, αλλά είναι μαζί μας και για οτιδήποτε χρειαζόμαστε, για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν, είτε είναι για το αυτοκίνητο, είτε είναι για την υγεία μας, είτε για την περιουσία μας. Με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, και νέα γραφεία για όσους είστε Θεσσαλονίκη, οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα υπέροχο χώρο. Μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά θα σας πω, ασφάλεια περιουσίας από 1 ευρώ το τετραγωνικό, για να εξασφαλίσατε αυτά που με κόπο αποκτήσατε.
0: Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το τι γίνεται στους δρόμους. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε στη Μουδανιών, από τη Σοζόπολη και μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου. Έχετε το νου σας, θα ταλαιπωρηθείτε εκεί πέρα αρκετά. Επαναλαμβάνουμε, από Σοζόπολη μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, μετά ανοίγει. Αλλά σε πολύ λίγο ξαναπέφτουν οι ταχύτητες από Νέα Γωνιά μέχρι και Λάκωμα. Τώρα προφανώς έχει ελευθερωθεί το μπροστά κομμάτι που είχε το συμβάν και φεύγουν τα αυτοκίνητα. Οπότε μεταξύ Γωνιάς και Λακώματος, και εκεί έχουμε αρκετά αυτοκίνητα γιατί είναι και ανηφόρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και εκεί μια καθυστέρηση. Έχετε το νου σας, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πού είναι αυτό, Βιργινία? Στη Μουδανιών, ε. Ωπα, παιδιά. Επίσης, μετά τον Τρίλοφο στην Καρδία, και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Πάμε Πιερία, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στην Παθέ. Καθυστέρηση περίπου 10 λεπτού έχουμε στα διόδια των Μαλγάρων, όμως προς την είσοδο της πόλης. Μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Επίσης, αρχίζει να δημιουργείται ένα θεματάκι στο ύψος του Προφήτη, που τις τελευταίες 2 Κυριακές μας δημιουργεί πρόβλημα λόγω των έργων εκεί πέρα. Είναι καθυστέρηση, δεν είναι σταμάτημα, είναι καθυστέρηση. Στα διόδια της ανάληψης δεν έχουμε πρόβλημα. Πάμε λίγο στην Νικήτη, όπου τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, έως πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχει μπει το πρόβλημα με σταματημένα αυτοκίνητα περίπου μέχρι την επαρχιακή οδό της Τωρώνης. Πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα για όσους έρχεστε από την Κασάνδρα, από το Μαρμαρά. Μετά την παραλία του Άι Γιάννη σταματάτε. Και μέσα στην Νικήτη έχουμε πρόβλημα, όπως επίσης τεράστιο πρόβλημα έχουμε αυτή την ώρα και στο Σταυρό. Νωρίς σήμερα, μέχρι από τις Μιλιές και μετά, μέχρι και εδώ και μέσα στο Σταυρό, πάτε σημειωτών ή είστε σταματημένοι. Όπως είπε και ο Δημήτρης ο Βενιέρης, και όπως είπαμε και εμείς Έφυγε πάρα πολύ κόσμο, κυρίως σήμερα το πρωί με αυτή τη ζέστη. Οπότε θέλουν να επιστρέψουν, γι' αυτό έχουμε από πολύ νωρίς προβλήματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει από τις 5 και μέχρι τις 11 τουλάχιστον.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός.
14: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
15: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
14: Και μετά?
15: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
16: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, για την πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο που μας πληροφόρησε εδώ η Άννη, τώρα πηγαίνουν τα πυροσβεστικά, μόλις μιλήσαμε για την τροχέα. Η Άννη μας λέει εδώ ότι ήρθε και 112 για τον Άγιο Αθανάσιο. Προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα μεγάλο συμβάν. Από την πυροσβεστική μας είπαν ότι είναι φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Είναι έξω από τον οικισμό, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Αλλά ακόμα είναι καθοδόν η πυροσβεστική, οπότε μόλις έχουμε νεότερα θα ενημερώσουμε και πάλι. Πάνω που θα έλεγα ότι σήμερα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε καμιά πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ο χαμός.
1: Να πούμε ότι αύριο απαγορεύεται η κυκλοφορία στους ορεινούς όγκους Χαλκιδικής και στα δύο πόδια, λόγω της επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Να το γνωρίζετε όσοι κινηθείτε προς Χαλκιδική ή όσοι βρίσκεστε Χαλκιδική.

0: και ξαναβγαίνουμε στους δρόμους, διότι έχουμε αρκετά προβληματάκια τούτη την ώρα που μιλάμε.
1: Για την πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο, μας λέει ο Λευτέρης, είμαστε αεροδρόμιο, λέει, μας ήρθε 112 για τον Άγιο Αθανάσιο και σηκώθηκε μόλις τώρα και ελικόπτερο. Είναι, επαναλαμβάνω, για όσους δεν ακούσατε, έξω από τον Άγιο Αθανάσιο. Προς το παρόν το συμβάν το δίνει πυροσβεστική ξερά χόρτα και απορρίμματα και είναι μακριά, μας είπε, από τον οικισμό.

0: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πάμε λοιπόν να βάλουμε την κίνηση σε μια σειρά τώρα να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε από τη Μουδανιών. Το πρόβλημα στη Μουδανιών εκεί από τη Σοζόπολη και μέχρι περίπου τον Άγιο Παύλο δείχνει να εκτονώνεται σιγά σιγά. Βέβαια από Σοζόπολη μέχρι και το ύψος της Κηπούπολης πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουμε σταματήματα, έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αλλά άρχισε να φορτώνει όλο το υπόλοιπο δίκτυο, από εκεί και πέρα δηλαδή. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Ρησίου, μέχρι δηλαδή και την Καρδία. Οπότε να ξέρετε ότι θα συναντήσετε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων. Στις εξόδους έχει κάποια σταματήματα σε Ηράκλεια και μετά. Επίσης να πούμε ότι μετά τον Τρίλοφο και προς την κατηφόρα του Ρησίου έχει αρκετά χαμηλές ταχύτητες έως και σταματήματα. Οπότε η Μουδανιών είναι δύσκολη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε στην Ικίτη, όπου το πρόβλημα επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ μεγάλο τούτη την ώρα. Μετά την παραλία του Αγίου Ιωάννη, όσοι έρχεστε από Μαρμαρά, σταματάτε. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα μέχρι και τη διασταύρωση με Ικίτη. Και μέχρι την Ικίτη πάτε σημειωτών. Μετά το φανάρι αρχίζει και ανοίγει το πράγμα. Φύγαμε από την Ικίτη, πάμε στην Παθέ. Κανένα πρόβλημα πλην των διοδίων των Μαλγάρων, όπου έχει αυξηθεί η κίνηση των οχημάτων στα διόδια. Από δεκάλεπτο πάμε προς τέταρτο για την είσοδο στην πόλη. Φύγαμε και από εκεί, πάμε στην Εγνατία. Άρχισε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να έχουμε ένα θεματάκι στο ύψος του Προφήτη, εκεί στα έργα που μας δίνει πρόβλημα τις τελευταίες δύο Κυριακές, αλλά είναι χαμηλές ταχύτητες, δεν έχουμε σταματήματα. Μία μικρή καθυστέρηση στα διόδια της ανάληψης και φυσικά το πρόβλημα το αρκετά μεγάλο είναι στο Σταυρό. Από τις Μηλιές μέχρι και τον οικισμό του Σταυρού είστε σταματημένοι. Επίσης, όπως μας ενημερώνει τώρα φίλος ακροατής, έχουμε πρόβλημα στην έξοδο αεροδρομίου, στο φανάρι της Γεωργικής Σχολής. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Επιστρέφουν και ο κόσμος από τις κοντινές παραλίες. Οπότε να ξέρετε ότι και εκεί θα ταλαιπωρηθείτε, ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη μέχρι και το φανάρι του αεροδρομίου. Μετά ανοίγει.
0: Λοιπόν, χορηγός της κίνησης η Anakem, η οποία από το 2012 έχει διαχειριστεί 26 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων από τεχνικά έργα. Διαθέτει 250 μονάδες ανακύκλωσης στις 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες και απαλλάσσει τις τοπικές κοινωνίες από τα μπάζα, κάνοντας την προστασία του περιβάλλοντος πράξη. Για να ανακυκλώσετε κι εσείς σωστά τα μπάζα, τηλεφωνείτε στο 2314 405 300 γιατί η λύση είναι στο anakem.gr.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στον Άγιο Αθανάσιο. Αυτή την ώρα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ έχουμε και δεύτερο ελικόπτερο το οποίο θα επιχειρήσει τώρα στο σημείο της κατάσβεσης. Θα αναλαμβάνουμε λίγο μετά τις 6, χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.
0: Ναι, είχαμε και 112 για την πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο. Ελπίζουμε να το προλάβουν γρήγορα, έτσι. Ναι.
4: Όσο πετούν τα εναέρια, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μετά τη Δύση είναι το πρόβλημα.

0: Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τώρα μόλις ξύπνησα, Νίκος από Πεντάλοφο, και χτύπησε το μήνυμα για φωτιά. Πού έχει φωτιά?
2: Είναι έξω από τον Άγιο Αθανάσιο, ξερά χόρτα και απορρίμματα.
1: Άγιο Αθανάσιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, γι' αυτό σας ήρθε το 112. Και λέγαμε ότι έχουμε και πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εκεί και δύο ελικόπτερα πλέον.
1: Και υπάρχει κίνδυνος, εξαπλώθηκε φωτιά?
2: Προς το παρόν δεν έχουμε ενημέρωση ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά το παρακολουθούμε.
1: Α, με πήρε ο ύπνος, με ζάλισε ο ύπνος, τώρα ξύπνησα. Κυριακή απόγευμα είναι, έτσι?
2: Ναι. Κυριακή
0: να είστε
2: απόγευμα.
0: Καλά, να...
1: Δευτέρα πρωί νόμιζα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραίος.
2: Ωραίος απογευματινός ο ύπνος.

0: Πάντως δεν πλήττουμε, ούτε με την κίνηση, ούτε με τις φωτιές.
1: Καλά, ειδικά οι φωτιές.
0: Είναι φέτος πάρα πολλές. Και άλλες φορές είχαμε πολλές φωτιές, αλλά φέτος είναι πάρα πολλές.
1: Είναι φωτιές. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι φωτιές σε αμυγός δασικές εκτάσεις όπως είχαμε άλλες χρονιές, mm-hmm. μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είναι φωτιές που ξεκινάνε πέριξ ή κοντά σε αστικό ή μη αστικό ιστό. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έχουν άλλη επικινδυνότητα και άλλα θέματα οι πυρκαγιές αυτές, έτσι.

0: Και φυσικά έχουμε και Μουντιάλ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είμαστε ήδη στους 4. Οπότε τα πράγματα πλέον οδεύουν
1: προς
0: το τέλος.
1: Πάμε προς τον πυρήνα του Μουντιάλ, έτσι.
0: Η πρώτη αναμέτρηση είναι την 3η 14 του μηνός. Γαλλία-Ισπανία στις 10. Και την Τετάρτη.
1: Έχουμε
0: την ίδια
1: προγνωστικά
0: ώρα,
1: γι' αυτό.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Νομίζω.
1: Είναι καλές ομάδες.
0: Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι ίσως οι καλύτερες ομάδες. Βέβαια, έχουμε κάποια παράπονα. Για τον αγώνα με την Αγγλία με την Νορβηγία, έχουμε παράπονα από τους Νορβηγούς ότι στον γκολ που έβαλε η Αγγλία, η μπάλα χτύπησε στη Spider Cam. Δηλαδή, είναι η κάμερα που είναι πάνω από το γήπεδο με τα καλώδια. Χτύπησε εκεί η μπάλα και έφτασε στα πόδια του Μπέλιχαμ που έβαλε τον γκολ. Βέβαια ο διαιτητής είπε ότι δεν το είδε. Η FIFA είπε ότι παιδιά η μπάλα έχει μέσα τσιπάκι, δεν έδειξε επαφή. Οπότε δεν είναι.
1: Πού φτάσαμε, έχει τσιπάκι μπάλα.
0: Ναι. Έχει τσιπάκι μπάλα.
1: Δηλαδή, να το πούμε και αυτό, φαντάζομαι όμως οι φίλοι της μπάλας το είδαν, ότι έχασε τελικά η Νορβηγία από την Αγγλία.
0: Έχασε η Νορβηγία από την Αγγλία, όπως έχασε, όπως νίξε μάλλον και η Αργεντινή, η οποία...
1: Την Ελβετία, έτσι. Νομίζω αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο.
0: Ναι, έχουν παράπονα, γιατί δόθηκε ένα φάουλ και μια κίτρινη κάρτα με την παρέμβαση του ΒΑΡ. Ο διαιτητής είδε ότι όντως υπήρξε θέατρο από τον παίχτη της Ελβετίας και του έβγαλε κίτρινη κάρτα, η οποία όμως ήταν η δεύτερη και αποβλήθηκε. Και το σκόρδασε στο 1-1. Βέβαια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καλώς τιμωρούνται οι θεατρινισμοί με κίτρινες κάρτες, γιατί εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα που είχε μπει πάντως για τον αγώνα Βρετανίας-Νορβηγίας ήταν από τις δύο εθνικές, να το πω έτσι, αερογραμμές, Norwegian Air και British Airlines. Είχαν πει λοιπόν ότι όποιος χάσει θα βάλει το λογότυπο της νικήτριας εταιρείας, ναι, της νικήτριας χώρας.
0: Να δούμε.
1: Έχασε λοιπόν η Νορβηγία και οι νορβηγικές αερογραμμές έβαλαν στο Instagram το σήμα των Βρετανικών αερογραμμών. Για μία μέρα ήταν το στοίχημα, έτσι.
0: Ο πρώτος αγώνας γίνεται στο Ντάλλας, Γαλλία-Ισπανία, ενώ την Τετάρτη η Αργεντινή που αντιμετωπίζει την Αγγλία θα γίνει στην Ατλάντα. Και οι δύο αγώνες στις 10. 19 του μηνός, να επιθυμίσουμε, μεγάλος τελικός, έτσι. Και λαμβάνει τέλος το Μουντιάλ που εδώ και 1,5 μήνα περίπου.
1: Σε 4 χρόνια πάλι, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, έχουμε σε 2 το Euro, έτσι. Μην χαίρεστε.
1: Μην ξεμείνουμε από ποδόσφαιρο καλοκαιριάτικα.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει φωτογραφίες μέσα από το Σταυρό. Υπάρχει, λέει, ροή, έχει τροχιά και ρυθμίζει. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε αρκετό αυτοκίνητο, ναι,
1: μέσα
0: στο Σταυρό.
1: Από το Σταυρό. Μέσα στο Σταυρό, τα αυτοκίνητα κινούνται από το Σταυρό και πίσω μέχρι τις Μηλίες. Είναι σταματημένα τα πάντα όμως. Μέσα στο Σταυρό, επειδή υπάρχει τροχέα, τα αυτοκίνητα κινούνται όντως. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, όποιος μας στέλνει ενημέρωση για την κίνηση, μπαίνει στις κληρώσεις για τα δώρα μας. Κληρώνουμε στο τέλος του μήνα, τέλος Ιουλίου, μια υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, που ταιριάζει σε όλα τα σπίτια. Είναι πολυθρόνα μεγάλη για να ξαπλώνεις, να χαλαρώνεις τώρα και καλοκαίρι και χειμώνα και όποτε θες. Και μην ξεχνάτε, εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living από αύριο. Για να ανανεώσετε το χώρο σας με έπιπλα σε εκπτώσεις έως 50%. Είτε μπαίνετε σε ένα κατάστημα Μαρμαρίδης, είτε μπαίνετε στο έπιπλα.gr.
1: Καλά που έχουμε και το Μαρμαρίδη και μαθαίνω εγώ κανένα καινούριο χρώμα, γιατί αυτό μου είπε η Βιργινία είναι μπλε γκρι. Λέω δύο χρώματα σε δύο, όχι
0: είναι
1: μου,
0: φανταστικό
1: ένα,
0: χρώμα,
1: ένα
0: φανταστικό.
1: Είναι εντάξει, άντρες είμαστε, τι να κάνουμε. Τα βασικά ξέρουμε.
0: Δεν πειράζει, άσε να επιλέγουμε εμείς χρώματα και εσείς να ξαπλώνετε.
1: Μ' αρέσεις. Έτσι.

0: Λοιπόν, να πούμε, γιατί ρωτάτε όσοι έρχεστε να ξεκινήσετε, μην ξεκινάτε ακόμα. Βέβαια υπάρχει, όπως φαίνονται τα πράγματα τουλάχιστον, όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και το πρόβλημα στη Μουδανιών. Πέραν των ατυχημάτων που έχουν λήξει πλέον στο ύψος της Οζόπολης και μέχρι τη Νέα Καλλικράτεια, τα σημεία που έχουμε κινήσει είναι από τη Σοζόπολη μέχρι και την κατηφόρα του Ρησίου, δηλαδή μέχρι και το Ρησίο είναι, έχει γίνει ένα πράγμα. Άλλοτε πάμε με χαμηλές ταχύτητες.
1: Και άλλοτε με πολύ χαμηλές.
0: Άλλοτε με πολύ χαμηλές, είναι αυτό που είναι ακριβώς. Παραλαμβάνουμε, από Σοζόπολη μέχρι και το Ρησίο τα πράγματα είναι ζόρικα. Το νου μας, μην κάνουμε σλάλομ, γιατί ξέρετε, όταν αφήνουμε λίγο κάποιοι κενό από το προπορευόμενο όχημα για να μην έχουμε κανένα ατύχημα, πάει και χώνεται ο άλλος.
1: Και ταυτόχρονα παραμένει το προβληματάκι του δεκάλεπτου περίπου στα Μάλγαρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, γιατί γυρνάει κόσμος και από την Πιερία και εκεί πολύ ωραίες παραλίες. Τι να λέμε τώρα.
0: Ωραία, ωραία, όμορφα. Και τον
1: γενικά,
0: Όλυμπο,
1: όπου έχει παραλία τώρα.
0: Αυτό είναι νηπέα τώρα, ας πούμε. Δροσιά.
1: Α, εσύ δεν θες παραλία, θάλασσα. Θες.
0: Όχι, δίνω εναλλακτική.
1: Και ταυτόχρονα μεγαλώνει και το θέμα που έχουμε στην κίνηση από τα κοντινά, στη Θεσσαλονίκη, Σπερέας και στο φανάρι του αεροδρομίου, βλέπω.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα όντως και εκεί, οπότε όσοι έρχεστε, να ξέρετε, θα ταλαιπωρείτε αρκετά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα μέχρι το φανάρι του αεροδρομίου, μετά ανοίγει, αλλά μέχρι να φτάσετε εκεί. Επίσης λογικό, όσοι επέλεξαν τις κοντινές παραλίες, πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουν.

0: Λοιπόν, όσοι στείλατε για τα αξιοθέατα που ζητήσαμε από την Κέρκυρα, Αχίλιο, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, μπράβο Αθανάση.
1: Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ.
0: Κανόνι, Λιστόν, Μπενίτσα,
1: Ποντικονήσι φυσικά.
0: Ποντικονήσι, όλοι είστε μέσα στην κλήρωση γιατί είχαμε ζητήσει δύο αξιοθέατα της Κέρκυρας για να κάνουμε το πρώτο μας quiz. Η Έλενα τώρα μάλλον είναι στην, ναι, στο δρόμο του γυρισμού. Λέει γεια σας παιδιά, αρκετά κακή ώρα αυτή την ώρα στην επιστροφή από Καλλικράτεια για Θεσσαλονίκη. Η Έλενα μου αυτά λέμε συνέχεια δυστυχώς. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις λέει στο ύψος της καρδίας.
1: Είναι τμήματα που σταματάτε. Είπατε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αλλού πάτε με ικανοποιητικά. Αλλά όχι, μην φανταστείτε τώρα τρέχετε. Και έχει φορτώσει και το κομμάτι από Ορίσιο μέχρι τη γέφυρα του της Θέρμης.
0: Φιλιά λέει από Έλενα και Νίκο, μας κάνετε παρέα. Τι ωραία να είσαι ζευγαράκι στο αυτοκίνητο, να μην είχε την κίνηση, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε εμείς αυτό τώρα, και να ακούσω ωραία τραγουδάκια.
1: Τάσο στα Βασιλικά έχει θεματάκι στο φανάρι εκεί, στο κλασικό φανάρι στα Βασιλικά, αλλά είναι και το μοναδικό πρόβλημα όσοι έρχεστε από Θεσσαλονίκη Πολυγύρου, όσοι επιστρέφετε δηλαδή από Χαλκιδική από Πολυγύρο. Μόνο στο κομμάτι των Βασιλικών έχουμε ένα θέμα.
0: Και ένα κομματάκι εκεί στο ύψος του Σέδες, ναι, που έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, εκεί έχει πάντα, είναι το, η διασταύρωση. Εκεί πάντα έχει, όταν έχουμε αρκετή κινησούλα.
0: Αλλά η περιφερειακή είναι καθαρή, άσε με να το πω. Γιατί κάθε πρωί πάντα λέμε για τα προβλήματα της περιφερειακής.
1: Ναι, είμαστε εντός πόλης, είμαστε μια χαρά.
0: Φυσικά, γιατί όλη η πόλη έχει βγει έξω.
1: Μην το ματιάσουμε.
0: Λοιπόν, και να σου θυμίσουμε, για να δροσίζεσαι και να γεμίζεις ενέργεια με τον πιο ωραίο τρόπο, smoothies Altera, γεμάτα γεύση και αρώματα, μας στενώνουν, μας ξεδιψάνε, μας γεμίζουν ενέργεια, παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, είναι κατάλληλα για κάθε ηλικία και για κάθε στιγμή της ημέρας. Όλα αυτά φυσικά με την εγγυημένη φροντίδα της Altera, που χαρίζει στην καθημερινή μας διατροφή ποιότητα και νοστιμιά. Τα βρίσκουμε πανεύκολα, τα smoothies Altera, στα σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ πάω να χτυπήσω τώρα ένα smoothies Altera, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος που ακολουθεί. Σας μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
20: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
21: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του.

0: Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Πλέον έχουμε πρόβλημα από Νέα Καλλικράτεια μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης, με σημεία που είναι πάρα πολύ χαμηλές οι ταχύτητες ως και σταμάτηματα. Όσοι μπαίνετε λοιπόν τώρα από Νέα Καλλικράτεια θα βρείτε αρκετή κίνηση. Μετά λίγο αυξάνονται οι ταχύτητες για να ξανακλείσουν στη Νέα Γωνιά, στο Λάκωμα, στο Σχολάρι, και φυσικά έχουμε πρόβλημα στην Καρδία. Πριν το Σχολάρι έχουμε ένα συμβάν, να ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, και ένα στην κατηφόρα του Ρησίου, επίσης έχουμε μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Και στη Θέρμη, πριν τη γέφυρα, τη διασταύρωση, τη γέφυρα της Θέρμης, και εκεί σταματάτε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στη Μουδανιών. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στα Μάλγαρα, έχει γίνει τέταρτο περίπου η καθυστέρηση. Και στο Λαγκαδά, μετά τα Λουτρά Λαγκαδά, έχουμε ένα ατύχημα περίπου προς τη διασταύρωση για Καβαλάρι και Περιβολάκι. Και μετά την διασταύρωση των Λουτρών Λαγκαδά, σταματάτε και εκεί. Παρακαλώ στη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τα Μάλγαρα δεν φταίει, φταίει το κράτος. Δεν υπάρχει υποποδέκτης. Όλα είναι κόκκινα.
0: Έχει
1: μπλοκάρει από δεξιά τα φορτηγά, έγινε κόκκινο, και όλα τα άλλα είναι πράσινα με πληρωμή. Γι' αυτό έγινε το πρόβλημα.
0: Έχουμε
1: δηλαδή ακριβώς 18-37 και ακόμα δεν έχω περάσει τα
0: φορτηγά. Τα e-pass δηλαδή δεν λειτουργούν, μόνο επιπληρωμή.
1: Μόνο επιπληρωμή δυστυχώς. Δεν υπάρχει ασύρματο υποποδέκτη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το δούμε, θα το δούμε αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Οπότε δεν λειτουργούν υποποδέκτες.

0: πέσει στα μάλγαρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, λέει, με τα φορτηγά.
1: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε σε εξέλιξη και την πυρκαγιά στον Άγιο Αθανάσιο. Να θυμίσουμε ότι ξέσπασε 6 παρα 10 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα το δίνει η πυροσβεστική. Έχουμε και πεζοπόρο τμήμα και 35 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά και 2 ελικόπτερα από αέρος. Και είχαμε και 112 για αυξημένη ατιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Προς το παρόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και πάλι την επίσημη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό. Μακάρι να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο για να τελειώνουμε και με αυτό το μέτωπο που ξέσπασε πριν από μία περίπου ώρα.
0: Όσο διαρκεί και το φως και μπορούν να πετάνε τα ένα αέρια μέσα.

0: Μην ξεκινάτε όσοι είστε να έρθετε από Χαλκιδική, μην το τολμήσετε τώρα. Έχουμε αρκετά προβλήματα από Καλλικράτεια μέχρι και τη γέφυρα του Ρησίου. Έχουμε και ένα συμβάν στην κατηφόρα του Ρησίου, ένα συμβάν στο Λαγκαδά.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί τώρα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι η Καβάλα. Τι είναι, δύο βήματα δρόμος.
0: Αγαπημένος προορισμός η Καβάλα.
1: Αγαπημένη Καβάλα και πολύ ωραία για ημερήσεις, εκδρομές και βόλτες. Και θα σας πάμε εκεί με τη βοήθεια του Θεόδωρου του Κοκκινίδη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Δεν είναι το μοναδικό στα Ιωάννινα, στο οποίο φαντάζομαι έχουμε πάει όλοι μας, ως παιδιά τουλάχιστον. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο Μουσείο λοιπόν Κέρινων Ομοιωμάτων στην Καβάλα. Και εκεί αξίζει να πάμε μια βόλτα. Και θα μιλήσουμε με τον δημιουργό του μουσείου αυτού, τον κύριο Κοκκινίδη. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από Καβάλα.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε μια χαρά. Η Κυριακή είναι μέρα επισκεπτών. Είναι μια μέρα που πολλοί επισκέπτες θα περάσουν από το μουσείο. Οπότε και εγώ απολαμβάνω τη συναναστροφή μαζί τους, με το να έρθουν να φωτογραφηθούν με τα δημιουργήματα, να συνομιλήσω και εγώ με τους ίδιους. Και είναι μια έτσι ευχάριστη πάντα εμπειρία όλο αυτό.
1: Από πού έχετε επισκέπτες, κύριε Κοκκινίδη? Από Ελλάδα, από εξωτερικό, από πού?
2: Έρχονται από παντού, έρχονται και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Η Θεσσαλονίκη που είστε εσείς είναι δίπλα μας, είναι πάρα πολύ συχνά επισκέπτες από Θεσσαλονίκη. Άλλωστε απέχουμε περίπου μια μισή ώρα. Αλλά ναι, είναι σταθερά από παντού. Τα καλοκαίρια βέβαια είναι πολύ και οι Βαλκάνοι οι επισκέπτες που βρίσκονται εδώ. Γκρουπάκια επισκεπτών από Κύπρο, από Αθήνα, από όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τι βλέπει ο επισκέπτης στο μουσείο σας, τι μπορεί να δει, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα?
2: Τα δημιουργήματα που έχω πυροτεχνήσει είναι πρόσωπα σύγχρονα και πρόσωπα που είναι σημαντικά, έχουν διαδρομές μεγάλες καλλιτεχνών, αλλά και όχι μόνο, και ιστορικά πρόσωπα. Εγώ ξεκίνησα να φιλοτεχνώ Κέρινο Ομοιώματα όταν ήμουν έφηβος και τότε ξεκίνησα πιο πολύ με θέμα τους καλλιτέχνες. Οπότε έχω δουλέψει ελληνικό κινηματογράφο, ξένους τραγουδιστές και μουσικούς και ηθοποιούς.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξεκινήσατε ως έφηβος να δουλεύετε Κέρινα Ομοιώματα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, να το
2: πω? Εγώ ξεκίνησα με ζωγραφική. Έκανα από παιδί ζωγραφική και κυρίως ζωγράφιζα πορτρέτα. Έφτιαχνα τους ήρωές μου στο χαρτί και στο μουσαμά, μετέπειτα στον καμβά. Οπότε, κάποια στιγμή, ξεφυλίζοντας ένα βιβλίο, έτυχε να δω ένα αφιέρωμα στο μουσείο της Μαντάμ Τισό και μπήκε το μικρόβιο του να φτιάξω κι εγώ ένα γλυπτό και έκανα τον Τζάξον τότε, ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Ήμουν μαθητής στο σχολείο.
1: Άρα το πρώτο Κέρινο Ομοίωμα ήταν ο Μάικλ Τζάξον για εσάς.
2: Σωστά, σωστά. Ναι, και βρίσκεται μέσα στο μουσείο, το βλέπουν και επισκέπτες, γιατί πάντα με ρωτάνε ποιο είναι το πρώτο δημιούργημα. Mm-hmm. Μετέπειτα μπήκε το μικρόβιο της δημιουργίας, το να ψάξω, να καταλάβω, να κατανοήσω πώς γίνεται ένα γλυπτό. Ταξίδεψα και ως στην Αγγλία, είδα κάποιους δημιουργούς εκεί από σύμπτωση που μπόρεσα να δω κάποιους γλύφτες, χωρίς να έχω κάποιο ραντεβού μαζί τους. Οπότε εκεί κατάλαβα και την διαδικασία της γλυπτικής που ακολουθείται για να ολοκληρωθεί ένα Κέρινο Ομοίωμα.
1: Πόσο καιρό σας παίρνει να κάνετε ένα Κέρινο Ομοίωμα, κύριε Κοκκινίδη? Γιατί εγώ βλέπω... Πόσο?
2: Μισό χρόνο περίπου.
1: Α, τόσο πολύ, ε.
2: Άρα... Κάποια παίρνουν περισσότερο αρκετό και κάποια λίγο λιγότερο.
0: Άρα αν βάλουμε τον αριθμό των ομοιωμάτων, αρκετά χρόνια δημιουργείται.
2: Ναι, τώρα τα δημιουργήματα είναι 40-41 έργα, τα δημιουργήματα. Παρ' όλα αυτά είναι από το 2010 έχω ρίξει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημιουργία, γιατί υφίσταται και ο χώρος του μουσείου από τότε. Οπότε έχω αφιερωθεί αποκλειστικά στη δημιουργία των γλυπτών.
1: Στο μεταξύ,
2: επειδή... Στις επόμενες μέρες θα δείτε και τον Ρονάλντο. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο το τελευταίο δημιούργημα.
0: Εγώ θέλω και το Μέση.
2: Μόλις χθες μπήκε στο μουσείο, θα έρθει και ο Μέση. Βεβαίως, πρέπει. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι πρέπει να γίνουν στο κέρι ούτως ή άλλως. Είναι αγαπημένοι του κόσμου.
1: Στο μεταξύ, επειδή βλέπω και φωτογραφίες από δικά σας δημιουργήματα, βλέπω ας πούμε τον Οδυσσέα Ελίτη, βλέπω τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, βλέπω ένα φανταστικό Κέρινο Ομοίωμα που έχετε κάνει, την Whitney Houston. Είναι και τον Καβάφ, είναι τρομερή ομοιότητα.
2: Να σταθώ εγώ σε αυτά που είπατε, είναι πρόσωπα έτσι αγαπημένα και σπουδαία. Βέβαια, ο Καβάφ της Ελίτης. Υπάρχουν και πρόσωπα της ιστορίας όπως ήρωες επανάστασης που δούλεψα τη θεματολογία αυτή με αφορμή το επαιτειακό έτος του 2021 που είχε περάσει, τα 200 χρόνια από την επανάσταση. Οπότε υπάρχουν και τέτοια δημιουργήματα στο μουσείο, αλλά μιας και αναφερθήκα στη Ζωζό πιο πριν, να πω ότι με τη Ζωζό Τσαμπιτζάκη είχα την τύχη κιόλας να τη συναντήσω, να ποζάρει για μένα και να φιλοτεχνήσω τον γλυπτό της, όπως το ίδιο συνέβη και με τους αθλητές μας, τον Ζαγοράκη, την Πατουλίδου και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, οι οποίοι έχουν δωρήσει και τα ρούχα τους για να ντυθούν τα γλυπτά. Και πάντα αυτό έχει για μένα σημασία, αλλά και με τον Μίμη Πλέσσα που έτυχε να τον συναντήσω επίσης και να τον φιλοτεχνήσω στο κερί, αφού ποζάρει πρώτα για μένα.
0: Βλέπουμε Τζέννη Καρέζη, Βουτσά, Μιχαήλ, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μελίνα Μερκούρη.
2: Σωστά, σωστά. Ο Νάσης υπάρχει, ο Αριστοτέλης ο Νάσης, η Μαρία Κάλλας.
1: Τα πιο αγαπημένα ποια είναι? Πού στέκεται περισσότερο ο κόσμος?
2: Εξαρτάται τις ηλικίες. Οι πιο μεγάλες γενιές θα σταθούν στους Έλληνες του κινηματογράφου. Τα πιτσιρίκια θα πάνε στους αθλητές συνήθως, αλλά θα πάνε και στην αλήγη που την αγαπάνε και τους τραγουδιστές. Τον Τζάκσον έχουν μεγάλη αδυναμία, ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά που έρχονται σήμερα. Εντυπωσιάζονται οι ξένοι, βλέπω, και οι Έλληνες φυσικά, αλλά και οι ξένοι από τους ήρωες επανάστασης, γιατί τους λένε τα traditional, μου λένε, δημιουργήματα.
0: Μαντώ Μαυρογένους βλέπουμε εδώ πέρα, Μπουμπουλίνα, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, έχετε...
2: Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά, που ο κόσμος βρίσκει πάντα κάτι που θα τον εντυπωσιάσει και θα πάει πιο κοντά και θα... ο καθένας το βλέπει με τα δικά του μάτια κιόλας. Ένα έργο που κάποιος θα το δει εντυπωσιακό, κάποιος άλλος θα το προσπάσει και θα σταθεί σε κάτι άλλο. Οπότε. Είναι πρόκληση για μένα. Πάντα να κρατάω και το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
0: Και βλέπουμε και ξένους. Βλέπουμε Tom Hanks. Έχετε Tom Cruise.
2: Johnny Depp, Daniel Craig, Whitney Houston, όπως είπα, την πριγκίπισσα Diana, Madonna, Jackson, Elvis, Angelina Jolie.
0: Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, ζωστά. Τον Brad Pitt μου ζητάει ο κόσμος. Mm. Επίσης πρέπει να φιλοτεχνήσω για τον Brad Pitt που θέλει τόσο πολύ το κοινό να δει.
0: Μίκη Θεοδωράκη. Έχετε από όλο το πλαίσιο.
2: Είναι αλήθεια. Για μένα αυτό κιόλας είναι κάτι που με κάνει να μην κουράζομαι και στη δημιουργία, γιατί μπαίνουμε στα πρόσωπα αυτά με έναν τρόπο, στις ζωές τους, στο έργο τους, και κάθε φορά βρίσκω ένα καινούργιο ενδιαφέρον να με παρασύρει μέσα από τη δημιουργία, το δικό τους έργο να με παρασύρει στη δημιουργία, μάλλον, να το πω έτσι.
1: Κύριε Κοκκινίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Θα χαρώ να σας υποδεχθώ με την πρώτη ευκαιρία που θα σας βγάλει ο πρόμος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μία στάση άλλωστε, λοιπόν, οπωσδήποτε στο Μουσείο Κέρδων Ομοιωμάτων στην Καβάλα. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια ευχόμαστε.
2: Είμαστε στο Κεφάλι της Καβάλας. Ναι. Θα χαρώ να σας υποδεχθώ με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Σας καλό απόγευμα. Ευχαριστώ εγώ.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης με τη φωτιά που είχαμε περίπου μία ώρα νωρίτερα ξέσπασε. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταύρο Αναγνωστόπουλο.
1: Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
2: Τώρα εντάξει, έχουν ευτυχώς αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Ήταν πολύ γρήγορη και η επέμβαση της πυροσβεστικής και η υδροφόρα του Δήμου συνέβαλε και την προλάβαμε εν τη γενέση της. Οπότε δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος, έχει σβήσει η φωτιά.
0: Α, ωραία.
1: Πολύ ωραίο αυτό το νέο.
0: Οπότε ωραία, γρήγορα.
2: Έχουν αποχωρήσει και οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή, γιατί με στο σημείο εδώ βρίσκομαι, οπότε... ευτυχώς αποσοβήθηκαν τα χειρότερα.
0: Ήταν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ήταν έξω από τον οικισμό, έχουμε καμιά ιδέα?
2: Στην επέκταση του Αγίου Αθανασίου, στην ουσία είναι εντός οικισμού, απλά δεν είναι πυκνοκατοικημένο όπως είναι, ας πούμε, ο κεντρικός ιστός του οικισμού, αλλά και εδώ θεωρείται είναι η επέκταση του οικισμού. Υπάρχουν, ας πούμε, σπίτια, αλλά πιο αραιοκατοικημένα. Όχι, ήταν καθαρά οικοπαιδικές εκτάσεις που έχουν ξερά χόρτα.
0: Οι οποίες ήταν ακαθάριστες δηλαδή.
2: Ήτανε κουρεμένα, αλλά καταλαβαίνετε δεν είναι χώμα ασχέτο. Ναι. Υπάρχει, βγαίνει το ξερό.
0: Είχε καύση μύλη.
2: Υπήρχε μια μικρή καύση μύλη, εξακολουθούσε να υπάρχει. Οπότε βρήκε χώρο η φωτιά, αλλά ευτυχώς...
0: Ωραία, αφού τελείωσε γρήγορα, όλα καλά λοιπόν.
2: Πολύ σύντομα και δεν υπήρξε κάποιος υπέρτερο κίνδυνο, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Χαλκιδόνα, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία εντύπωση έκανε το θέμα από την Καβάλα, ναι, με το Μουσείο Κέρινο Ομοιωμάτων. Η Ελένη λέει τι ωραία πράγματα ακούσαμε από τον κύριο Κοκκινίδη στην Καβάλα. Και ο Φάνης μας στέλνει φωτογραφία από το Μουσείο Κέρινο Ομοιωμάτων, ποζάρει δίπλα στο ομοίωμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Να, εδώ με τον Ανδρέα λέει θα. Καναχυμούλη ή πιεσάρι μου.
1: Θα πιω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω χυμό ποιοτικό. Δεν θέλω ότι να είναι.
0: Χυμό βίβα πορτοκάλι. Πιο ποιοτικό δεν θα βρεις, γιατί είναι 100% φυσικός χυμός, Άρη μου. Δεν έχει έξτρα ζάχαρη. Είναι μόνο η ζάχαρη του φρούτου, έτσι. Δεν έχει συντηρητικά. Έχει τη φανταστική αυθεντική γεύση του πορτοκαλιού. Και άφθονη βιταμίνη C, γιατί τη χρειαζόμαστε όλοι μας τη βιταμίνη C. Για να ξεκινάς τη μέρα σου με χαμόγελο, με ενέργεια, με ωραία γεύση, βίβα πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η μέρα ξεκινά σωστά.

0: 6:59 και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τα ωφέλη της ηλεκτροκίνησης από μια εταιρεία που είναι πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση, την MC Chargers.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

0: Λοιπόν, ηλεκτροκίνηση γιατί έχουμε καθαρότερες πόλεις, καθαρότερη ατμόσφαιρα, καθαρότερο αέρα, συνεπώς καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν καυσαέρια κατά την κίνησή τους ως γνωστόν και κάθε διαδρομή που γίνεται με ηλεκτρικό όχημα συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συνεπώς, καθαρότερος αέρας, καθαρότερες γειτονιές για όλους εμάς, για τα παιδιά μας. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια μικρή αλλαγή στην οδήγηση, αλλά μια μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της MC Chargers, της ελληνικής εταιρείας κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Για περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com μπορείτε να αναζητάτε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Λοιπόν, στους δρόμους τα γνωστά προβλήματα που έχουμε εδώ και ώρα, από τη Νέα Γαλλικράτεια μέχρι περίπου και την γέφυρα της Θέρμης. Τα προβλήματα είναι στην είσοδο από Νέα Γαλλικράτεια, είστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά πάμε Νέα Γωνιά, επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά το Σχολάρι, κάτι φόρα της Καρδίας, επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες. Είναι ένα πράγμα μέχρι και τη Θέρμη, είναι ένα πράγμα, αλλού ανοίγουμε λίγο παραπάνω τον γκάζι, αλλού σταματάμε. Επίσης να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα όσοι έρχεστε από τον Πολύγυρο στα Βασιλικά, μεγάλωσε το πρόβλημα στο φανάρι των Βασιλικών, θα ταλαιπωρηθείτε. Στο Λαγκαδά που είχαμε το ατύχημα εκεί στο περιβολάκι περίπου έχει λήξει, οπότε εκτονώνεται και εκεί το πρόβλημα. Καθυστερήσεις έχουμε στον Προφήτη, μεγάλωσε εκεί το Ιουρίτσα, αλλά είναι καθυστερήσεις, δεν είναι σταμάτημα.
0: Τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα έχουμε στις Μηλιές, όχι στο Σταυρό. Στις Μηλιές γίνεται χαμός.
1: Στις Μηλιές?
0: Στις Μηλιές γίνεται χαμός. Πριν από το Σταυρό. Στο Σταυρό μέσα, ναι, εντάξει. Ναι. Λίγο χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία, αλλά στις Μηλιές είναι. Δεν περιγράφω
1: άλλο. Από Μηλιές μέχρι και Σταυρό είστε σταματημένοι. Στα διόδια της Ασπροβάλτας στην είσοδο έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Χαμός γίνεται και στην Νικήτη, τούτη την ώρα. Και όπως είπαμε νωρίτερα, μεγάλο το πρόβλημα στα Μάλγαρα, δεν δουλεύουν
0: τα E-Pass.
1: Υπομποδέκτες, τα E-Pass. Κατά τα άλλα, η Παθέ είναι καλά.
0: Πάμε διαφημιστικούλη και ερχόμαστε με κουιζάκι.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
22: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
23: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
22: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
23: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
22: Και στις βουτιές δίπλα σου.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
25: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
26: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
27: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός.
28: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

Και πέφτει σιγά σιγά η νύχτα. Τα ευχάριστα έρχονται από την πυρκαγιά που μας βγήκε ο Δήμαρχος, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Τούτη την ώρα έχει σβήσει η φωτιά. Αλλά παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους.

0: Ξεκινάμε με τη Μουδανιώνα, που από νωρίς έχουμε πρόβλημα. Νέα Καλλικράτεια μέχρι και Ρίσιο τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλού ανοίγουν ταχύτητες, αλλού πέφτουν οι ταχύτητες. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά δηλαδή. Πρόβλημα έχουμε και στα Μάλγαρα, δεν λειτουργούν υποποδέκτες, οπότε θα καθυστερήσετε και εκεί λίγο. Όσοι έρχεστε από πολύ γύρω, δύο τα θέματα, ένα στα Βασιλικά, αρκετά μεγάλο, και ένα στη Ρεδεστό, επίσης αρκετά μεγάλο. Πάμε στην Παθέ. Στον Προφήτη έχουμε καθυστερήσεις χωρίς να σταματάτε καθόλου. Εκεί στα έργα. Και στο Λαγκαδάκι προς το Περιβολάκι. Και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Έχει αρκετά αυτοκίνητα δηλαδή. Στην Νικήτη το πρόβλημα παραμένει και μεγαλώνει σιγά σιγά. Πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα στην Νικήτη. Μας έβγαλε πρόβλημα αυτήν την ώρα μετά το Λαγονίσι και μέχρι τον όρμο Παναγιάς στο δεύτερο πόδι. Σταματημένα και εκεί τα αυτοκίνητα. Επαναλαμβάνω, μετά το Λαγονίσι και μέχρι τον όρμο Παναγιάς. Πάμε και στο Σταυρό για να κλείσουμε λίγο το θέμα. Παιδιά, γίνεται χαμός. Όταν λέμε χαμός, χαμός γίνεται στο Σταυρό. Από τις Μηλιές και μέχρι τον οικισμό του Σταυρού είναι σταματημένα τα πάντα και μεγαλώνει. Σε λίγο θα φτάσει μέχρι την Ολυμπιάδα. Βυργινία, το βλέπεις?
1: Ναι, μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Αρκετά θέματα, αρκετά θέματα του την ώρα στους δρόμους. Το νέο είναι στο δεύτερο πόδι από το Λαγονίσι μέχρι και τον όρμο Παναγιάς.
1: Αγία Αναστασία Βασιλικά, μας στέλνει τώρα ο Γιάννης, ναι, βίντεο από το δρόμο. Είμαστε μια χαρά. Γιάννη μου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
0: Μετά είναι ένα μικρό κόλλημα, έχετε και στο φανάρι, και μετά ξανά στη Νέα Ρεδεστό, Γιάννη.
1: Να πάμε κάπου που δεν έχει μποτιλιάρισμα.
0: Και δεν πάμε, γιατί έχουμε πνίγει
1: σήμερα.
0: Καλά,
1: τώρα δεν ξέρω τι γίνεται μες στην πόλη, αλλά για να πας τα Γιάννενα τέλος πάντων δεν έχει μποτιλιάρισμα. Ίσα-ίσα είναι και πολύ ωραία και πολύ άνετη διαδρομή.
0: Τι ωραία που είναι τα Γιάννενα.
1: Λοιπόν, πάμε Γιάννενα, αγαπημένα Γιάννενα. Και πόσες φορές έχουμε πάει Γιάννενα, πόσες φορές, διήμερα, ιστορίες, αυτά. Λοιπόν, Χρήστος Τάτσης είναι αντιδήμαρχος τουρισμού Ιωαννίνων. Για να δούμε λίγο τι γίνεται αυτό το διάστημα στα Γιάννενα και να μας πει για το νησάκι, το οποίο είναι αγαπημένο το νησί των Ιωαννίνων. Κύριε Τάτση, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στα Γιάννενα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Λέτε, είναι πανέμορφα, είναι όλα καλά.
1: Από ζέστη τώρα, πώς είναι αυτή την εποχή εκεί σε εσάς? Πώς είναι οι θερμοκρασίες?
2: Έχει ψηλές θερμοκρασίες και σε εμάς πλέον, αγγίζει 30. Αρκετές φορές το μεσημέρι και 35 βαθμούς.
0: Έχετε δίπλα Ζαγοροχώρια, μπορείτε να πεταχτείτε, δεν έχετε πρόβλημα.
2: Έχει όμως σημεία και η πόλη κοντά στη λίμνη, ιδίως κάτω από Πλατάνια και κοντά στη λίμνη, και προορισμούς κοντά στην πόλη, που όντως είναι πιο δροσερά. Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Μέτσοβο, Κόνιτσα.
0: Μια ανάσα είστε.
2: Όλος ο προορισμός Ιωάννινα είναι κοντά και όμορφα.
1: Τώρα,
2: και το νησάκι, όπως είπατε, βέβαια είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Είναι από τα ελάχιστα κατοικήσιμα νησάκια σε Ελλήνη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι το μοναδικό, έτσι δεν είναι, το νησί?
2: Από όσο γνωρίζω, ναι.
1: Πόσοι κάτοικοι είναι?
2: Εντάξει, είναι περίπου 150 σπίτια, τώρα γύρω στους 200 κατοίκους έχει το νησί. Και έχει ένα ξεχωριστό πράγμα, το οποίο δεν έχει όνομα. Είναι το μοναδικό νησί που δεν έχει όνομα. Είναι το νησί των Ιωαννίνων.
1: Σωστά, γιατί είναι το μοναδικό.
2: Ναι. Και είναι από τα πιο παλιά νησιά, τις πιο παλιές λίμνες στην Ευρώπη, η λίμνη Παμβότιδα. Το νησάκι είναι περίπου 0,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα το μήκος, δηλαδή έχει 800 περίπου μέτρα πλάτος και 500, 800 μήκος και 500 πλάτος, είναι μια περίμετρο γύρω στα 2 χιλιόμετρα, που είναι και περπατήσιμο όλο το νησί, έχει μεγάλη μοναστική κοινότητα, μάλιστα παλιότερα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη, έχει 7 μοναστήρια και 2 ναούς. Έχει το Μουσείο του Αλμπασά.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Υπέροχο.
1: Ναι.
2: Είναι πραγματικά, από όταν το έχει πάρει και ο Φώτης ο Ραπαχούς, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Τόσο στα ευρήματα που έχει, αλλά και στον αύριο χώρο και σαν χώρο γενικότερα. Έχει ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Είναι πολύ αγαπητό και στους επισκέπτες, αλλά και στους κατοίκους.
1: Έχει πολύ ωραία μαγαζάκια, το λέω για τις γυναίκες αυτό, θα καταλάβει ο αντιδήμαρχος τι λέω. Πολύ ωραία μαγαζάκια και στα Ιωάννινα και στο νησί, με πολύ ωραία δουλεμένα ασημικά, δηλαδή κοσμήματα κτλ. Κάθε φορά που πάμε Γιάννη να ψωνίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πράγματι, είμαστε η πόλη των ασημουργών, βασικά αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Και υπάρχει και
2: μεγάλη ιστορία.
1: Σαφώς, και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, και τμήμα στο αντίστοιχο δικό σας πανεπιστήμιο, εκεί ΤΕΙΤΗ είναι κάπου.
2: Τώρα έχει γίνει προσπάθεια να ενταχθεί και θα ενταχθεί. Θα γίνει νέο τμήμα, δηλαδή, ασημουργίας. Είναι μια τέχνη η οποία και σε εμάς, ακόμη παρότι είμαστε η πόλη των ασημουργών, βλέπουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε λίγα χρόνια να εκλείψει.
0: Γιατί όμως?
2: Διότι δεν υπάρχουν, ξέρετε, δεν υπάρχουν στις ακόλουθες γενιές των ασημουργών, δεν υπάρχει διαδοχή και συνέχεια, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, παρότι έχουμε και το κέντρο βιοτεχνίας του Κεπαβή, στο οποίο και είναι και επισκέψιμο και η έκθεση, και είναι οι περισσότεροι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται και εκθέτουν τα δημιουργήματά τους εκεί, τις δημιουργίες τους, και παράλληλα μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν και οι ίδιοι να κάνουν την τέχνη της ασημουργίας, να φτιάξουν το δικό τους κόσμημα, με προφανώς με τις οδηγίες των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο.
2: Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον, έχει πολλά όμορφα μέρη και πολλά πράγματα να κάνει στα Γιάννα και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όλες τις μορφές τουρισμού και είμαστε πλέον, μετά και την ολοκλήρωση, όπως είπατε, των δρόμων, 12μηνος προορισμός. Και παλιότερα το καλοκαίρι ήταν λίγο δύσκολη η εποχή για εμάς. Τώρα, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων, είναι πολύ ψηλά οι κρατήσεις, ιδίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε όλο τον νομό. Έχει δυναμώσει πλέον πάρα πολύ
1: και το καλοκαίρι.
2: Και το καλοκαίρι μας. Έχει τις ομορφιές όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Και να ξέρετε, τα Γιάννενα, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει πάει. Έχει και πολύ ωραία μαγαζιά στα Γιάννενα. Εστίαση, καφέ κτλ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν.
2: Έχουν
1: ωραία πιάτσα, τώρα, να το πω έτσι. Ωραίο κέντρο.
2: Έχουμε, επειδή προέρχομαι και από τον κλάδο της γαστρονομίας και της εστίασης, πράγματι είμαστε πολύ ψηλά σε προσφορά και σε παροχή και σε ποιότητα. Πλέον δημιουργήσαμε και τη δική μας υπηρετική γαστρονομία, μια συνεργασία που έγινε εδώ και περίπου ένα χρόνο από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο, την Ένωση Γαστρονομίας Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο και το ΣΑΕΚ, το Δημόσιο ΣΑΕΚ. Έγινε μια καλή προσπάθεια. Έχουμε εντάξει αυτή τη στιγμή 8 προϊόντα, τοπικά, ηπειρωτικά προϊόντα, και συνεχίζουμε σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 καταστήματα που είναι πιστοποιημένα να βρουν αυτά τα προϊόντα. Αρχικά τα 4 που είχαμε, από τον τελευταίο μήνα εντάξαμε άλλα 4, και σιγά σιγά θέλουμε να την κάνουμε πιο πλούσια την γαστρονομία και να βάλουμε όλα τα προϊόντα τα τοπικά που έχουμε, που έχουν και αξία τόσο διατροφική όσο και αξία στην τοπική κοινωνία.
1: Και για να κλείσουμε και για το νησάκι, καραβάκια, νομίζω όλη μέρα είναι καραβάκια, έτσι δεν είναι?
2: Είναι όλη τη μέρα, κάθε μισή ώρα, είναι περίπου 10 λεπτά από το λιμάνι, από το μόλο, από την πλευρά της Κυραφροσύνης έως το νησάκι, είναι περίπου 10 λεπτά η απόσταση, και κάθε μισή ώρα καραβάκι.
1: Και πας επάνω, πίνεις καφέ, κάνεις τα ψώνια σου, κάνεις πολύ ωραίες βόλτες. Έχει το μουσείο του Αλή Πασά που είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραία αξιοθέατα, ωραίες βόλτες στα σοκάκια, φαγητό. Μπορείς να περάσεις μια πολύ όμορφη μέρα στο νησάκι.
2: Πράγματι αξίζει να το επισκεφτείς και όπως είπατε, έχετε πολλά να κάνετε και είναι όλα κοντά και εύκολα. Ακόμα όπως είπα και ο γύρος του νησιού είναι ιδίως τις απογευματινές ώρες τώρα το καλοκαίρι, είναι πολύ ευχάριστη διαδρομή.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τάτσι. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές δουλειές στα Γιάννενα. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη.
0: Υπέροχη.
2: Να είστε καλά και φροντίζετε
1: και διατηρείτε και το τοπικό χρώμα και την παράδοση και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν έχετε αλλοιωθεί έτσι από τον τουρισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε
2: ακόμη
1: πολύ.
2: Ακόμη όχι, δεν μας έχει επηρεάσει. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να παραμείνουμε έτσι.
1: Να είστε καλά.

0: Η φίλη ακροάτρια εδώ η Ελένη μας ρωτάει πως είναι από Ολυμπιάδα προς Σταυρό. Σκούρα τα μαντάτα, μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα. Πριν τις μιλιές σταματάτε και μέχρι το Σταυρό είναι μποτιλιαρισμένα τα πάντα, φίλη Ελένη.
1: Και ταυτόχρονα κοντεύει να κοκκινήσει και η μισή μου Γανιών, έτσι.
0: Ναι, από τη Νέα Ηράκλεια μέχρι και το Λάκωμα πάμε λίγο, ανοίγουμε λίγο, κλείνουμε, αλλά από το μεσημέρι και μέχρι και μετά το Ρίσιο είναι με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Από το μεσημέρι λοιπόν μέχρι και μετά το Ρίσιο, πολύ χαμηλές οι ταχύτητες στη Μουδανιών. Εν τω μεταξύ έχει γεννηθεί και πρόβλημα στα έργα στην Γνατία, στο ύψος του Προφήτη και στο ύψος του Βαγιοχωρίου. Και έχουμε έργα, οπότε αρχίζει και κολλάκι εκεί το πράγμα.
1: Χαμηλές ταχύτητες και όχι μόνο χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιάρισμα έχουμε και στην επιστροφή από τις κοντινές παραλίες.
0: Ναι.
1: Στο Θεσσαλονίκης Περαίας, δηλαδή όσοι είστε και από εκεί και από εκεί έχετε θέμα, έτσι.
0: Μέχρι και το αεροδρόμιο, μετά το αεροδρόμιο ανοίγει, αλλά μέχρι εκεί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά.
1: Λοιπόν, είτε πάμε μακριά, όπως λέγαμε πριν, Γιάννενα, ας πούμε, έτσι, ωραία διαδρομή, είτε πάμε κοντά, εδώ στις παραλίες, είτε για τις καθημερινές μετακινήσεις, είτε για μετακινήσεις που έχουν να κάνουν με δουλειά, με μεταφορές κτλ., χρειάζεσαι αξιόπιστα λάστιχα. Τα ελαστικά Tomcat, λοιπόν, είναι εδώ για σένα, για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, για εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Ελαστικά Tomcat για ιδανικό συνδυασμό, γιατί αυτό ψάχνουμε όλοι, ποιότητας, τιμής και με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας.
0: Καλή υπομονή στους δρόμους. Διαλυματάκι έρχεται και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: À Paris.
0: Greco Travel, η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα
3: γιορτάζουν.

Ελπίζαμε όσο περνάει η ώρα να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα, αλλά όπως φαίνεται όσο περνάει η ώρα τα προβλήματα μεγαλώνουν. Να ξεκινήσουμε από τη Μουδανιών, από, περίπου από τη Νέα Ηράκλεια, παιδιά, και μέχρι και μετά το Ορίσιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, έχει γίνει ένα δηλαδή όλη αυτή η απόσταση.

Χαμός. Λοιπόν, και πάμε και στην Παθέ, όπου τα πράγματα, από ό,τι μας λέτε, έχουν διορθωθεί όσον αφορά το ΙΠΑΣ, αλλά έχει πρόβλημα στα Μάλγαρα, έχουμε αρκετή κίνηση. Στην Γνατία, Νυφόπετρα, Προφήτης, εκεί στα έργα πρόβλημα, στο Βαγιοχώρι πρόβλημα. Ξαναπάμε Νικήτη να δούμε αν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση. Δεν έχει βελτιωθεί, είναι όμοια. Δηλαδή, από τη διασταύρωση της Νικήτης με Μαρμαρά έχουμε θέμα. Στον Όρμο Παναγιάς παραμένει το πρόβλημα, από το Λαγονίσι περίπου. Επίσης να πούμε ότι στον Σταυρό, δεν ξέρω, να σας πούμε να μην πάτε καθόλου, να μην το διακινδυνεύσετε. Έχει μεγαλώσει το πρόβλημα.

0: Μια καλησπέρα και στο Γιώργο που μας στέλνει φωτογραφία βροχούλα. Κατερίνη λέει βροχή προς Ελασσόνα. Ωραία είναι η βροχούλα, αντί να ψήνεσαι.
1: Η βροχούλα είναι ωραία και εδώ έχουμε και μια συννεφιά τώρα στην πόλη. Γιατί απορρίσαμε με την Βιργινία πώς γίνεται να μην έχουμε ήλιο τέτοια ώρα.
0: Ανοιχτώνει τόσο νωρίς, αλλά έπεσε συννεφιά. Λοιπόν, πάμε στο quiz μας για να δούμε για τις συμμετοχές σας. Ένα πολύ εύκολο quiz. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Διονύσης ο
1: Παπαγιαννόπουλος.
0: 1912 γεννήθηκε, 1984 έφυγε από τη ζωή. Αγαπημένος όλων πιστεύω και ανέπαιξε στον ελληνικό κινηματογράφο. Θέλουμε, ακούστε το ηχητικό, τον τίτλο της ταινίας. Προσοχή, γιατί ήταν δύο ταινίες με πολύ παρόμοια υπόθεση και πρωταγωνιστές. Μην μπερδευτείτε, τον τίτλο της ταινίας λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη. Στο τέλος το μήνα την κληρώνουμε και για, για τη σειρά Aren Men's Grooming από την αγαπημένη εταιρεία Farcom.
2: Έτσι την πόρτα και της είπε, περάστε κυρία καθηγητού.
3: Και γιατί σε είπε κυρία καθηγητού Σοφέρ?
4: Ξέρω εγώ, έτσι του ήρθε φαίνεται, του βγήκε, γούστο του ήτανε. Εγώ φταίω γιατί λένε η Σοφέρ.
3: Καλά παιδί μου, κάτι. Κάτσε κάτω! Τώρα θα σας πω πηγαίνετε! Έλα εδώ! Κάτσε κάτω! Δεν το πάω ακόμα! Με το πηγαίνετε που θα πω! Δεν θέλω να ακούσω τσιμουδιά! Ραμμένο το στόμα σας! Να μην ακούσω κι! Πηγαίνετε παιδιά! Πετροβασίλη, παιδί μου, σε κράτησα για να σου αναγγείλω κάτι πολύ δυσάρεστο.
4: Σαν πως μου είπατε ποτέ και τίποτα ευχάριστο.
3: Χθες το εβδομαδιαίο συμβούλιο των κυρίων καθηγητών, ο κύριος Μακρυδάκης σε ζήτησε την αποβολή σου από το κολέγιο. Και σε βεβαιώνω, θα σ' είχαν αποβάλει αν δεν επενέβαινα εγώ.
4: Ευχαριστώ κύριε καθηγητή.
3: Ευχαριστώ, αλλά το...
1: Επαναλαμβάνουμε, όπως είπε και η Βιργινία, είναι δύο παρόμοιες ταινίες. Μην μπερδεύεστε. Κυρία καθηγητού ήταν η μαγική λέξη. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Ήταν λίγο παγίδα, αλλά το τόνισε.
0: Πονηρούτσικο ήταν αυτό.
1: Ήταν, ναι. Είδες, δεν το βρήκανε, δεν το βρίσκουν όλοι.
0: Ναι, λίγο προσοχή στη λέξη που είπε ο
1: κυρία καθηγητού.

0: εντάξει, νομίζω πήρατε μπροστά τώρα. Ο Στάτος πάει και σας φέρνει. Προβληματική βραδιά όσον αφορά την επιστροφή σας. Θέλει υπομονή. Τηλιοτάσος Σότο, συγγνώμη. Πού δεν έχει κίνηση Σότο, για πες μας λίγο. Στα Μάλγαρα. Προς Θεσσαλονίκη εγώ βλέπω κάνα δεκαλεπτάκι σταματημένα.
1: Στο μεταξύ τώρα, επειδή πολλοί κόσμος ξέρει, ακούει ότι η Μουδανιών έχει πρόβλημα και έχει πρόβλημα σε μεγάλο μήκος αυτή την ώρα, πηγαίνει από τον πίσω δρόμο και έχει πλέον πρόβλημα σε αρκετά μεγάλο μήκος μετά τα Βασιλικά μέχρι τη Ρεδεστό.
0: Ναι. Ναι, είναι ειδικά στη Ρεδεστό έχει πρόβλημα. Στα Βασιλικά είναι μικρότερο στο φανάρι, αλλά στη Ρεδεστό έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Κώστα μου, οι επιλογές είναι του Άρη του Παπιδάκη. Η Βυργυρία δεν έχει τίποτα με τη μουσική. Ιδέα.
0: Όχι, δεν έχει ιδέα.
1: Ιδέα.
0: Μπορεί να μην ξέρει τίτλους, αλλά τραγούδι τα ξέρει.
1: Βέβαια. Άμα δεν παίξει ρεφρέν, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι. She's crazy like food.

Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση από την Εγνατία στον Προφήτη και στο Βαγιοχώρι, να ξέρετε. Αλλά πάτε εκεί που ανοίγουν οι δρόμοι, εκεί που ανοίγει ο δρόμος, κόβεται απότομα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή.

0: Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Από Αστροβάλτα που ήρθα, παλιά Εθνική Οδός, ήρθα αέρα. Κάτω από 90 το αυτοκίνητο δεν έπεσε, ήταν στα 90 και μόνιμα μια χαρά, παιδιά.
0: Από Θεσσαλονίκη Καβάλα στον παλιό το δρόμο, έτσι.
1: Από τον παλιό το δρόμο, από Αστροβάλτα, ναι, ναι, ναι, ανετότατα. Μόνο μέσα στα χωριά που είναι γνώσιμα.
0: Καλά, εκεί είχε τα φανάρια, λογικό είναι να κόβεται.
1: Ήταν στα 90 και μια χαρά.
0: Ωραία. Σας απλά ο δρόμος είναι λίγο, ξέρεις, επειδή δεν έχει την εισίδα γι' αυτό. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
1: Εντάξει, για την εισίδα, Άρη μου, μη μου λες για την εισίδα να πούμε. Αυτές οι εισίδες, εγώ σκοπή είναι. Είμαι ένα παιδί στη Ρουμανία, στο τέτοιο και εκείνη η εισίδα με κατέστρεψε, αλλά δεν πειράζει.
0: Αχ, από πού ήσασταν?
1: Ορίστε.
0: Πού ήσασταν?
1: Ασπροβάλτα, Ασπροβάλτα.
0: Είχε κόσμο, χαμός.
1: Χαμός, ναι, πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, όποιος θέλει για αύριο βράδυ παράσταση στο Θέατρο Δάσους με την Έλενα Χαραλαμπούδη. Είναι η γνωστή Χαραλαμπούδη που κάνει το «Τότε και τώρα» στον Αλφα, είναι στο Sky.
1: Στο
0: Sky. Που κάνει «Πώς ήμασταν το 80 και πώς είμαστε τώρα» με τα δύο τα ζευγάρια. Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης. Αύριο βράδυ, Θέατρο Δάσους, πριν και μετά τα παιδιά. Μια πολύ ωραία, πολύ έξυπνη παράσταση για δύο ζευγάρια. Το ένα έχει παιδιά, το άλλο δεν έχει. Και το χαμό που γίνεται
1: μετά. Υπέροχη παράσταση και με πολύ γέλιο, με πολύ χιούμορ, με πολύ πλάκα.
0: Πολύ γέλιο και βγαλμένο από τη ζωή. Λοιπόν, όποιος θέλει για την παράσταση αυτή, θα στείλει τώρα θέατρο. Οι πέντε πρώτοι θα πάρετε από πέντε διπλές προσκλήσεις. Τώρα θα στείλετε θέατρο. Οι πέντε πρώτοι θα πάρετε από μία διπλή πρόσκληση.
1: Το όνομά σας θα είναι στην είσοδο του Θεάτρου Δάσους.
0: Απλά θα πω ότι η παράσταση είναι 9 η ώρα. Εσείς θα είστε εκεί από τις 8.30 για να είστε σίγουροι.
1: Και νωρίτερα να πάτε, γιατί όταν έχει η παράσταση
0: έχει πολύ κίνηση.
1: Έχει πολύ κίνηση, ναι.
0: Και θα έχετε μαζί σας την ταυτότητα. Εγώ θα έχω στείλει τα στοιχεία, θα έχουμε στείλει τα στοιχεία στην παραγωγή, θα είναι στο ταμείο. Θέλουμε μόνο να είστε με την ταυτότητά σας μαζί. Μετά το διάλειμμα θα πω τα ονόματα.

Μαζί μας και η Nissan Nikiota Θεογαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, γιατί η 6η γενιά του Nissan Micra είναι εδώ και είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, με διπλές οθόνες 10,1 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, το νέο Micra φέρνει την τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά, πολύ εύκολα, στην Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Λοιπόν, επειδή τα έχουμε τα ονόματα, θα δώσουμε τώρα για να ξέρει και ο κόσμος. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές συμμετοχές. Αγαπάει ο κόσμος το θέατρο. Λοιπόν, λέω και πάλι, θέατρο Δάσους. Αύριο το βράδυ στις 9 θα είστε εκεί από τις 8.30 με την ταυτότητά σας. Πριν και μετά τα παιδιά, λέγεται η παράσταση. Τα ονόματα είναι Μάνος Χαλεπούδης, Αθηνά Στεργίου, Αλβανού Μαρία, Ευτυχία Μπαλόμπα και Παναγιώτης Γαλανόπουλος. Μάνος Χαλεπούδης, Αθηνά Στεργίου, Αλβανού Μαρία, Ευτυχία Μπαλόμπα και Παναγιώτης Γαλανόπουλος.
1: Τα ονόματα στην είσοδο από μια διπλή πρόσκληση.
0: Από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση πριν και μετά τα παιδιά. Να τη χαρείτε.
1: Αύριο στο Θέατρο Δάσος, maximum 8.30 ώρα να είστε εκεί. Ο κύριος Βενιέρης στο στούντιο αδειμονεί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με προβλήματα, επιστροφή από νωρίς σήμερα, περισσότερα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

Νομίζω ότι σήμερα είναι το πρώτο σήμερα. Αυτό ήταν το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με τον περισσότερο κόσμο να βρίσκεται σε κοντινές ή μακρινές παραλίες. Αν λάβω υπόψη μου όλα όσα λέγατε νωρίτερα και αυτά τα οποία συναντώ στον χάρτη που έχω μπροστά μου, γιατί από κάθε πλευρά έχουμε αρκετά προβλήματα. Μεγάλη αρκετή κίνηση, κυρίως από τους οδικούς άξονες της Χαλκιδικής προς την Θεσσαλονίκη μας.

Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 12 Ιούλιος του 2026. Πάρτε ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο μου το άφησε ο Άρης ο Παπηδάκης, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, είπα να το μοιραστώ με όλες και όλους εσάς. Καλό απόγευμα λοιπόν σε όλες και όλους, είτε μας ακούτε στο αυτοκίνητο, είτε κάνοντας έναν περίπατο, είτε στο μπαλκόνι, είτε στο σαλόνι, είτε σε τόπους μακρινούς.

Ένα πλούσιο τριήμερο πίσω και μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα μπροστά μας. Καθώς, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση της εξιχνίασης μετά από πάρα πολλά χρόνια της δολοφονικής επίθεσης στην Μαρφίν και εκείνης η οποία συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Κατάφεραν οι άνδρες της τρομοκρατικής να βρουν νέα στοιχεία, σημαντικά στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν, είδομεν, οψόμεθα, στον εντοπισμό των δραστών και κατ' επέκταση θα οδηγήσουν τους κατηγορούμενους στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει αναλόγως. Άκουσα πολλά και διάφορα. Βρέθηκα σε μια συζήτηση την Παρασκευή το βράδυ όπου άκουσα το φοβερό και τρομερό. Λέει τώρα αυτό με την υπόθεση της Μαρφίν μάλλον ήταν αισθημένο. Δηλαδή γνώριζαν πράγματα και περίμεναν να τα φανερώσουν σε μια χρονική συγκυρία όπου θα βγει κερδισμένη η κυβέρνηση, ο Χρυσοχοΐδης, τα γνωστά. Και έτσι να είναι. Και έτσι να είναι, ακόμη και έτσι να είναι. Ας βρεθούν οι δολοφόνοι, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν, όπως έλεγα εγώ στην παρέα, για δύο λόγους. Και μάλιστα ας μου συγχωρεθεί να πω, ο δεύτερος ακόμη πιο βαρύς για μένα. Πρώτον, γιατί αυτό που έκαναν ήταν μια δολοφονική ενέργεια. Σκότωσαν τρεις ανθρώπους, μία έγκυο. Και δεύτερος, εξίσου για εμένα σημαντικός λόγος να τιμωρηθούν αυστηρά, το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν πήγαν να παραδοθούν και να πούν εμείς είμαστε που κάναμε αυτό το οποίο συνέβη. Θερμοκρασία εκεί έξω 31 βαθμοί Κελσίου.

Από Πιερία δεν βλέπω θεματάκια. Ο κόσμος πάει και έρχεται εύκολα. Και καλά κάνει, ούτε στις κάθετες οδούς προς την Θεσσαλονίκη από τα βόρεια έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Θέλω να πάω να πεταχτώ λίγο μέχρι τα σύνορα, να δω τι γίνεται. Να βλέπω στους ευζώνους, έχουμε καθυστερήσει και έχουμε καθυστερήσει λόγω της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο έρχονται ή φεύγουν ταξιδευτές. Βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει και φεύγοντας από την Ελλάδα, αλλά και όσοι έρχονται προς τη χώρα μας καθυστερούν στα σύνορα. Βλέπετε, πολλοί Σκοπιανοί πάνε, έρχονται. Και επειδή ο έλεγχος είναι πλέον πιο αυστηρός, υπάρχει και η ανάλογη καθυστέρηση. Να δροσίζεστε. Και αν δεν σας παίρνει να πάτε μακριά από την πόλη, έχετε και την Waterland, η οποία έχει γεμίσει από ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ήταν που ήταν, τώρα έγινε ακόμη πιο Waterland.

Στο σταυρό κάντε το σταυρό σας. Είναι χειρότερο από κάθε άλλο πρόβλημα το οποίο τούτη την ώρα αντιμετωπίζουμε, γιατί ο σταυρό είστε. Όχι απλά σταμάτα ξεκινά, σταμάτα. Σταμάτα περιοχή στην Αττική, αν δεν κάνω λάθος.

Είχα πάρα πολύ καιρό να βγω Καλλιθέα βράδυ. Άλλαξαν τα πράγματα, δεν είναι όπως τα δικά μας τα παλιά τα χρόνια. Θυμάται κάποιος, να ένα ωραίο τεστάκι, ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό, ενδεδειγμένο. Για να σας πάω λίγα χρόνια πίσω, ποιο ήταν το πιο ωραίο κλαμπ της περιοχής εκεί στην Καλλιθέα, που γινόταν κάθε βράδυ προσκύνημα μέχρι τα ξημερώματα. Για να σας δω στο Viber, όσοι απαντάτε μπαίνετε και στην κλήρωση, γιατί έχουμε ωραία δωράκια. Ποιο ήταν το Καναδιό, ήταν, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ποιο ήταν κατά την γνώμη σας το must της περιοχής στην Καλλιθέα, που δεν γινόταν να πας Καλλιθέα χωρίς να πας εκεί. Να το πω διαφορετικά, δεν γινόταν να μην πας Καλλιθέα αφού αυτό υπήρχε εκεί. Για να σε δω στο 6908 357 800. Πώς το λέγανε τον Κωστιθιάρη, τον φίλο μου Γιάννης Ιωαννίδης, τον θυμάμαι. Μέχρι τώρα από τις απαντήσεις βλέπω 2-3 συμφωνείτε με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Εσείς πέσατε στην γραμμή. Γεια σου ρε Φανή. Η Φανή το βρίσκει εδώ από ό,τι βλέπω. Ο Πέτρος, η Νικολέτα, η Χριστίνα, ο Σπύρος. Να σου και η Όλγα η Παπαδοπούλου.

0: Λαγόμανδρα. Πού τη θυμήθηκες ρε. Μπράβο ρε Άννη. Κορυφαίο κλαμπ για πάρα πολλά χρόνια. Λαγουδέρα.
1: Τα πιο πολλά κορίτσια το βρίσκουνε.
0: Ξέρουν, με συνάντησαν εκεί. Ήμουν αθαμόνας. Αχόι. Αχόι κλαμπ.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει ο Δημήτρης εδώ. Λέει good evening all. Είναι παραλία, έχει πέσει ο ήλιος. Είναι αυτή η ωραία ώρα,
0: ναι.
1: Οι τελευταίες ακτίνες πάνω στη θάλασσα.
0: Πάνω στη θάλασσα.
1: Είναι οι τελευταίες ακτίνες που πέφτουν πάνω στη
0: θάλασσα. Α, οι ακτίνες. Αχόι κλαμπ σου λέω. Δεν σου λέω τίποτα. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκα στο Σπιτάκι, ένα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί στην Καλυθέα. Πάρα πολύ ωραίο, δεν κάνω διαφήμιση. Μωρέα κοκτέιλια, κοκτέιλια. Να το είδες πριν καν το Poison, αλλά για την ηλικία μου ήταν το Σπιτάκι. Το Σπιτάκι δεν ήταν ακριβώς κλαμπ. Στέλνει φωτογραφία η Όλγα, η Βασίλη μας στην καρδία γράφει, φωτογραφία στείλε.
1: Ναι, είναι επιστροφή, έχει κίνηση και η Βασίλεμα ταυτόχρονα. Α, και άλλη ωραία φωτογραφία από τον Κώστα. Άνοιξε να δεις τη ωραία φωτογραφία.
0: Ο Κώστας, ποιος Κώστας από
1: όλους. Τα παιδιά του Κώστα, δες τη ωραία φωτογραφία.
0: Το μαλλί του αριστερού Κώστα είναι το κλασικό, δηλαδή είτε βλέπω αυτό είτε βλέπω το γιο μου, το ίδιο πράγμα βλέπω. Όλα τα παιδιά της κουρεύονται, σαν να έχουν ένα... Πώς τα λένε αυτά τα... που τα βάζεις πάνω καμπελάκια. Πες τα ρε τα ανθρώπινα. Που τα αλλάζεις καμπελάκια, μαλλιά. Τα ξεκουμπώνεις και τα ξαναβάει, κουμπώνουν. Είναι τα κουμπώνετε τα...
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Εσύ παιχνιδάκια αυτά...
1: Αρχίσαμε.
0: Σίγουρα τα καταλαβαίνεις. Όχι τα τάπερ.
1: Ευτυχία λέει τάπερ.
0: Όχι ρε τα...
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες. Playmobil.
0: Μπράβο εσύ.
1: Μπράβο ρε Όλγα που το έστειλες, γιατί δεν θα το βρίσκα ποτέ.
0: Playmobil, ναι. Α, οι τρύπες, ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έγινε κυρία Δημαρέση, κίνηση πολύ, έτσι. Σήμερα από το απόγευμα και εγώ ερχόμενος είχαμε εκείνα τα συμβάντα στα οποία αναφερόσασταν. Καθυστέρησα κανένα 25 λεπτό. Από ό,τι βλέπω υπάρχει αρκετή κίνηση, οπότε λίγη έως και πολύ υπομονή όσοι είστε στους δρόμους. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να κάνετε υπομονή. Εδώ είστε, εδώ είμαστε και θα περάσετε και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σου αφιερώνω το τραγούδι και μετά θα μου πεις τι θες.

πρέπει να σας πω το μυστικό. Όταν κάθεστε πολύ ώρα κάτω από τον ήλιο και έχετε μαζέψει πάρα πολύ θερμότητα, έχω έναν τρόπο να δροσίζετε το κορμί σας.

0: Θα έχετε, θα φροντίσετε να έχετε στο ψυγείο χυμούς Viva. Πολλές γεύσεις διαφορετικές.
1: Αφού θέλεις πολλές γεύσεις διαφορετικές, θα σου πω μία που έχει τρία μαζί. Τρεις γεύσεις μαζί. Χυμός Viva, μήλο, πορτοκάλι, καρότο. Και γεύση και ισορροπία. Και φρούτα και λαχανικό. Και μιλάμε για τρελές βιταμίνες, έτσι. Μήλο, πορτοκάλι και καρότο. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσθήκη έξτρα ζάχαρης. Ό,τι φυσικά σάκχαρα έχουν τα φρούτα. Που σημαίνει ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για τα παιδιά η χυμή Viva. Και μιλάμε για μια ιδανική επιλογή, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που μαζεύουμε πολύ ήλιο και πολύ θερμότητα, όπως θα σκεφτεί, και θέλουμε να ξεδιψάσουμε. Βίβα, μήλο, πορτοκάλι, καρότο, και για το ψυγείο σου και για το ψυγιάκι στην παραλία και για το ψυγείο στο γραφείο. Γιατί όταν τα φρούτα και τα λαχανικά γιορτάζουν μαζί, η απόλαυση αποκτά νέα διάσταση.
0: Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους χυμούς Βίβα είναι ότι, εντάξει, θα το πω τώρα, θα με ακούσουν και, γιατί ακούει και η Μαρία και τα παιδιά. Θέλω τόσο πολύ να πιω χυμό που δεν περιμένω να αδειάσω από το χυμό στο ποτήρι. Πίνω κατευθείαν από τη συσκευασία.

0: Λοιπόν, πάμε με τη βοήθεια της ΑΝΑΚΕΜ να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αυτό προέχει για εσάς οι οποίοι κινείστε από και προς κάθε κατεύθυνση.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΚΕΜ.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι τούτη την ώρα, γιατί τα έχω αναλυτικότατα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν, και επειδή εκεί έχουμε χιλιάδες κόσμου οι οποίοι είναι φανατικοί ακροατές μας στον Στριμονικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στον Σταυρό. Δηλαδή μιλάμε για ακίνητες ταχύτητες. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα έχουμε από το μεσημέρι, ερχόμενοι στην Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καρδία. Έχουμε πρόβλημα ωστόσο και μέσα εκεί στην Ιμφόπετρα, Προφήτη, στην Εγνατία Οδό. Στη Γερακαρού νωρίτερα είχαμε, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται έχει κάπως βελτιωθεί η κατάσταση. Και εδώ από την άλλη πλευρά στα Μάλγαρα, ένα όχι πολύ μεγάλο, ένα για λίγες εκατοντάδες μέτρα, πάτε αργά, κάπου σταματάτε και ξεκινάτε. Από την Χαλκιδική ερχόμενη υπάρχει και δεύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι στο ύψος του Λακώματος. Στην Νικήτη, τα κλασικά, ένας πανικός. Γενικώς από ό,τι φαίνεται από τώρα έως τις 9.30, 10, 10 και κάτι θα δυσκολευτείτε.
5: Λοιπόν, κολλήματα έχουμε και πριν από τα Βασιλικά και στο ύψος της Ρεδεστού, και έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα στα κοντινά από Περαία προς Θεσσαλονίκη. Μέχρι το αεροδρόμιο εκεί πάτε με μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, χορηγός κίνησης για σας που είστε τώρα κολλημένοι στην κίνηση της επιστροφής και είστε πολλοί και ταλαιπωρείστε, σκεφτείτε τι ωραία περάσατε στις υπέροχες παραλίες ή στα τοπία από τα οποία τώρα γυρίζετε. Για να παραμείνουν λοιπόν παραλίες, δάση και ρέματα καθαρά, χωρίς να γίνονται παράνομες χωματερές, η λύση είναι μία: ΑΝΑΚΕΜ. Φροντίζει για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Κάντε λίγη υπομονή στο τιμόνι και θυμηθείτε, προστατεύουμε το περιβάλλον που αγαπάμε. Μαθαίνουμε πώς στο anakem.gr.
0: Η Σόνια στέλνει φωτογραφία, την είδες? Μόλις τώρα λέει πίνω χυμό Βίβα και μας έστειλε για το χυμό. Τι πίνει? Ροδάκινο, τι είναι αυτό, ροδάκινο, ανανάς, το άλλο είναι μανταρίνι.
5: Μάγκο, ροδάκινο, μανταρίνι.
0: Α, μάγκο είναι αυτό, νόμιζα ανανάς είναι. Μπράβο ρε Σόνια μου, εις την υγεία σου. Να άκου και μια τραγουδάρα. Όχι μόνο εσύ, όλοι.

να κάνουμε. Θέλαμε να κερδίσει η Νορβηγία, κέρδισε η Αγγλία. Τι φταίμε εμείς, φταίμε. Μας κέρδισε. Και μου λέγει ένας φίλος, καλά ρε, έπαιζε Νορβηγία, Αγγλία, γιατί πλακώθηκαν οι Άγγλοι με τους Αργεντινούς? Γιατί αυτοί έχουν τα Φόκλαντ. Από την εποχή του Φόκλαντ είναι διχασμένοι.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick J. Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

Τι ρωτάτε ρε πότε θα γίνουν οι εκλογές? Όποτε θέλουν οι... Κάποτε διάβαζα εκεί σε κάτι τείχους στα Εξάρχεια το σύνθημα: αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα τις είχαν καταργήσει. Ωραίο. Μέγας χορηγός της εκπομπής Κολλιός. Το παραδοσιακό Κολλιός είναι το πιο διαδεδομένο ημί σκληρωτηρή στην Ελλάδα. Η παραγωγή του από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα ξεκίνησε το 1948 και συνοδεύεται από μακρά παράδοση. Είναι ένα ημί σκληρωτηρή με πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Είναι αγαπητό ως μεζές, χρησιμοποιείται σε σάντουιτς.

0: χαμός γίνεται, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πλακώνονται για το ποιος θα κάνει καλύτερη ομάδα στην Euroleague, αλλά και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη φέτος θα κάνουν θράψη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το μεγάλο μπαμ με τον Τούρκο Οσμάν, το καλύτερο τριάρι για εμένα στην Ευρώπη. Αλλά ο καλύτερος άσος στην Ευρώπη είναι απέναντί μου και είναι η Δημαρέση. Άσος είπα, τι.
1: Λοιπόν, να σας πω τα νεότερα για την κίνηση, γιατί κάθε πεντάλεπτο που περνάει έχουμε αλλαγές προς το χειρότερο. Η Μουδανιών από το μεσημέρι, με ένα πολύ μικρό άνοιγμα στο κάτω σχολάρι, μέχρι και τη Waterland, είναι στα κατακόκκινα. Και έχουμε και ένα συμβάν με όχημα κινητοποιημένο μετά την Καρδία και ανάμεσα στο Ρήσιο. Συμβάν με όχημα έχουμε και στο άλλο μέτωπο, εκεί η Μιλιέ Σταυρό, που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα. Το μποτιλιάρισμα έχει πάει πίσω από τις Μιλιές και έχουμε ένα συμβάν με όχημα αμέσως μετά τις Μιλιές, ανάμεσα Μιλιές και Σταυρό. Όλο εκείνο το κομμάτι από πριν από τις Μιλιές μέχρι και το Σταυρό είναι επίσης με τρελό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.
0: Γι' αυτό στους δρόμους, προσοχή, συμβουλές από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Ελέγχουμε πάντα την κατάσταση του αυτοκινήτου μας πριν ταξιδέψουμε, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε όλες τις συνθήκες. Γιατί όταν οδηγούμε, είμαστε μέρος του αυτοκινήτου μας. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.

Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Άκου να σου πω τώρα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν και σε αφορούν. Αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ασφάλεια για την υγεία του παιδιού από 170 ευρώ τον χρόνο, πρόγραμμα Kinder Care της Interlife. Και για την περιουσία μας, με τόσα που συμβαίνουν εκεί έξω, από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για να εξασφαλίσετε αυτό που με κόπο αποκτήσατε.

πάρα πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα και μάλιστα η ιδιαιτερότητα που έχουμε φέτος είναι ότι οι περισσότερες τουλάχιστον εδώ στην γειτονιά μας, ευρύτερα στη γειτονιά μας, συνέβησαν σε αστικό ή κοντά σε αστικό περιβάλλον. Με ό,τι αυτό σημαίνει και σημαίνει πολλά. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, στο οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε λίγο ο Άγγελος ο Κουντοριάννης. Το ερώτημα είναι, όταν η φωτιά είναι κοντά, στο σπίτι μας, στην βιοτεχνία μας, στη βιομηχανία μας, κοντά στο χώρο μας, μπορούμε κάτι να κάνουμε? Ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος όταν είναι κοντά σε καλώδια?

0: Έτσι λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο καλό είναι να απαντάτε από ειδικούς. Φαντάζομαι όχι όλοι, γιατί δεν είναι και τόσο συχνός φαινόμενο, αλλά συμβαίνει. Κάποια στιγμή σας πλησίασαν φλόγες στο σπίτι, στο εξοχικό, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα καταφέραμε, τα κατάφεραν και οι αρχές. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αρχικά θέλω να ακούσουμε τον χορηγό αυτής της πολύ χρήσιμης στήλης που φιλοξενούμε τα τελευταία χρόνια στην εκπομπή της Επιστροφής, με την πολύτιμη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης, του Άγγελου του Κουντουριάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι πρες και πανερχόμαστε.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Δεν υπάρχει τίποτε σημαντικότερο από μια εταιρεία, επιχείρηση να συμμετέχει σε ένα μεγάλο event, σε ένα μεγάλο γεγονός, σε μια έκθεση, κλαδική έκθεση, όπου μπορεί να έχει τις επαφές εκείνες, τις συναντήσεις εκείνες, οι οποίες θα διευρύνουν το πελατολόγιο, τον κύκλο εργασιών, θα γίνει πιο ανταγωνιστικός εκείνος που συμμετέχει, θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά οικείο, ανταγωνιστικό και δυναμικό για εκείνο.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο πολύ ενδιαφέρον θέμα που έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης Οβενιέρης με τον Άγγελο τον Κουντουριάννη στη γραμμή μας. Άγγελε, κύριε Κουντουριάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Βιργινία, καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα στους ακροατές που επιστρέφουν.
1: Πολλές πυρκαγιές λοιπόν το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν από 2 ώρες. Είχαμε στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη στα όρια του οικισμού κιόλας. Ευτυχώς οριοθετήθηκε και κατασβέστηκε γρήγορα, μέσα σε μία περίπου ώρα. Αλλά μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι ήταν στις παρυφές του οικισμού. Τι κάνουμε

0: Αθήνα.
1: Το μπάντμιντον.
0: Ναι.
1: Τώρα γυρνά από την Αθήνα.
0: Το παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο του Βουδί. Έχει βγει 112, καπνί, βλέπω εδώ, πυκνί. Χαμός γίνεται, χαμός. Ναι.
1: Όταν η φωτιά είναι σε ένα υπαίθριο περιβάλλον, τα πράγματα λίγο πολύ είναι εύκολα για μας. Θεωρητικά, όταν όμως σε ένα αστικό περιβάλλον, ακόμα και το σπίτι του διπλανού μας να καίγεται ή η περιοχή γύρω από το σπίτι μας, δεν είναι τόσο εύκολο μετά να θεωρήσουμε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι εντάξει και δεν συμβαίνει τίποτα. Ο μεγάλος εχθρός των καλωδίων είναι η θερμοκρασία.
2: Ακόμα δηλαδή, ακόμα και αν η πυρκαγιά δεν έχει φτάσει στο σπίτι μας, έτσι.
1: Όχι, το περιβάλλον δίπλα είναι σε εξαιρετικά μεγάλο, πώς θα το πω, σε μεγάλο θερμοκρασιακό περιβάλλον. Δεν ξέρουμε πώς έχουν καταπονηθεί τα καλώδια, ακόμα δεν ξέρουμε πώς έχουν καταπονηθεί τα καλώδια του δικτύου. Προσέξτε, θα σας πω. Το καλώδιο που μεταφέρει την τάση, να το πω έτσι, στο σπίτι μας, είναι το μονοφασικό 230 βολτ, το τριφασικό 400 βολτ, 380 που λέγαμε παλιά. Αν σε μια συνθήκη φωτιάς μπορεί να βραχυκλώσουν, να νεωθούν τα καλώδια και να μας έρθει άλλη τάση στο σπίτι. Ή να γίνει υπέρταση, ή να γίνει υπόταση. Αυτό θα εξασυνείπει να καούν οι συσκευές. Και αυτή η συνθήκη δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί, ή αν έχει γίνει ακόμα και μετά την κατάσβεση φωτιάς. Όταν γίνεται κατάσβεση, η πυροσβεστική ρίχνει νερό παντού. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι τα καλώδια. Άρα, αν να δώσει ο Θεός και να είναι όλα καλά στο σπίτι μας, καλό είναι, δεν κοστίζει τίποτα, να φωνάξουμε έναν διούχο ηλεκτρολόγο και να ελέγξει την ηλεκτρολογική κατάσταση. Είναι όλα καλά? Έχω πρόβλημα? Μπορεί να βλέπουμε ότι το σπίτι μας είναι καλό και ο μετρητής που είναι μπροστά στο δρόμο, στην περίφραξη, να έχει καεί. Και να έχω το πρόβλημα στην είσοδο και να μην το καταλάβω ποτέ μέχρι να κάψω όλες τις συσκευές ή να κάψω τα καλώδια μέσα στο σπίτι.
2: Άρα τι κάνουμε?
1: Πολύ σημαντικό.
2: Το άμεσο που κάνουμε, ποιο είναι?
1: Το πρώτο πράγμα πριν μπούμε, αν έχουμε καταλήψει στο σπίτι γιατί έχει φωτιά ή έχει δίπλα κτλ., τα γυρίσουμε. Καλό είναι, ακόμα και αν βλέπουμε τώρα είναι εντάξει, ας δούμε. Ας φωνάξουμε ένα ηλεκτρολόγο να έρθει να δει, ένα αδιούχο ηλεκτρολόγο, το επαναλαμβάνω, το αδιούχο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να έρθει και να δει τώρα είναι εντάξει, από την είσοδο, από το μετρητή μέσα, είναι εντάξει τα καλώδια, θα μετρήσω, έχω υπέρταση, έχω πτώση τάσης, έχω κομμένα αγωγό. Το πιο σημαντικό απ' όλα, έχω γείωση. Η γείωση μας προστατεύει σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
2: Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, έτσι?
1: Με τίποτα. Όχι. Μόνο εξειδικευμένος, μόνο αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μπορεί να το κάνει. Και όσο και αν μας ξενίζει αυτό, είναι το ίδιο που θα μας ξένιζε πριν από μερικά χρόνια να λέγαμε, είναι δυνατόν να παίρνουν τόσο εύκολα φωτιές? Δεν υπάρχει πλέον καλοκαίρι στο οποίο να ασχολούμαστε καθημερινά με πυρκαγιές. Τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε δασικό περιβάλλον.
2: Και αυτό, Άγγελε, ισχύει φυσικά και για τις περιπτώσεις που έχουμε φωτιά κοντά σε επιχειρήσεις, γιατί έχουμε και πολλά τέτοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και μάλιστα σε επιχειρήσεις είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί οι παροχές, οι ηλεκτρολογικές παροχές είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εξωτερικά καλώδια, έχουμε εγκαταστάσεις, έχουμε πίνακες, έχουμε καλωδιώσει με περιβάλλοντα φωτισμό, με εξωτερικές παροχές. Αυτές είναι άμεσα διασυνδεδεμένες με την υπόλοιπη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε πρόβλημα και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Άγγελε, υπάρχει, πώς το λένε, ειδικό σπιράλ το οποίο θα πρότεινες, το οποίο να είναι άκαο και να την εξωτερική καλωδίωση τουλάχιστον στο σπίτι να την έχουμε έτσι? Ό,τι καλώδιο έχουμε έξω από το σπίτι, δηλαδή να είναι μέσα σε ένα. Που να μην καίγεται.
1: Να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν χώροι, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλών ειδών καλώδια. Υπάρχουν και τα πυράντοχα καλώδια. Τι σημαίνει πυράντοχο? Αντοχή στη πυρά. Δηλαδή έχει αντίσταση και μάλιστα έχει καλώδια με πυραντοχή με χρόνο. Ήδη πλέον τα καλώδια της πυρανίχνευσης, γιατί οι πυρασφάλειες των κτηρίων και ειδικά των βιομηχανικών κτηρίων είναι πλέον ένα πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι το οποίο ασχολούνται οι μηχανολόγοι και είναι πλέον πολύ απαιτητικό από την πυροσβεστική. Το πρώτο πράγμα που βγαίνει σε ένα κτίριο είναι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Εκεί λοιπόν οι καλωδιώσεις που ελέγχουν το σύστημα της πυρανίχνευσης υποχρεωτικά πλέον είναι πυράντοχα καλώδια τα οποία έχουν αναδείκτη πυραντοχής ανάλογα το χώρο από 30 λεπτά έως μια μισή ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να καίγεται το υπόλοιπο, αλλά τα καλώδια πρέπει να αντέξουν μια μισή ώρα για να μεταφέρουν τα σήματα του συναγερμού εκεί που πρέπει, είτε στο τοπικό πίνακα, είτε με σιρήνες, είτε ακόμα στα μεγάλα κτίρια στην πυροσβεστική.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον ο κτηροδοτικός κανονισμός με τις παραδοχές της πυρασφάλειας έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικός και πιο αυστηρός στο θέμα των καλωδίων. Yeah. Και καλώς γίνεται, γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι να έχεις μια φωτιά και να την πολλαπλασιάζει και να την ενισχύει, μια φωτιά που θα προέλθει επιπλέον από ηλεκτρολογικά αίτια.
0: Ναι.

0: Μάλιστα. Άγγελέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να εσύ είστε να είσαι καλά.
1: Καλό κουράγιο σε αυτούς που ζουν και βλέπουν γύρω του τις φωτιές.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλό βράδυ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Οργάνωση T-Press. Νομίζω ότι όλοι όσοι είστε στο χώρο, καλό είναι να δείτε, να προετοιμαστείτε, να ρωτήσετε πώς θα πάρετε μέρος σε αυτή πολύ μεγάλη έκθεση. Γιατί ο ανταγωνισμός, όπως σας έχω πει, είναι μεγάλος.
3: Και όταν μιλάμε για την πρέση, μιλάμε για εγγύηση στο χώρο της ενημέρωσης για τους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα. Από το 1991, 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV, newsletters. Η μεγαλύτερη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Προωθεί την καινοτομία, την ενημέρωση, συνδιαμορφώνει το μέλλον τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων.

0: μεγάλο και τρανό πρόβλημα. Επιστροφή εκεί από Τσάνταλη μέχρι Καρδία. Ένας χαμούλης στον Σταυρό. Κυρίως από τα δύο και νικήτη αρκετή καθυστέρηση. Αλλά με ωραίες μουσικές δεν έχετε να φοβάστε τίποτε. Κόλαση κάτω στην Αθήνα. Το παλιό μπάντμιντον έχει πάρει φωτιά και καίγεται. Για αύριο, έλεγε νωρίτερα ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, ή πιο νωρίς το άκουγα, στα ορεινά εδώ, τα δικά μας, κυρίως στη Χαλκιδική, απαγορεύεται το σούρδα φέρτα. Υπάρχει απαγορευτικό λόγω των συνθήκων οι οποίες θα επικρατούν, για να μην έχουμε παρατράγουδα.
1: Και στο Shake Shoe το ίδιο για αύριο.
0: Α, και στο δικό μας.
1: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στο Shake Shoe. Και στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Για να σας δροσίσω λίγο παραπάνω. Μάλλον θα αφήσω τη Βιργινία να σας δροσίσω. Κάτι έστειλε. Να, αυτό εδώ έστειλε.
1: Κουιζάκι.
0: Κουιζάκι.
1: Εύκολο.
0: Για... ναι, αλλά κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, ρε. Σαν σήμερα αυτός, ε. Κάτσε, περίμενε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και επειδή τον αγαπάμε πολύ, έχω επιλέξει πάλι ταινία με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Θέλω να μας πείτε τον τίτλο, είναι Ευκολάκι Πανευκολάκι. Είναι πολύ αγαπημένη ταινία.
0: Τα δωράκια θα τα πούμε. Τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τις προσκλήσεις, τις διπλές για το θέατρο τις δώσαμε.
0: Α, πριν έρθω εγώ τις δώσατε. Ωραία, είστε. Να μην φανεί εγώ τι κάνω.
1: Έπρεπε να τις δώσω νωρίς για να ξέρει ο κόσμος το πρόγραμμά του, γιατί είναι αύριο το βράδυ η παράσταση.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις συμμετοχές που μαζεύουμε για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδης, από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, στο τέλος του μήνα την κληρώνουμε. Μαζεύουμε συμμετοχές και σήμερα. 5 θα μπείτε στο καλάθι των συμμετοχών. Και έχω και ένα πολύ ωραίο δωράκι, εξαιρετικό, από την εταιρεία Farcom. Είναι η πολύ ωραία σειρά Aren Men's Grooming. Δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάθε καλοκαίρι είναι μαζί μας η Farcom. Aren Men's Grooming, μια πολύ ωραία barber σειρά που σχεδιάστηκε για όλα τα αγόρια, εσάς, είτε μικρά είτε μεγάλα, όλα έχετε δικαίωμα.
0: Και τα μέτρια που είμαστε εμείς.
1: Όλα έχετε δικαίωμα να είστε όμορφα, καλοχτενισμένα και μοσχομύριστα. Όλα αυτά από τη Farcom, που μας στηρίζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε καλοκαίρι. Farcom, μια εταιρεία πολύ μεγάλη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κορυφαία στην πραγματικότητα, με πάνω από 55 χρόνια παρουσία στον κλάδο των καλλιντικών, εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 50 χώρους σε όλο τον κόσμο. Και συχνά πυκνά, πρέπει να πω, λαμβάνει και πάρα πολλές διακρίσεις για το επιχειρήν εντός και εκτός συνόρων, γιατί τα καλλιντικά της, τα προϊόντα της είναι... δεν υπάρχουν σπίτια που να μην έχουν προϊόντα της Farcom.
2: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος.
3: Αύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις τα τώρα.
0: Για να συμμετέχετε πρέπει να δείτε, να γράψετε στο Viber ποια είναι η ταινία, ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας που ακούμε.
3: Που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού μου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
2: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίζεις, τους κλέφτες να τσακίζεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
4: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
2: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
4: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
2: Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψα του κλέψανο, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψανε και παλιό κλέφταρε.
4: Μη φωνάζει, βρε. Μη φωνάζει.
2: Γιατί να πω να μην φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώ τη σκάσανε έτσι.
4: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
2: Γιατί στρατηγάκο.
4: Μη με λε στρατηγάκο.
2: Καλά, κύριε Σόλο.
4: Ούτε κύριε Σόλο.
2: Πώ σα λέω, Σολονάκι μου, Σολονάκι.
4: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλά με σεβασμό.
2: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτε. Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
4: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά. Βρε, πόσο κρασί πια απόψε.
2: Μισό κιλό γιατί δεν πρόλαβα να πιω το υπόλοιπο, αλλά εντάξει είμαι και έτσι, βολεύτηκα. Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίτες.
4: Ωραία, Ησύχασε, μη φωνάζει, θα ξυπνήσει τον κόσμο.
2: Γιατί από τώρα κοιμούνται, τι ώρα είναι?
4: 2 η ώρα.
2: Μεσημέρι?
4: Μεσάνυχτα, ρε, τι μεσημέρι, κοιμούνται οι άνθρωποι.
2: Να ξυπνήσουν και να ξυπνήσει και εσύ στα δικά μου, γιατί κοιμάσαι ολόρθο.
4: Αμάν, βρεσί, ξέρει σε ποιον μιλά.
2: Πώ ξέρω, μιλάω στον Τίμιο και στον Λευκό και στον δοξασμένο στα δικά μου που τον σέβομαι και τον υπολείπτω και τον αγαπώ να σε φιλήσω.
4: Βρεάζει το διάλογο που θα με φιλήσει. Κάτσε, κύριε. Κάτσε, κύριε.
2: Γιατί με διώχνει, δεν με αγαπά εσύ, δεν με
4: αγαπά. Τι είδες, τι ανεκάλυψες για τον κουνιάδο μου?
5: I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on.
0: Εύκολο, το βρήκανε δεκάδες.
1: Κοίταξε, δεκάδες το βρήκανε και δεκάδες το ψιλοχάσανε στη λεπτομέρεια. Γιατί είναι 2 ταινίες τις οποίες έπαιξε ο Παγιανόπουλος με περίπου ίδιο

0: Έτσι και πάει κάποιος από Λέα φωτογραφία για στο Viber. Λέω, όποιος πάει από Λέα, το εννοώ, στείλτε φωτογραφία στο Viber. Άμα είτε κανένα ματσακατσιάρι, κανένα εξυπνάκια ο οποίος μπαίνει από Λέα να κερδίσει 100, 200, 500 μέτρα, φωτογραφιούλα και αποστολή εδώ, ή τον αριθμό πινακίδας. Εδώ είμαστε. Θα φτιάξουμε.
1: Λοιπόν, τώρα μας γράφει ο Θανάσης, μεγάλο μπουρίνι, λέει, στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα.
0: Μπουρίνι.
1: Μπουρίνι. Ο Άρης, ο Παπιδάκης, την ώρα που έφευγε, μου έγραψε ότι ψιλοβρέχει. Το ίδιο μας έγραψε και η ακροάτρια από την Νεάπολη. Mm-hmm. Έχει βροχούλες γύρω-γύρω.
0: Ναι. Έχει μπουρινάκι στο Οφρίνιον. Στο ρολόι δείχνει ότι είμαστε καλά. Είμαστε λίγο πριν τις 9 και έχουμε άλλες 2 ολόκληρες ώρες. Ποιος, στη χάρη σας και στη χάρη μας.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
0: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

Ναι, αλλά λέει εδώ, γράφει μάλλον, όχι λέει. Η φίλη μου η Ελευθερία μου λέει, και άμα κύριε Βενιέρη υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετέχει αλλά δεν ξέρει πως είναι τα Viber, τι κάνουμε με αυτόν τον κόσμο, τι κάνουμε. Σωστό. Αλλά επειδή είμαστε δημοκράτες εδώ και ποπουλιάριδες, δηλαδή αγαπάμε

0: Η Ελένη λέει απέναντι Χαλκιδική, βλέπω Χαλκιδική στο βάθος, λέει αστραπές και τα λοιπά, πρέπει να βρέχει για Οφρίνιο μας είπα. Λοιπόν, σε λίγο θα δώσω τη δυνατότητα σε 3-4 οι οποίοι θα τηλεφωνήσετε, κυρίες, κύριοι, απλά να τηλεφωνήσετε, να πείτε το όνομά σας, μια καλησπέρα, ξέρετε εσείς, και να σας βάλουμε στην λίστα, γιατί δεν έχετε Viber και θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στα δώρα τα οποία κληρώνουμε κάθε Κυριακή. Σε λίγο όμως, ένα-δυο λεπτά, γιατί η Βιργινία κάτι θέλει να πει.
1: Εκτός από το Οφρίνιο που μας είπε ακροατής ότι έχει μπουρίνι, η Ελένη λέει ότι βλέπει τέλος πάντων βροχούλα προς, και αστραπές προς Χαλκιδική. Η Ελένη μας λέει βρέχει στη Νεάπολη και η Αθηνά μας λέει ξεκίνησε να βρέχει και στη Σταυρούπολη.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Μόλις σας πω, ανοίγω γραμμούλες. Μπορείτε να πείτε μια καλησπέρα. Να... Ναι, ρε παιδί, να βάλουμε και 2-3 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν Viber και θέλουν να συμμετέχουν. Να μας δώσουν ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Γιατί όχι. Λοιπόν, στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50. 2-3 τηλέφωνα, γιατί όχι, πιερία βρέχει, μας γράφει ένας φίλος εδώ. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Ποιος, ποια κυρία?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
2: Καλά, εγώ είμαι.
0: Γεια σας, Γογό.
2: Δελφών, Μπουμπουνιτά. Και...
0: Πού έχει Μπουμπουνιτά?
1: Ποια περιοχή?
2: Δελφών, Δελφών.
1: Α, και σε εμάς δηλαδή, ε.
0: Α, σε λίγο να μας πιέσεις.
1: Γειτόνισσα.
2: Μπουρίνι μάλλον θα γίνει.
0: Γογό, είπατε μισό λεπτό να μας δώσετε το τηλέφωνό σας, να το σημειώσουμε εκτός αέρα. Μισό.

0: Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ποιος πια, κυρία ή κύριος, είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Είναι ο κύριος Σάκης, μίλα καλέ.
0: Κύριε, γεια, τι, σας. Γεια σας, γιατί δεν, όταν σας λέει μιλάτε, τι με κέρμα σας έχει? Όλες οι γυναίκες ίδιες στην Ερθιλή. Και εμένα έτσι με έχει, με κέρμα, μου λέει μίλα τώρα.
2: Όπως το λέτε, όπως το λέτε είναι. Διάβαρα το κανάλι σας, το ακούμε ανελιπώς συνεχώς.
0: Ο κύριος Τάκης. Από πού τηλεφωνείτε, κύριε Τάκη?
2: Ερχόμαστε από Χαλκιδική, από Χανιώτη.
0: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη σήμερα.
2: Πάρα πολύ ζέστη και είμαστε σχεδόν τσάνταλοι τώρα εδώ στα προβλήματα.
0: Εντάξει, θα κάνετε λίγη υπομονή. Έχει κόσμο στη Χανιώτη, έχει Βαλκάνιους, τι έχει στη Χανιώτη?
2: Ναι.
0: Βαλκάνιους, ε?
2: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γεμάτη, γεμάτη.
0: Εντάξει, έχετε εξοχικό εκεί ή πήγατε έτσι σε κάποιον?
2: Ναι, έχουμε ένα εξοχικό εκεί πέρα. Και
0: μια χαρά.
2: Κάπου κάπου και το επισκεφτόμαστε και κάνουμε τα μπάνια μας.
0: Η κυρία δίπλα, για δώστε μου, γιατί μου φαίνεται πολύ τσακπίνα. Για δώστε μου λίγο τη σύζυγο.
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Την κυρία δίπλα που είναι τσακπίνα, για δώστε μου λίγο.
2: Ορίστε, πάρτε την κυρία.
0: Για...
3: Καλησπέρα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, ό,τι θέλετε να τον κάνετε, έτσι.
3: Όχι ακριβώς.
0: Τι όχι, αφού του λες μίλα. Μην μιλάς. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
3: Ναι, γιατί με έβαλε να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω.
0: Α, πάρε τηλέφωνο, σου λέει πάρε τηλέφωνο να μιλήσω. Και,
4: αφού πήρε η γυναίκα.
0: Πολύ αυταρχικό τον κόβω, να του δώσετε διαζύγιο.
4: Καλέ, δεν τρέπεσες, παίρνει τη διχόνια.
3: Πού να θυμηθεί του άλλων.
0: Έλατε. Μισό λεπτό λίγο να μου δώσετε ένα τηλέφωνό σας.

0: Μοιάζετε μεταξύ μας οι γυναίκες, έτσι, Βιργινία?
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Το συναντώ παντού. Πας τώρα να φας έξω, λες, έρχεται και ο γκαρσόνης, πώς το να παραγγείλεις, μια στιγμή λίγο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μου λίγο, δεν μοιάζετε όλες οι γυναίκες μεταξύ σας? Την αλήθεια θα μου πείτε.
1: Είναι ερώτηση παγίδα, μην απαντάτε.
0: Δεν μοιάζετε?
2: Σε ποιο κομμάτι να μοιάζουμε?
0: Βγαίνετε με το σύζυγο ή με το σύντροφο? Κάτσε, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Πες, θα διατηρήσω το δικαίωμα της σιωπής.
0: Λοιπόν, βγαίνετε με το σύζυγο, πάτε κάπου να φάτε. Έρχεται ο σερβιτόρος, δίνει εκεί τους καταλόγους κτλ. Κάνα πεντάλεπτο ψάχνεστε κτλ. Έρχεται, λες στο σύζυγο, τι θα πάρεις? Λέει ο φουκαράς. Λέω να πάρω μία μοσχαρίσια. Έλα ρε, μοσχαρίσια θα πάρεις? Δεν το κάνετε?
2: Όχι, δεν το κάνω και λέω αλήθεια.
0: Α, εντάξει, είστε εξαίρετοι.
1: Και εγώ δεν το κάνω.
0: Πού είστε, πού μας τηλεφωνείτε?
2: Από Τούμπα, σας καλώ.
0: Από Τούμπα. Α, μείνατε εδώ, δεν φύγατε?
2: Όχι, σήμερα εδώ είχαμε μια υποχρέωση, οπότε θα εντός. Και εδώ μπουμπονίζει, παρόλα αυτά.
0: Μπουμπονίζει, δεν άρχισε να βρέχει, μόνο μπουμπονιτό?
2: Προς το παρόν, ναι.
1: Εδώ σε εμάς, Σαλαμίνος, κέντρο, άρχισε να ψιλοβρέχει πάντως.
0: Εντάξει, ωραία, θα δροσιστούμε, παιδιά, κοιμηθούμε.
1: Μακάρι ήσυχα. Να βρέξει καλά όμως, όχι να κάνει.
0: Περιμένετε λίγο να μου δώσετε ένα τηλέφωνο και ένα όνομά σας.

0: Δηλαδή εσύ Βιργινία δεν σας συμβαίνει εσάς? Πολύ ξεχωριστά ζευγάρια είστε και εσείς και η κυρία Ελένη πήρε τηλέφωνο μόλις τώρα.
1: Τι είναι μωρέ μου συμβαίνει, τι είναι μου συμβαίνει? Να λέω στον...
0: Ναι.
1: Ειλικρινά στο λέω για το μόνο που συζητάμε με τον Γιώργο.
0: Και εσύ τρώτε μόνο λαχανικά, όπως το λένε.
1: Είναι για να τρώει, σαν τα παιδάκια. Ναι. Και αυτό το ίδιο και εγώ το ίδιο. Για να τρώει σωστά, όχι τι θα πάρει.
0: Όχι τα παιδάκια, σαν τα κουνελάκια. Λαχανικά τρώτε. Ξέρω, μου τα έχει πει ο Γιώργος. Παρακαλώ.
2: Ναι, και στη Δράμα κακοκαιρία, κύριε Βενέρη.
0: Πολύ κακοκαιρία, δηλαδή χαμό.
2: Πάρα πολύ, πολλέ αστραπέ βρέχει πολύ γερά.
1: Αυτό που ακούμε είναι βροχή δηλαδή.
2: Πάρα πολύ γερά βρέχει.
0: Ωραία, να είστε καλά, περιμένετε λίγο. Γεια σα, γεια χαρά. Δράμα η Καβάλα στις Σέρες που λένε. Γιάννης Κεσόπουλος τι λέει? Και πόλη Σερών, καταρακτώδης βροχή πριν από μία ώρα, δεν ξέρω αν συνεχίζεται. Με πάρα πολύ νερό, μπουρινοκατάσταση. Ωραία εκπομπή μου γράφει, ευχαριστώ ρε Γιάννη. Βρέχει και στα διαβατά γράφει άλλος φίλος.
1: Φιλιά Γιάννη.
0: Φιλιά Γιάννη.
1: Φιλιά, γιατί είναι εξαιρετικός συνάδελφος ο Γιάννης.
0: Εξαιρετικό παιδί είναι.
1: Εξαιρετικός γενικά.
0: Και ταξιδευτής, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
3: Και στην Καβάλα βρέχει πάρα πολύ. Τώρα μίλησα με τη μαμά μου.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ βροχή και αστραπές και πάρα πολύ κακό καιρό.
0: Εσείς που είστε τώρα εδώ στο
3: Εμείς
0: κέντρο.
3: Εμείς είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γύρισαμε από την Τσαγκαράδα όμως.
1: Τυχερούλα.
3: Δεν πάγαμε καθόλου κίνηση. Γυρίσαμε. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Γιατί μάλλον όλοι τρέχουν Χαλκιδική και εμείς είμαστε πιο.
0: Τσαγκαράδα μπορεί κίνηση να μην φάγατε, αλλά φάγατε όπως λένε στο χωριό μου του σκασμού. Έτσι μου πείτε όχι, γιατί έχει φοβερό φαγητό.
3: Φάγαμε του σκασμού και κινηθήκαμε με κλειστά παράθυρα και κουβέρτα.
0: Και κουβέρτα!
1: Ναι,
3: ναι.
1: Πύλιο, πύλιο.
0: Εντάξει, πόσο,
3: το πύλιο,
0: Αύγουστο,
3: πύλιο. Γαράδα, ναι.
0: Πήγατε διήμερο, έχετε πήγαμε σπίτι.
3: Όχι, πήγαμε βόλτα. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο από Παρασκευή και γυρίσαμε σήμερα το απόγευμα.
0: Πανέμορφο. Πήγατε και μιλιές και τέτοια και. Το τρενάκι του. Ναι.
3: Τώρα νομίζω ότι φέτος δεν ξέρω, δεν το ρώτησα, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι δουλεύει κανονικά. Ναι.
0: Το τρενάκι, ο Μουτζούρης, πώς το λένε. Ναι,
3: ναι,
0: ωραία,
3: ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Μπανάκι κάνατε πού, πήγατε για μπανάκι?
3: Κάναμε σήμερα στην Ταμούχαρη.
1: Αχ,
3: και στον Αγιάννη κάτω από Παπανερό.
0: Πανέμορφο, Παπανερό. Ακόνομα τώρα, Παπανερό.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι υπέροχο.
1: Η Ταμούχαρη είναι η πιο αγαπημένη παραλία των Βολιωτών.
0: Υπάρχει και μια άλλη, πώς την Μιλοπόταμο, στο λέω σωστά?
1: Δεν ξέρω, η Ταμούχαρη πάντως είναι φανταστική.
3: Η πιο δημοφιλής είναι η Φακίστρα, απλά δεν είναι πολύ εύκολη στην πρόσβαση και πηγαίνουν λίγο πιο τολμηροί. Γιατί δεν έχει εκεί κάτι για να. Ούτε νερό, πρέπει να τα κουβαλάς όλα.
0: Εσείς κατάγεστε από εκεί?
3: Όχι, εμείς πήγαμε πρώτη φορά με τον σύζυγο πριν από χρόνια και τώρα τα τελευταία 12 χρόνια πηγαίνουμε κάθε χρόνο.
0: Κάτσε, ακούει ο σύζυγο, ακούει ο σύζυγο.
3: Είναι δίπλα μου, είναι, είναι δίπλα
0: τώρα,
3: μου.
0: Πώς θα το ρωτήσω. Πήγατε πριν, όταν ήσασταν ερωτευμένοι ή μετά?
3: Πήγαμε αφού φανταστήκαμε και μετά.
0: Άρα όταν, ναι, καλά.
3: Είμαστε ακόμα ερωτευμένοι.
0: Είστε σοβαρά? Και ποιο είναι το μυστικό?
1: Η Ταμούχαρη.
0: Η σιωπή λέει του άντρα.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι το δίπλα μου και απλά χαμογελάω.
0: Μισό λεπτό λίγο να μου δώσετε λίγο το ονοματεπώνυμο και
4: να
0: τηλέφω.
4: Να πάρω κάρτα προτεραιότητας για να μιλήσω.
0: Η άλλη κυρία που του βάζε κέρμα, ακούσα τι είπε. Του βάζει κέρμα και λέει μίλα τώρα. Τι είναι ρε, τζουκμπόξ είναι ο άντρας. Δεν έχει ψυχή. Μια στιγμή λίγο.
1: Πάρε τα στοιχεία της κυρίας τώρα και άσε.

0: κάτσε να πάρω το, αυτός είναι άντρας να δεις. Ή γυναίκα, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Ένα αγόρι επιτέλους, φίλε, ρε φίλε, έλα να πούμε τον καημό μας. Και εσύ σου λέει πότε θα μιλάς και πότε θα σταματάς.
1: Γι' αυτό δεν ταξιδεύουμε μαζί.
0: Έχετε δύο αυτοκίνητα.
1: Το σιγουρεύω.
0: Πού βρίσκεστε, πού έρχεστε, πού πάτε.
1: Είμαι στον δρόμο από Σέρες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πλησιάζω τη Σοφούλα.
0: Ακροατής έλεγε νωρίτερα ότι έβρεξε νωρίτερα στις Σέρες πολύ.
1: Ναι, όχι πολύ, αλλά έβρεξε εκεί που ήμασταν εμείς. Αυτό ήταν και που διέλυσε και ο Αραβώνας, αυτό το πανηγύρι.
0: Τι είχε πανηγύρι.
1: Όχι, είπε πανηγύρι αυτό, Αραβώνα, Γκλέντι, Αραβώνα.
0: Α, είχατε Αραβώνα, τι είχε, το ήταν υπαίθριο.
1: Ναι, υπέθουρα, το χωριό τώρα δεν είναι για...
0: Και τι χάλασε, φύγαν όλοι οι καλεσμένοι.
1: Μαζευτήκαν, τώρα μείνανε οι εντελώς ειδικοί.
0: Τα δώρα τα δώσατε, τα πήρατε πίσω.
1: Αυτά φύγαν από το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μια στιγμούλα λίγο να μου δώσετε ένα ονοματεπώνυμο. Σε όλο.

0: Ωραίο θέμα.
1: Δες εδώ τι γράφει ο Στέλιος.
0: Τι λέει?
1: Αύριο λέει κλείνουμε 29 χρόνια γάμου, να τα χιλιάσετε, και ο έρωτας λέει είναι ακόμα ζωντανός.
0: Πόσο κλείνουνε?
1: 29 χρόνια.
0: Παντρεμένη και είναι ερωτευμένη, λέει.
1: Στέλιο μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Στέλιο μου, μάλλον το έγραψε και τάφησε το κινητό πάνω στο τραπέζι για να το δει η γυναίκα σου. Άστο να τα κάλπικα σε εμάς. 29 χρόνια και είσαι ερωτευμένος. Εντάξει, αγαπάς τη γυναίκα σου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Συγκινήθηκες, Βιργινία?
1: Μ' αρέσουν τα αγαπημένα ζευγάρια, γιατί και είναι ευλογία μετά
0: ευλογία,
1: από πολλά
0: Θεού,
1: χρόνια.
0: Ευλογία. Πάμε τώρα σε ένα ευλογημένο νησί. Η Κάλυμνος είναι που ζουν πολλά χρόνια, όχι η Ικαρία είναι.
1: Η Ικαρία είναι.
0: Στην Κάλυμνο δεν.
1: Στην Κάλυμνο δεν ξέρω.
0: Σφουγγαράδες.
1: Στην Κάλυμνο έχουμε τους Σφουγγαράδες, ναι, γι' αυτό θα πάμε στην Κάλυμνο τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν ζουν και πολλά χρόνια. Και θα μας τα πει ο κύριος Παντέλης Γεωργαντής. Είναι στην Κάλυμνο, είναι σφουγγαράς. Είναι από τους λίγους αναπομείναντες σφουγγαράδες.
0: Κανονικός σφουγγαράς, δηλαδή βουτάει.
1: Κύριε Γεωργαντή, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Κάλυμνο και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Βουτάτε ακόμη, δηλαδή κανονικά μπαίνετε μέσα στα πόσα μέτρα και βγάζετε σφουγγάρια, ή απλά το επάγγελμα επιφανειακά πλέον? Πώς είναι?
2: Μόλις γύρισα από ταξίδι. Μόλις γύρισα από ταξίδι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι λίγοι εναπομείναντες το παλεύουμε ακόμα.
1: Πώς έχετε μείνει, κύριε Γεωργαντή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εν ενεργεία δίτες είμαστε περίπου 60, αλλά σε διάφορες δραστηριότητες, άλλοι στα Λουθούρια, άλλοι στην Οστρακαλία, λίγο πολύ δηλαδή, πάμε μια από εδώ, μια από εκεί, γιατί όπως ξέρετε τα σφουγγάρια έχουν πλέον χαθεί από το 86 και μετά και ψάχνουμε άλλες.
0: Γιατί έχουν χαθεί, δηλαδή λόγω των αλλαγής θερμοκρασίας, λόγω τι, κλιματικών συνθήκων, για ποιο λόγο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα τι έχει γίνει, αλλά από το 86, από το Τσέρνομπιλ και μετά, έχει πάθει μεγάλη καταστροφή η θάλασσα, δηλαδή, και τα σφουγγάρια γενικότερα.
0: Τώρα πού ανοίγεστε για σφουγγάρια, πόσο μακριά από την Κάλυμνο πάτε?
2: Γυρνάμε όλο το Αιγαίο, γυρνάμε όλο το Αιγαίο. Μπορεί να μας βρείτε σποράδες απάνω, μπορεί να μας βρείτε στην Κρήτη, μπορεί να μας βρείτε στις Κυκλάδες.
0: Πώς τα εντοπίζετε, πού ξέρετε πώς θα πάτε να πάτε να βρείτε κάπου σφουγγάρια, πώς προκύπτει αυτό?
2: Ξέρουμε, γιατί από παλαιότερα, δηλαδή, που ήταν οι πατεράδες μας, ας το πούμε, ή οι παλαιότεροι συναδέλφοι, ξέρανε που πηγαίνανε, από εκεί σιγά σιγά μαθαίναμε και εμείς στην κάθε βουτιά, ας το πούμε έτσι, τι σφουγγάρια έβγαζε, στα πόσα μέτρα είναι, όλα αυτά τα θυμόμαστε.
1: Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να τα εντοπίσετε με τεχνολογία, με μηχανήματα κτλ?
2: Όχι, μόνο με κατάδυση,
0: Σε τι βάθος βουτάτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι και 60-65 μέτρα δουλεύουμε ακόμα.
0: Με μπουκάλες, έτσι, δεν πάτε?
2: Όχι μπουκάλες, όχι, είμαστε με κομπρεσέρ, με τον παραδοσιακό τρόπο, με λάστιχο.
0: Αναπνέετε με λάστιχο μέχρι και κάτω?
2: Ναι, έχουμε κομπρεσέρ.
0: Το οποίο στέλνει οξυγόνο, εννοείς, ναι.
2: Παράγει αέρα από τον κινητήρα της μηχανής, το στέλνει στη μεγάλη φιάλη που έχουμε απάνω, στο σκάφος, και από εκεί με λάστιχο μας το στέλνει στον πυθό.
0: Και γιατί δεν μπαίνετε με μπουκάλες, απαγορεύεται?
2: Όχι απαγορεύεται. Η μπουκάλα τώρα, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είσαι σε μέρος που να έχεις κομπρεσέρ υψηλής πίεσης για να τις ξαναγεμίζεις. Ο χρόνος της μπουκάλας είναι περιορισμένος. Εγώ κάθε βουτιά μπορεί να κάνω και... Όχι μπορεί. Κάνω 2 και 2,5 ώρες. Η μπουκάλα δεν επαρκεί.
0: Είστε 2,5 ώρες με το λάστιχο κάτω?
2: Ναι. 2,5 ώρες. Ναι. Η κάθε κατάδυση. Κάνω 2, πολλές φορές και 3 κάθε μέρα.
1: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για σας?
2: Επικίνδυνο είναι, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ είμαι με την Όσο των Δυτών αυτή τη στιγμή. Είμαι από το 2000 με την Όσο των Δυτών και ακόμα βουτάω.
1: Τι σημαίνει η Νόσος των Δυτών, τι επιπτώσεις έχει στην υγεία σας?
2: Τα κάτω άκρα παραλίουνε, δεν είναι εύκολο στο περπάτημα, τέλος πάντων. Έχεις προβλήματα. Άλλοι περισσότερα, αναλόγως το πώς θα σε χτυπήσει η νόσος, ας το πούμε έτσι.
0: Τα αυτιά πώς τα προστατεύεις τα 60 μέτρα?
2: Εξίσωση, τίποτα.
0: Τι, χωρίς τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα στα αυτιά, έτσι πας κάτω στα 60 μέτρα?
2: Τίποτα, έτσι, ναι, έτσι. Απλά εξισώνομαι και κατεβαίνομαι.
0: Με έχετε τρελάνει τώρα. Εγώ νομίζω ότι πλέον οι σφουγγαράδες κατεβαίνετε με τα βατραχοπέδιλά σας, με τις μπουκάλες σας, με τα αυτά σας.
2: Όχι μπουκάλες, όχι. Βατραχοπέδιλα κανονικά, ναι, στολή κανονικά, αλλά όχι μπουκάλες. Είμαστε με το λάστιχο, με τον παραδοσιακό ακόμα τρόπο. Τον
0: και κάτω τι έχετε. Και πώς τα ξεκολλάτε από τα βράχια, πώς είναι κάμια
2: μηχάνη? Με το χέρι. Ή αν καμιά φορά αν είναι λίγο μόνο αυτό, έχουμε μια ξύστρα το ξύνουμε λιγάκι στην άκρη, κάνουμε ας πούμε αρχή και μετά το βγαίνω. Είναι σαν χαρτί σκίζεται.
0: Αξίζει ο κόπος.
1: Ναι.
2: Δεν αξίζει ο κόπος, αλλά τι να κάνουμε.
0: Παιδιά μικρά εγγόνια, ξέρω, παιδιά ακολουθούν ή όσοι μείνατε σιγά σιγά στα μάτια.
2: Όχι, εγώ έχω δύο αγόρια, όχι, ο πρωτογιός μου είναι στο εμπορικό ναυτικό, ο άλλος είναι στα ξενοδοχεία. Έχει τελειώσει τουριστικά επαγγέλματα.
1: Τι ωραία λέξη πως το είπατε αυτό, πρωτογιός μου.
0: Πρωτογιός.
1: Πολύ ωραίο, πρωτογιός. Πάρα πολύ
0: ωραίο. Του έχετε αδυναμία, κατάλαβα, το πάρω τηλέφωνο, του πω πρωτογιός, θα πει ο δεύτερος εγώ στα τουριστικά, με έχει στα αζήτητα. Τώρα, πάτε το κόβετε από κάτω σφουγγάρι, το ανεβάζετε πάνω. Τι επεξεργασία γίνεται μετά?
2: Όταν θα τα ανεβάσουμε απάνω, το πατάμε, με τα πόδια βγάζει μια ουσία σαν γάλα.
1: Ναι, αυτό γιατί είναι ζωντανός οργανισμός το σφουγγάρι.
2: Ζωντανό, ναι, είναι ζωντανός οργανισμός, βεβαίως. Εδώ αφού θα το πατήσουμε για να ψοφήσει, ας το πούμε έτσι, μετά το ρίχνουμε στη θάλασσα από βραδύς μέχρι το πρωί και φεύγει με βράνη η μαύρη που έχει από πάνω και βγαίνει σε αυτό
0: το καφετί χρώμα,
2: στο καφετί.
0: Παντού είναι ίδιο το χρώμα ή υπάρχουν σφουγγάρια με άλλο χρώμα ανάλογα με το που καταδίεστε?
2: Σαν ποιότητα και σαν ύφασμα υπάρχει, ναι, τεράστια διαφορά. Αν πάρεις, ας πούμε, από το Βόρειο Αιγαίο ένα καπάδικο και ένα καπάδικο από το Νότιο Αιγαίο, όσο κατεβαίνεις δηλαδή κάτω προς Κρήτη μεριά, ας το πούμε έτσι, καμία σχέση το ένα σφουγγάρι με το άλλο. Το ένα είναι στολίδι πραγματικό και το άλλο, εντάξει, ναι, μεν είναι σφουγγάρι σε αντοχή, αλλά σαν εμφάνιση και αυτά το... Δεν, ούτε καμία σχέση.
0: Τα αγοράζει ο κόσμος αυτά τα σφουγγάρια για να πλένει, ναι, για να κάνει, ή το έχει για διακοσμητικό, το πάει στο σπίτι και το έχει διακοσμητικό?
2: Όταν είναι μεγάλο σφουγγάρι και το ωραίο αυτό που λέμε, το παίρνει για διακοσμητικό. Αλλά έχει και πιο μικρά που κάνουν μπάνιο, για 5 χρόνια τουλάχιστον.
0: 5 χρόνια αντέχει ένα σφουγγάρι, ναι.
2: Ένα χρόνο να κάνει μπάνιο. 5 χρόνια να κάνει μπάνιο καθημερινά.
0: Ναι. Πέρα από εσά, εκεί του καλύμνιου, του σφουγγαράδε, στη Μεσόγειο υπάρχουν άλλοι?
2: Στη Μεσόγειο σφουγγαράδες υπάρχουν σε διάφορα σημεία, ας το πούμε έτσι, αλλά όχι τόσο, όχι φημισμένοι, ας το πούμε, για να μην νομίζετε ότι διαφημίζω και το επάγγελμά μου.
0: Εντάξει, είναι γνωστό τώρα, οι καλύμνοι έχουν παράδοση.
2: Μπράβο, η Κάλυμνος παγκοσμίως είναι γνωστή για το σφουγγάρι. Και
1: από
2: τώρα
1: πότε
2: τελευταία
1: ξεκινήσατε στην Κάλυμνο να μαζεύετε σφουγγάρια? Να...
2: από παλιά, πολύ παλιά, πολύ παλιά.
0: Δηλαδή με σκάφανδρο δεν κατεβαίνετε εσείς?
2: Όχι, το σκάφανδρο τώρα δεν βολεύει, γιατί πρώτον ότι είναι επικίνδυνο 100%. Δεύτερον, δεν έχει πολλά σφουγγάρια για να καλύψεις απόσταση, ας πούμε. Ενώ με τα ταραχοπέδιλα τρέχεις και όπου το βρεις βγάζεις. Ενώ το σκάφανδρο περπατούσες κάτω, ήταν πολύ αργό. Δεν διέσχιζες μεγάλη δηλαδή διαδρομή.
0: Με την ευκαιρία, επειδή είναι και της μόδας, κανένα, πώς ήταν τα ψάρια αυτά που μας τρομοκράτησαν?
1: Λαγοκέφαλο.
0: Κανένα λαγοκέφαλο πετύχατε πουθενά?
2: Ναι, μα αυτή είναι μέσα στην άμμο κομμένη, δεν πειράζει αυτή, δεν έχει θέμα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα λεοντόψαρα είναι πιο επικίνδυνα, ας το πούμε έτσι.
0: Τι είναι το λεοντόψαρα?
2: Ναι, τα λεοντόψαρα, αυτά που είναι σαν τη σκορπίνα με τα μεγάλα αγκάθια από πάνω. Αυτό εδώ με έχει αγγελώσει εμένα ένα στη Σύρνα κάτω σε ένα ερημόνιτσο. Ήμουνα 2 μέρες, ήταν και φουρτούνα, δεν μπορούσα να φύγω να πάω για Κάλυμνο. Εκτός αυτού δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήμουν ένα σε κόμμα που λένε.
0: Από το δηλητήριο?
2: Από το δηλητήριο αυτού είναι το κολόψαρο. Συγγνώμη και για τη φράση.
0: Συγγνώμη
2: και για τη φράση.
0: Δεν πειράζει.
1: Πόσα χρόνια βουτάτε εσείς, κύριε Γιωργαντή?
2: 33 χρόνια στη βουτιά, χειμώνα καλοκαίρι. Αν βάλουμε τα 15, ας σας βάλω στα 15 χρόνια, έτσι. Ας μην πάμε στα 33. 15 χρόνια, πόσες μέρες είναι? Μπορείτε να κάνετε μια πρόσθεση?
0: 3, 15, 45, πολλές μέρες είναι.
1: 5.475
0: πολλές μέρες κάτω από το νερό, έτσι.
1: 5 μέρες.
0: Θέλει να πει ο...
2: Από 4 ώρες κάθε μέρα κάτω από το νερό, πόσες χιλιάδες ώρες είναι κάτω από το νερό? Για πείτε μου, γιατί και εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Αν κάνουμε 5.375 μέρες επί 4 ώρες,
0: 20.000
1: ώρες. Είναι 21.900 ώρες.
2: Αυτές τις ώρες είμαι κάτω από το νερό.
1: Η μισή σας ζωή δηλαδή,
2: Τα 15 χρόνια σας λέω, όχι στα 33.
0: Πείτε μας καμιά περιπέτεια έτσι ζόρικη, ξέρω εγώ, κάτω στο βυθό, που να φοβηθήκατε, να κινδυνεύσατε κτλ.
2: Κοίτα, πέρα από την νόσο, έχω 2-3 φορές που μου έχει κοπεί ο αέρας από κάτω και το λάστιχο έχει κοπεί. Πέρασε ένα βαρκάκι από πάνω, έκοψε το λάστιχο, ήμουν καμιά 40 μέτρα.
0: Και πόσα λεπτά άντεξες για να ανέβεις στην επιφάνεια?
2: Έβγαλα τα μολύβια από πάνω μας, το πούμε, και τα αυτά. Ανέβηκα γρήγορα. Ανέβηκα γρήγορα, πια 2-3 φορές ήπια νερό. Γιατί αν δεν πιείς νερό, τελείωσες. Πρέπει να πιείς, να καταπιείς νεράκι για να ανέβεις απάνω. Τέλος πάντων, αυτά τα μαθαίνουμε από τα σχολεία, αλλά και η εμπειρία. Και ανέβηκα πάνω.
1: Έφτιαξα
2: τα λάστιχα μετά, ξανά κατά κατάδυση για να κάνω την αποσυμπίεση, γιατί υπάρχει θέμα. Αλλά εκείνη την ώρα βγαίνεις απάνω γιατί λες θα πεθάνεις, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Χωρίς λάστιχο, αν σε βάλουν σε μια παραλία στα 2 μέτρα και σου βουτήξουν το κεφάλι κάτω, πόσα λεπτά αντέχεις?
2: Όχι, εκεί δεν έχεις θέμα.
0: Πόσα λεπτά, δηλαδή πόσα λεπτά κρατάς αναπνοή?
2: Κοίταξε, αναπνοή δεν έχω δοκιμάσει πολλές φορές έτσι. Γιατί έχουμε συνηθίσει τώρα με τον έχουμε τον αέρα, στο πούμε, έχουμε τεμπελιάσει, ας το πούμε έτσι. Αλλά αντέχουμε.
0: Γιατί παλιά είχα διαβάσει κάπου, μου φάνηκε λίγο υπερβολικό, ότι μπορούσε ο άλλος να αντέξει 5-6 λεπτά χωρίς να πάρει αναπνοή. Υπάρχει περίπτωση?
2: Κοίταξε, δεν νομίζω. Για τόσο πολύ όχι. Για 3 λεπτά, ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, για 3 λεπτά, ναι.
0: Αλλά 3 λεπτά, ναι όχι, 3 αλλά λεπτά για... πόσα μέτρα να ανέβεις επάνω? Μπορείς να ανέβεις, γιατί δεν ανεβαίνεις κατακόρυφα, πας πλάγια. Σε 3 λεπτά μπορείς να ανέβεις 60 μέτρα.
2: Όταν δεν έχει, όταν είσαι σε ανάγκη, ανεβαίνεις, ναι. Ανεβαίνεις, δεν έχει, τόσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Όταν όμως είσαι φυσιολογικά στην κατάδυση, εξαρτάται το χρόνο που θα κάνεις τα 60 μέτρα, να κάνεις και σιγά σιγά τις στάσεις και την αποσυμπίεση που πρέπει να κάνεις.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί, δηλαδή αν κάνεις παράδειγμα στα 60 μέτρα, σου που ο πίνακας τώρα σε 60 μέτρα σου λέει 5 λεπτά το πολύ και κάνεις για 2 ώρες, 2,5 αποσυμπίεση. Καλά, εμείς αυτά δεν τα κρατάμε βέβαια. Τα έχουμε καταργήσει, έχουμε κάνει δικούς μας κανόνες.
0: Κατάλαβα.
2: Ο πίνακας δηλαδή, αυτός που δουλεύουν όλοι αυτοί, εμείς δεν κρατάμε.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε.
1: Από τις ωραίες επικοινωνίες που είχαμε.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Στο ραδιόφωνο.
2: Να είστε καλά, να
0: εσείς
2: καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Χαρά μας να έρθετε και να σας φιλοξενήσουμε.
1: Κύριε Γεωργαντή, είστε φανταστικός άνθρωπος.
0: Θα βουτήξω μαζί σας, αλλά εγώ με μπουκάλες κανονικά.
2: Να πείτε, όχι, να πάτε με τον παραδοσιακό.
0: Ποιο παραδοσιακό τρόπο, λάστιχο? Εμείς το λάστιχο το έχουμε για ποτίσμο.
1: Να είστε γερός.
0: Γεια χαρά, γεια. Από τις καλύτερες.
1: Έπαθα πλάκα, είναι φανταστικός άνθρωπος. Ατρόμητος, χαρούμενος, τι να πεις γι' αυτόν τον άνθρωπο. Τα έχει ζήσει όλα. Are you waking
0: for the play? Πολύ ωραίο. That's okay. Γι' αυτό είπαμε, ο στάτους σας πάει και σας φέρνει, αλλά δεν στέκεται μόνο στα της κινήσεως. Τώρα όμως θα πούμε 2-3 πράγματα για την κίνηση.

0: Λοιπόν, πρόβλημα, εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα παραμένει στο δρόμο από Χαλκιδική. Το πρόβλημα ξεκινάει από μεσημέρι και φτάνει μέχρι, σχεδόν έχει φτάνει, μέχρι τη Θέρμη. Έχει περάσει καρδίες, μαρδίες, αορτές, κοιλιακούς, σπλάγνα, όλα τα πέρασε. Ποια καρδία.
1: Και
0: έχει φτάσει στη Θέρμη και έχει πρόβλημα με σωτοβιδίνια. Έχει πρόβλημα και ο δρόμος από Σουρωτή. Έχει πάρα πολύ κίνηση και βλέπω πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο Σταυρό συνεχίζει το μαρτύριο, Στο ύψος του Προφήτη, επειδή γίνονται και κάτι εργασίες εκεί, ερχόμενοι θα καθυστερήσετε λίγο, όχι πάρα πολύ. Κατά τα λοιπά.
1: Έχουμε θεματάκια με μποτιλιάρισμα μάλιστα στη Θεσσαλονίκη Σπερέας, μέχρι πριν από το καζίνο, μετά ανοίγει ο δρόμος. Και για να πάμε και λίγο Μάλγαρα, στα Μάλγαρα έχουμε που σχεδόν καθόλου καθυστέρηση θα έλεγα, είμαστε καλά.
0: Στο Τελωνείο, στους Ευζώνους έχουμε θέμα, να ξέρετε όσοι θέλετε να πάτε. Πάτε από... Πού να πάτε. Τι, πάτε από όπου θέλετε.
1: Από το άλλο Τελωνείο.
0: Νομίζω ότι γίνει λιγότερη κίνηση. Στους Ευζώνους γίνεται τσικακομήρα. James, σου έχω βάλει. James. Δεν έχεις πάει στην αυλία τους, το ξέρω, το έχω μάθει. Έπαιρναν παρουσίες και απουσίες.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Γεωργαντή, για το σφουγγάρι.
0: Ωραίος, φίλε.
1: Τι ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος. Άξιζε, δεν ρώτησα πόσο κάνει το σφουγγάρι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό μας νοιάζει.
0: Παιδί μου, έχει ενδιαφέρον οι άνθρωποι αυτό που κάνουν. Είναι φοβερό δηλαδή, άμα το σκεφτείς. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή σε αυτούς, να πάμε κάποια στιγμή καλή. Λίγο μακριά είναι, Ωραία θα είναι όμως.
1: Λοιπόν, μαζί μας σταθερά στην εκπομπή της επιστροφής κάθε καλοκαίρι και η εταιρεία Θαλαμοδομή, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που δίνει εξαιρετικές λύσεις για όλους τους επαγγελματίες που χρειάζονται ψυγεία ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, γιατί κατασκευάζουν τέτοια ψυγεία, κάνουν μελέτες και κατασκευές ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυορεθάνης και διαμορφώνουν χώρους επεξεργασίας τροφίμων πάντα σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές HASP και EFET. Από το 2008 η Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τη βρίσκουμε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου και πολύ εύκολα για όσους χρειάζεστε τη Θαλαμοδομή στο www.thalamodomi.gr.
0: Πριν από λίγες μέρες ξέχασα να σου πω, ήμουν σε ένα τραπέζι και γνώρισα έναν καλό επιχειρηματία, Στάικος, αν θυμάμαι μου πήγες και το όνομά μου, ο οποίος μου λέει και τα καλύτερα για τη Θαλαμοδομή. Έχει τέτοιες εγκαταστάσεις και λέει... Είναι από εκείνους που εμπιστεύομαι, λέει, εν λευκό. Είναι εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί επαγγελματίες, κάνουν φοβερή δουλειά. Και επειδή μας ακούει, είναι ακροατής μας, μου θέλω να το πείτε, Στάικος νομίζω, ή Στάμος ή Στάικος.

0: Όπου μεταξίδευσε ο φίλος μου ο Σφουγγαράς. Ωραίος.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Χαμός στην Αθήνα, χαμός. Έρχεται Πολάκης, Παύλος Πολάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και στη μέση οι υπόλοιποι.
1: Τόσα χρόνια κάθε βράδυ.
0: Πυγμαχία, πυγμαχία.
1: Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου.
0: Είπα πυγμαχία, υπάρχει ένα πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών για την πυγμαχία, όπου διαπιστώθηκε ότι η Ομοσπονδία χρέωνε τα έντερά της. Ροζ Κανής, PlayStation, iPhone, πεντάστερα ξενοδοχεία τα πλήρωνε η Ομοσπονδία και τα τα καρπούνταν οι πυγμαχέμποροι. Εκεί με την πυγμαχία πάντα υπήρχε θέμα. Πού να τα βάλει κανείς μαζί τους.

Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το Nissan Micra είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην

0: πήγα αλλού, έλεγε εντάξει μου, ωραία.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρεις, καλά κιόλας.
1: Καλά.
0: Δουλεύατε και μαζί.
1: Με πρώην προϊστάμενό σου.
0: Τώρα μην πεις όνομα στον
1: αέρα. Δεν θα πω στον αέρα. Α! Έλεγε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν με τον καλό λόγο στο στόμα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ο κόσμος αυτόν είχε πολύ σοβαρό, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι, εσύ ξέρεις ρε παιδί μου, ότι είναι μουσμούλα. Αλλά έχουν έναν τρόπο στον κόσμο να περνάνε σαν κυριλέ, αυτό και σοβαροί. Ε?
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Πώς τα καταφέρνει, ρε παιδί μου. Δεν εμείς είμαστε γραφικοί, το δείχνουμε, το λέμε, το ομολογούμε. Εγώ, όχι εσύ.
0: Είσαι μια σοβαρή κυρία. Σαν το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.
1: Δεν έχει.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα βάλω σε μια τάξη τώρα. Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Να βάλω ακόμα ένα καλό. Θα βάλω ακόμα ένα καλό. Γιατί είστε καλά παιδιά. Θέλω πόσα νούμερα θέλω. Κυρία Δημαρέ, πόσα νούμερα θέλω. Πέντε.
1: Θέλω πέντε για τη συμμετοχή για το τέλος του μήνα για την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα
0: μαγαζιά. Ναι.
1: Και ένα για Aaron Men's Grooming.
0: Ωραία. Από το ένα μέχρι.
1: Περίμενε λίγο να δω.
0: Είναι όλα και τα. Είναι και αυτοί που τηλεφώνησαν, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όλοι έχουν
1: βέβαια,
0: στείλει στο
1: βέβαια,
0: Viber φωτογραφίες, ενημέρωση, πράγματα, θάματα, testing. Κάτσε, μετράει ο Μπακάλης της γειτονιάς.
1: Στο 4-23 είμαστε.
0: 4-23. Από το 1 έως το 4-23, γρήγορα, γρήγορα, μην περιμένεις άλλον. Θέλω 5 νούμερα, ζούμπατα. Από το 1 μέχρι το 4-23, γρήγορα, γρήγορα, στο Viber. Το ζούμπατα είναι από το ρήμα ζουμπάω, ζουμπό.
1: Ήρθαν.
0: Προστακτική ζούμπατα.
1: Ήρθαν.
0: Γράψε 2-30-40-8-9. Τα είπα καλά.
1: Ναι. Αυτά είναι για την κλήρωση και το τέλος του μήνα για την πολυθρόνα Μαρμαρίδης.
0: Ωραία, τα βάλες.
1: Και ακόμα ένα θέλω για Aaron Men's Grooming.
0: Μόνο του ένα νούμεράκι.
1: Μόνο του.
0: Για ζουμπίχτε ακόμα ένα νούμερο. Από το ζουμπάω ζουμπό είναι. Το 23. Σε λίγο θα δώσει τα ονόματα η Βυργινία.

αφού εγώ σου μιλήσω για την MC Charger. Ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία, προσέξτε, ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Έχω γνωρίσει τους ανθρώπους της εταιρείας, την εταιρεία εξαιρετική. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers οδηγεί το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες, γιατί πλέον όλο και περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται, στο www.mc-chargers.com.

0: σταθμός Κολλιός. So like know... Εκείνο το γιαούρτι που είναι... Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, θέλουμε το 5% μας. Δεν υπάρχει. Ο άλλος το κάνει τζατζίκι, λέει ο Παπιδάκης στο Κολλιό. Καλά κάνει, καλά κάνει.
1: Καλά τα πάντα μπορείς να κάνεις. Εγώ το τρώω με φρούτα.
0: Εγώ σχέτο.
1: Και ξηρούς καρπούς και μέλι και...
0: Σπαίνεις το πιο light, εγώ παίρνω το πεντάρι.
1: Εγώ παίρνω το διάρι.
0: Ναι, εγώ το πεντάρι.
1: Και το βάζω και σε υγιεινά γλυκά που κάνω. Mm-hmm. Και είναι φανταστικό.

0: Έχεις τα ονόματα?
1: Τα ονόματα τα έχω.
0: Γιατί κοιτάς έτσι?
1: Γιατί αν παίζουν μπιρίμπα ακόμα, πες τους να συνεχίσουν να παίζουν μπιρίμπα.
0: Γιατί?
1: Γιατί από κάτω σχολάρι μέχρι και Waterland είμαστε στα κόκκινα. Δεν είναι μποτιλιάρισμα, μποτιλιάρισμα, αλλά είναι χαμηλές ταχύτητες.
0: Καλό είναι αυτό στη Βιργινία.
1: Τι εννοείς?
0: Ο κόσμος πάει, κάνει τα μπανάκια του,
1: ναι,
0: περνάει όμορφα, καλά κάνει.
1: Και απλά λέω ότι είναι 11 παρα 10 και έχουμε ακόμα τρομερή κίνηση στη Μουδανιών. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι ok, επιστρέφεται μια χαρά. Από πίσω Ρεδεστό, Βασιλικά κτλ. Από Στριμονικό εξαιρετικά, από Πιερία έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε πρόβλημα σήμερα, αλλά η Μουδανιών είναι ακόμα στα κόκκινα. You can't remember your name,
0: because there ain't no one. 9 λεπτά πριν από τις 11, στάτους 107 και 7. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει μια εκπομπή διαφορετική. Σήμερα μας εξέπληξε, μας άρεσε πάρα πολύ ο Σφουγγαράς μας από την Κάλυμνο. Ένα ωραίο μουσείο νωρίτερα παρουσιάσατε, μου άρεσε πάρα
1: μουσείο
0: πολύ.
1: Μουσείο κέρδων ομοιωμάτων στην Καβάλα, φανταστικό. Να πάτε αν δεν έχετε πάει. Μιλήσαμε με τον δημιουργό του μουσείου. Μισό χρόνο κάνει, 6 μήνες για να κάνει ένα κέρδινο ομοίωμα.
0: Γιατί τόσο πολύ?
1: Γιατί είναι πολύ λεπτοδουλειά. Αν δεις τι έχει κάνει ο άνθρωπος, θα πάθεις πλάκα. Είναι ίδιοι.
0: Έχω πάει στο άλλο, στα Γέννα. Φαντάζομαι ότι το ανάλογο θα είναι.
1: Αυτό έχει σύγχρονες μορφές. Έχει ζαγοράκι, έχει.
0: Το κάνω το ζαγοράκι, το πήγαινε στα μουσεία.
1: Ναι. Έχει Παντελίδου, έχει Ανδρέα Παπανδρέου, έχει Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Εθνάρχη.
0: Αυτό έλειπε, βάλει τον άλλο. Κάτσε, περίμενε.
1: Ήθελε πολύ κερί ο άλλο.
0: Α, σήμερα έχει Γιώργο. Είναι κάτω ο Γιώργος, περιμένει, ήρθε. Ακού τι είπε.
1: Έχει την άλλη την όμορφη, πώς τη λένε, που σου αρέσει πολύ, την Αμερικανίδα, την ηθοποιώ.
0: Τι κίνηση έκανες?
1: Πώς τη λένε?
0: Έχει μύτη.
1: Όχι ρε παιδί μου, όμορφη λέμε.
0: Έχετε μόνο μία Αμερικανίδα ηθοποιός?
1: Πώς τη λένε, που ήταν ζευγάρι με τον Μπραντ Πιτ. Δεν μου έρθει το όνομα του.
0: Α, η Τζολί.
1: Μπράβο, Αντζελίνα Τζολί. Ζωζό Σαπουτζάκι.
0: Η Τζολί συνεχίζει να είναι όμορφη, γιατί είδα την Σαλίν Θεοδωρών προχθές και στεναχωρήθηκα. Α, έχει σύγχρονες μορφές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πολλά και έχει.
1: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Άδωνη. Άδωνη πρέπει να βάλει. Θα βγαίναν selfies όλοι.
1: Κοίτα, ο Άδωνης ήθελε επικαιροποίηση, γιατί έβαλε μαλλιά, οπότε...
0: Τότε εδώ είναι η Έλλη Κοκκίνου, γιατί μετά από εμάς είναι το Ευάκι μας, η Εύη Χατζάκη. Έχει ετοιμάσει, μου είπε κάτι τραγουδάρες και σήμερα.
1: Ονοματάκι θα δώσω.
0: Ναι, δώσ' τα ονόματα, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για το Aren Men's Grooming, το κέρδισε ο κύριος Σαφλέκος Απόστολος.
0: Σαφλέκος.
1: Σαφλέκος, δεν ξέρω από πού
0: αυτό
1: κρατάει.
0: Αυτό πρέπει να είναι από την Πελοπόννησο, από την Τρίπολη.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Είχα έναν Σαφλέκο από Τρίπολη. Δικό σας είναι, ρε, αφού έκος.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: Άρος και άκος έχουμε εμείς. Δεν έχουμε έκος.
0: Α, δεν έχετε άκος. Έχετε, ναι. Έχετε άκος, όχι.
1: Εν πάση περιπτώσει, Aren Men's Grooming στον κύριο Σαφλέκο Απόστολο, να το χαρείτε. Και τα 5 ονόματα που μπαίνουν στην κλήρωση για την τελευταία εκπομπή του Ιουλίου για την Πολυθρόνα από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης είναι Πανταζίδης Δημήτριος, Ελένη Ζημαρά, Νίκος Ηλίας, Τάκης Πίμπας και Βασάλου Ελένη.
0: Να τα πεις ακόμα μια φορά.
1: Φυσικά. Δημήτρης Πανταζίδης, Ελένη Ζημαρά, Νίκος Ηλίας, Τάκης Πίμπας, Βασάλου Ελένη μπαίνετε στο καλάθι με τις συμμετοχές για την τελευταία εκπομπή του Ιουλίου για την πολύ ωραία Πολυθρόνα από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης.

0: Ο Στέλιος μου γράφει λάκωμα βούλγαρη, ακριβώς μία ωρίτσα.
1: Προτείνω, λέει Μουδανιών, να μετονομαστεί σε Λεωφόρο Κηφισού.
0: Άσε. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Μηχανογραφικό, αν συγκεντρώσετε να συμπληρώσετε, επαναλαμβάνω, έως την Πέμπτη είναι η καταληκτήρια ημερομηνία. Σε συνεργασία με τα παιδιά σας, με κάποιον που ξέρει, μην κάνετε κανένα λαθάκι και το μετανιώστε. Και εμείς είμαστε στο στάδιο αυτό της σταχυολόγησης και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τον μεγάλο, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, έγραψε καλά. Και θα μας γίνει φοιτητής. Ρε, αυτά τα παιδιά στην εποχή μας να μην θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Τον σπρώχνουν να φύγει και δεν φεύγει. Ρε, πήγαινε, του λέω, να κάνεις φοιτητική ζωή. Όχι, λέει, θέλω να μείνω σπίτι. Θα σε περάσουν για ότι δεν είσαι. Όχι, μου λέει, θέλω Θεσσαλονίκη. Θα μου νοικιάσετε ένα σπίτι στο Πανόραμα.
1: Α, το ναι. Θέλει και κοντά στη σχολή δηλαδή.
0: Θέλει κοντά στο θείο, ρε. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Ναι, το γυρίσαμε το ρεπερτόριο, γιατί σας είπα, το Ευάκη μου είπε ότι έχει ετοιμάσει τραγούδια εξαιρετικά μετά τις 11. Για πάντα. Επιτυχίες, πράγματα, σχόλια. Χατζάκι είναι αυτό.

0: Εδώ λοιπόν τραβάω μια κόκκινη γραμμή, όπως λέει και η Νατάσα η Θεοδωρίδου. Διαπιστώνω και το εννοώ τώρα ότι περνάτε καλά. Και περνάμε κι εμείς καλά. Δηλαδή, αν δεν περνούσατε καλά, αν δεν υπήρχε αυτό το πανηγύρι που γίνεται στο Viber, τηλεφωνήματα, πράγματα, θάματα, δεν θα καθόμασταν να θυσιάσουμε όλο το καλοκαίρι, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Να έχεις το μυαλό σου από το μεσημέρι της Κυριακής τι ώρα θα ξεκινήσει για να γυρίσει πίσω. Η Βυργινή ακόμη νωρίτερα. Δεν είναι και πολύ εύκολο, και το καταλαβαίνετε. Και ο Άρης. Και είναι όλο το καλοκαίρι. Νομίζω μια Κυριακή, δύο το πολύ δεν ερχόμαστε.
1: Μία Κυριακή δεν έρχομαι εγώ.
0: Εσύ εντάξει, και μικρούλα, τι έκανε. Σε πειράζει ο ήλιος, θα κάθεσαι εδώ. Θα πίνεις τους χυμούς μου. Είναι βίβα μέσα, είναι γεμάτο. Ό,τι βίβα θέλεις. Αφήνει το τιμόνι. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλες και όλους σας. Να περνάτε καλά. Καλή επιστροφή. Λίγη υπομονούλα. Αύριο το πρωί στις 8 έχει και τι δεν έχει. Και Μαρφίν έχει. Και τους δικούς μας όντως καουμπόιδες έχει. Ο άλλος λέει ήμουν αριστούχος λέει. Και τους είχε στο σπίτι του.
1: Άσε, έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Γιατί διάβαζα τα προφίλ των δραστών και έπαθα σοκ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε εδώ. Καλή επιστροφή σε όσους είστε ακόμα στο δρόμο. Ήρεμα να περάσετε την Κυριακή σας το βράδυ. Και ήρεμα να ξεκινήσει η εβδομάδα σας. Με στάτους.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Κάποιες φορές είναι τόσο απλό το πράγμα. Και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, όπως λέει και ένα πιο παλιό ελληνικό τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και τα ξέρουμε όλα τα τραγούδια, αλλά ακούμε τα πιο καινούρια. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και η Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας, άλλο ένα διωράκι, καλοκαίρι 2026, εσείς και εμείς.

ανάβεις φωτιές και εννοώ, και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τραγούδι εννοεί μόνο τις φωτιές έτσι τις εσωτερικές του καθενός, που δεν τις λες και λίγο, αλλά σε σχέση με τις άλλες εξωτερικές δεν πειράζει κιόλας. Μες στο πρόγραμμα είναι υψηλές θερμοκρασίες, αν και πάλι καλά σε σχέση με όλο αυτό που έγινε φέτος στην Ευρώπη, η υπερθέρμανση του πλανήτη το λένε και δεν το βλέπω να σώζεται, η αλήθεια είναι. Αλλά για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε κάπως να γυρίσουμε στα πιο απλά, δεν ξέρω. Όλη αυτή η εξέλιξη μόνο δεν ξέρω που βοηθάει και που καταστρέφει τελικά, που αρχίζει το καλό και που αρχίζει το κακό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν μπορείς και να τα αφήσεις στάσιμα. Αλλά όσο τα πας και πιο δυνατά, τότε κάτι άλλο αποδυναμώνεται. Και αν είναι ο πλανήτης, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα.

Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αναρωτιέμαι κι εγώ. Αναρωτιέται και η Πεγκυζίνα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε εμείς, εκεί είσαστε εσείς. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Ίσως κάποια θάλασσα. Κάντε μια βουτιά και για μας.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης

πείτε μου ότι χορέψατε. Αν όχι αυτό, το επόμενο σίγουρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και αν δεν το έχετε με τα νησιώτικα, το έχετε έτσι με λίγο πιο ελεύθερο χορό, να το πω.

οι πιο ωραίοι κύκλοι, αυτοί που χωράνε τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε πιο πολύ. Και πάμε τώρα σε μερικές από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με το Time Out. Εδώ, στην Ήπειρό μας δηλαδή, όταν λέω εδώ, στην Ευρώπη. Cape Town είναι στην Νότια Αφρική και είναι στην κορυφαία θέση, να σας πω. Στη δεύτερη είναι το Εδιμβούργο, η μεσαιωνική πόλη με το επιβλητικό κάστρο στη Σκωτία, στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Σίδνεϊ, Αυστραλία. Σικάγο, είπα, πολύ μακριά παιδιά αυτά. Θα καταφέρουμε να πάμε. Ευτυχώς μέχρι την Πορτογαλία πήγαμε. Λισαβόνα και Πόρτο επίσης είναι στην 5η και στην 7η, 8η θέση αντίστοιχα. Στην 6η είναι το Παρίσι, στη Γαλλία, η Στοκχόλμη, η Σουηδία στην 7η. Εντάξει, Μεντεγίν, Κολομβία, Ρίγα, Λετωνία. Εσείς που έχετε πάει και που θέλετε να πάτε ακόμα?

Το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί να έχεις τα θέματα όλα λυμένα, όπως ακριβώς μας τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου στο δικό της σαφάρι. Αυτό ήταν λοιπόν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση εσάς και μας εδώ. Ήταν η Βίκυ Χατζάκη λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, όλα τα καλά και ακμαίοι και δυνατοί να είστε και ωραξάτη να περάσετε από τα μέρη μας να πούμε καμιά κουβέντα. Εάν γνωριζόμαστε ραδιοφωνικώς εννοώ από παλιά ή αν είστε καινούργιες φωνές, είστε το ίδιο ευπρόσδεκτοι. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Υπάρχουν δύο μέθοδοι επικοινωνίας μεταξύ μας. Η πρώτη είναι να απαντήσετε στο ερώτημα που θέτω εγώ και η άλλη είναι να υιοθετήσετε το ανθολόγιο και να μιλήσετε για αυτό που απασχολεί εσάς. Τι θα λέγατε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι σύντροφοι της κάθε νύχτας, να συζητήσουμε απόψε για την αυθαιρεσία στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Η αυθαιρεσία δεν είναι παρανομία, είναι στάση ζωής, είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, είναι η τέχνη του «ας το κάνω πρώτα και βλέπουμε», γιατί στο κάτω-κάτω οι νόμοι δεν είναι για να εφαρμόζονται, είναι για να τροποποιούνται ώστε να χωρέσουν την παρανομία. Και μην μου πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αιώνες τώρα πάνε και χτίζουν μέσα στα ρέματα και μετά κατεβαίνουν τα νερά και πλημμυρίζουν τα σπίτια και ζητάνε αποζημίωση. Αντί να τους πάρει το κράτος από το αυτί και να τους πει τι αποζημίωση, εσύ θα πληρώσεις για το ότι βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να κυνηγάμε τα αδιέξοδα που προκάλεσε το κτίσμα σου. Πάει ο άλλος και χτίζει στον Αιγιαλό που λένε. Αιγιαμόλα, Αιγιαλέσσα. Και ύστερα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θα πήγαιναν υποτίθεται οι κρατικές αρχές να γκρεμίσουν τα παράνομα βίλες, παραπήγματα και όσκια, ό,τι στην ευχή, που είναι κοντά στο γυαλό απάνω. Γυαλό, γυαλό πηγαίναμε και όλο για σένα λέγαμε. Αυτά λοιπόν θα πούμε σήμερα για την επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, την αυθαιρεσία. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το άσμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Ηλία μου από του Παπάγου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Εσείς πάντοτε κάνετε πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ ρε.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολύ καλά. Και σήμερα πάλι έχετε μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Επειδή τα παραπολιτικά τα παρακολουθώ χρόνια και σας χρόνια και πριν από εσάς που κάνει εκπομπή ο Κώστας.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος. Ατυχώς χάσαμε και τον Δόσκορέσον, τον Μαζαράκη.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ πάντοτε διερωτώ με την προσπάθεια που κάνετε εσείς. Την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι για μια καλύτερη κοινωνία και όχι να με αυτήν την βρωμοκοινωνία που ζούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία που οφείλεται και δεν αλλάζει. Επειδή με απασχολεί πάρα πολύ και είμαι και μεγάλο σε ηλικία, πολλά χρόνια στην αγορά, τελείωσα πανεπιστήμια και τα λοιπά, έτσι κάθομαι πολλές φορές και μελετώ και σκέφτομαι και λέω γιατί να με. Η ζωή είναι μικρή και αντί να την κάνουμε όμορφη και ωραία, την κάνουμε ένα μπάχαλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί?
1: Ένα μπάχαλο. Ακριβώς. Όμως εμένα με απασχολεί και έχω βγάλει ορισμένα συμπεράσματα. Πιστεύω εσείς που είστε πολύ διαβασμένος και πανέξυπνος και εσείς έχετε βγάλει συμπεράσματα. Δεν θα κάνω ερώτηση εσάς, αλλά γενικότερα θα πω ότι το μπάχαλο της κοινωνίας που ζούμε, η συντριπτική πλειοψηφία, οφείλεται κυρίως στο συμφέρον, πρώτο στην κορυφή της πυραμίδας, το οποίο μπορεί να είναι οικονομικό, αλλά υπάρχουν πολλών ειδών συμφέροντα. Το οικονομικό, το οποίο να μην είναι οικονομικό, το βλέπουμε και στους πολέμους που γίνονται, γιατί οι πόλεμοι γίνονται κυρίως για το συμφέρον, την οικονόμα κτλ. Κτλ. Και για να σκοτώνονται γυναικόπαιδα
0: και παλικάρια.
1: Και παλικάρια, ναι, βεβαίως. Ναι. Και βεβαίως.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάνανε μετά τους καλούς. Δηλαδή αυτοί που κάνουν τα πάντα να γίνονται πόλεμοι, όπως διανύουμε τώρα τη χειρότερη εποχή μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χειρότερη εποχή με πολλούς πολέμους, με σκοτωμούς όπως είπατε, παλικάρια, ναι και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αλλάξει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ηρεμήσουν και να βάζουν και να λένε ότι εγώ θα κάνω όσο μπορώ το καλό και για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου, αλλά να δω με συμπάθεια και με ενδιαφέρον και τους συνανθρώπους μου και όχι χρήμα που εγώ του λέω πολλές φορές, επειδή τα λέω χήμα και τουβαλάτα, μαζέψτε το να το πάρετε στον τάφο σας. Ευχαριστώ τα μέγιστα.
0: Να σε καλά,
1: και σας παρακολουθώ συνεχέσει.
0: Σε περιμένω να πάλι. Στο καλό. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Status FM 107,7 που είναι ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων και των κατοίκων των γύρω περιοχών και τον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο εμπνευστής, ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού και αναμεταδίδει την εκπομπή τη δική μας και της Έρης Πανάγου. το πρωί 5 με 7. Τώρα όταν λέω ευρύτερη περιοχή, εκτός από τη Θεσσαλονίκη εννοώ την Πιερία, την Μπέλα, το Κυρκής, τα Σέρας, τη Χαλκιδική, την Ιμαθία, τα Γραβενά και την Καστοριά. Όποιος μας ακούει από αυτά τα μέρη, ας πάρει κανένα τηλέφωνο να πούμε καμία βόρειο-ελλαδίτικη κουβέντα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Η κυρία που είναι στη γραμμή έρχεται από το βαθύ της Ύφνου, επικοινωνεί για πρώτη φορά και το όνομά της Πόπη. Γεια σας Πόπη μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Καλά είστε.
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ
1: που μιλάω μαζί σας.
0: Κι εγώ.
1: Και με τους ακροατές σας.
0: Μίλα μου μόνο λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι, ναι. Εκεί μείνε.
1: Παίρνω από κινητό.
0: Καλά, από όπου και αν πέρα.
1: Ναι, παίρνετε εσείς από σας πήρα εγώ και με πήρα.
0: Ναι, ναι, έτσι κάνουμε.
1: Κινητό.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκα στην εκπομπή σας.
0: Να σε
1: χαρώ. Δεν ξέρω όμως τι θέμα έχετε.
0: Την αυθαιρεσία.
1: Η αυθαιρεσία ξέρουμε ότι πάντα είναι μεγάλη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και άδικη πολλές φορές.
0: Πότε, βεβαίως είναι άδικη.
1: Αν και εκτιμίζουν εκεί που δεν πρέπει. Αλλά ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες, κύριε Κυριακή, δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ.
0: Οι πολεοδομίες.
1: Ναι. Δεν πρέπει να φταίνει και αυτό όταν γίνεται κάτι παράνομο.
0: Μα ήδη έγινε, ξυλώσαν ένα κύκλωμα πριν από κάποιο καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα αυτό που ξυλώσαν.
1: Πρώτα πρέπει να πιάνουν αυτός που δίνει την άδεια. Μου πας τις κτίριες επάνω στον ποταμό.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ξέρετε κάτι, σε παλαιότερες εποχές είχα διαβάσει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, ότι ξέρω εγώ πας και αγοράζεις στα καμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν συλληφθεί ο πολιτής πρέπει να συλληφθεί ο αγοραστής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν ξέρει ο άλλος ότι κάει και το πελεκούδι του δεν θα πάει να αγοράσει. Οπότε σε λίγο καιρό δεν θα τα καίνε, γιατί δεν θα ξέρουν τι θα τα κάνουν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά όποιος αυθαιρετεί στην Ελλάδα.
1: Να έχετε δίκιο. Εγώ έχω μεγαλώσει, στη Νέα Σμύρνη έμενα.
0: Ναι.
1: Σε ένα ίδρυμα.
0: Αυτό το μεγάλο κτίριο που είναι εκεί.
1: Μάλιστα, και ξέρω ότι είστε και εσείς από τη Νέα Σμύρνη. Μένετε
0: ναι, εκεί μένω, ναι, δεν είμαι από εκεί, αλλά.
1: Ναι. Στο Ιωσυφόγλιο, στην Αγία Βαρβάρα. Θα το ξέρετε που είστε από τη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, το ξέρω. Που είναι στην πλάτη του είναι το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, που είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το αστεροσκοπείο, λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εκεί μεγάλο.
0: Ήσασταν ορφανό παιδί.
1: Ήμουνα παιδί. Με σταγγελική παραγγελία
0: είχα πάθει
1: στο ίδρυμα.
0: Να σας πω, μη χαμηλώνετε τόσο τη φωνή. Ναι.
1: Οι γονείς μου έχουν χωρίσει.
0: Και?
1: Και βρέθηκα σε ιδρύματα πολλά, όχι ένα, σε πολλά.
0: Όταν λέτε εισαγγελική παραγγελία, γιατί? Δεν υποτίθεται, δεν μείνατε με...
1: Ο πατέρας μου δεν ήταν ο κανονικός μου πατέρας.
0: Και
1: χτυπούσε τη μητέρα μου και η γειτονιά τότε δεν μιλούσε, κύριε Κυβουλή.
0: Γιατί μιλάει τώρα.
1: Δεν μιλούσανε.
0: Ναι.
1: Φοβότανε.
0: Ό,τι γίνεται και τώρα.
1: Ό,τι γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ στο ίδρυμα πέρασα πάρα πολύ καλά εκείνα τα χρόνια. Είμαι μεγάλη από ηλικία. Είμαι 65 χρονών.
0: Μια χαρά είστε.
1: Πέρασα πολύ ωραία στο ίδρυμα. Ειδικά σε αυτό. Το Ιωσυφόγλου ήταν πάρα πολύ καλά. Μας πηγαίνανε στο Αρχάκιο της Νέας Μύρνης, πηγαίναμε σε όλο που υπήρχαν, δηλαδή εκδηλώσεις, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και ξέραμε την καφετέρια που είχε ο κύριος Μαυρίκης, το κατάστημα που είχε ο κύριος Μαυρίκης, πάρα πολλά από τη Νέα Μύρνη, που μου έχουν μείνει μια πολύ καλή ανάμνηση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και γι' αυτό βγήκα στην εκπομπή σας να πω, θα πω όλα αυτά. Τα σημερινά τα παιδιά, εγώ μεγάλωσα στο ίδρυμα και αυτά τα πράγματα που ακούω τώρα δεν είναι σωστά. Κάνουν.
0: Ποιοι τα κάνουν?
1: Που βγαίνουν στην παρανομία, που ενώ έχουν γονείς, δεν τα προσέχουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Mm.
1: Λυπάμαι. αυτά που βλέπω. Εγώ μεγάλωσα χωρίς γονείς και άλλα παιδιά. Και άλλα παιδιά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό το Ιωσιφόκλειο είναι ωραίο μέσα.
1: Ναι, είχε τεχνική σχολή ήταν, να σας πω. Απέβαλε πολύ ωραία πράγματα. Οικοκυρική σχολή του κράτους.
0: Μάλιστα. Μεγαλοπρεπέστατο κτίριο.
1: Ορίστε, ναι, έμαθα με μοδίστρα. Ναι, και έβγαλε και το λύκειο, τεχνικό λύκειο.
0: Μάλιστα.
1: Βγάλαμε και το λύκειο, τρώγαμε όλα μέσα.
0: Χτίστηκε, λέει, εδώ το 20.
1: Ορίστε.
0: Και χτίστηκε το 1920. Με έξοδα.
1: Το βγάλατε εσείς στο κινητό σας?
0: Ναι, το είδα στο Google.
1: Α, το είδατε. Πώς μπορώ να το βρω κι εγώ?
0: Γράψτε Ιωσιφόγλιο ορφανοτροφείο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας βγάλει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα τα έβαλε ο Χαράλαμπος Ιωσιφόγλου, μικρασιάτιστη καταγωγή, για να φιλοξενήσει τα ορφανά των προσφύγων.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά φιλοξένησε τα ορφανά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Εγώ είχα κάτι άλλο, κύριε Κιλιμίδη, ο πατέρας μου, αυτός που μεγάλωσα, δεν ήταν ο κανονικό, ο βιολογικός μου πατέρας, ο βιολογικός μου πατέρας, ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος κύριος, έχει πεθάνει τώρα,
0: ναι.
1: Και το έχει και η εφημερίδα.
0: Καλά, μην πεις ονόματα μόνο, ναι.
1: Ορίστε.
0: Μην πεις ονόματα.
1: Ο παπά, δεν λέω όνομα, όχι, δεν λέω όνομα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και η μητέρα μου πουλούσε, ήταν πολύ φτωχιά, ήμασταν πολύ φτωχή οικογένεια. Η μητέρα μου πουλούσε λαχεία στα Γιάννενα, τόσο πολύ ήμασταν οικογένεια, πολύ φτωχιά.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Τα παιδιά τα σημερινά τα έχουν όλα και δεν το ξέρουν. Εγώ σε αυτή τη σχολή πέρασα πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τους δασκάλους που είχα, δασκάλες. Ο μεγάλος με αυτόν τον τρόπο, λες και ήμουν στο σπίτι μου. Και ένας αδερφός μου, πάλι στο ίδρυμα μεγάλο.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Επίσης.
0: Καλή δύναμη. Σε περιμένουμε πάλι.
1: Ναι, ναι, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ανδρέα Μωρίκη.
1: Γεια σου Μανώ μου. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και να αντέξουμε την ζέστη που θα έρθει, την υπερβολική, από ό,τι λένε αν έρθει.
0: Ναι. Πάντως και αυτές τις μέρες λέγανε ότι θα έρθει και
1: ναι.
0: Στις 5 ώρα το απόγευμα έχει αεράκι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ποιος ξέρει τώρα, ξέρεις, πριν από μια μεγάλη πτώση υπάρχει μια άνοδος.
0: Ναι.
1: Και πριν από μια μεγάλη άνοδο υπάρχει μια πτώση για να πάρει φορά. Ποιος ξέρει. Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι η ζέστη θα έρθει αφαίρετα. Με αφαιρεσία θα έρθει, δεν θα μας ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα αποφασίσουμε. Μάλλον υπάρχει και βάζει κάτι υπέροχες έννοιες εισαγής, οι οποίες μας προβληματίζουν βαθιά. Ξέρεις, ο καθένας μας μπορεί να έχει την άποψή του για κάθε μια από τις έννοιες που παρουσιάζεις, αλλά το σωστό είναι να τις ξανασυναντούμε απροκατάληπτα εντελώς, χωρίς να έχουμε δεσμευτεί, χωρίς να είμαστε δεσμευμένοι από το τι πιστεύουμε και να το ξαναδούμε πάλι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Θα είναι μια αναβάφτιση, μια ανανέωση της πεποίθησής μας. Για να δούμε. Αυτοί που λέγανε ότι αρχή σοφίας υπό ονομάτων επίσκεψης, ότι η αρχή για να προσεγγίσουμε την αλήθεια και να γίνουμε σοφοί είναι το να δούμε τι λένε οι λέξεις ίδιες. Τι θα πει αφαιρεσία. Είναι λέξη απλή ή σύνθετη? Είναι λέξη σύνθετη από την οριστική αντωνυμία αυτός, που σημαίνει εγώ ίδιος, και το ρήμα εραίο με ερούμε, που σημαίνει εκλέγω, επιλέγω, διαλέγω. Γι' αυτό λέμε την Κυριακή θα έχουμε αρχαιρεσίες. Θα διαλέξουμε τις αρχές. Ο κύριος Τάδε είναι ο αιρετός εκπρόσωπός μας, αιρετός. Τον διαλέξαμε, τον ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν, αφαιρεσία έχω κάθε φορά που από μόνος μου αποφασίζω κάτι. Πάντα είναι κακό αυτό. Δηλαδή, αύριο εγώ θέλω να μαγειρέψω φακές. Μόνος μου θα αποφασίσω. Αφαίρετα. Μην ρωτήσεις γιατί δεν ακολουθώ κανένα πρόγραμμα. Αφαίρετα εντελώς θα μαγειρέψω φακές. Πειράζω κανένα? Όχι. Υπάρχουν αφαιρεσίες δηλαδή. Θα μου πεις, αυτό είναι αφαιρεσία που λέμε σήμερα? Όχι. Είναι όμως μια αφαίρετη πράξη. Δεν ζήτησα τη συμβουλή κανενός. Εγώ το διάλεξα.
0: Mm.
1: Υπάρχουν λοιπόν αφαίρετες πράξεις που δεν πειράζουν τους άλλους. Και θα φάω όπως αντιθώ. Και βέβαια, εάν δεν ξέρω τι πρέπει να φάω, μπορεί να πάω πράγματα που με βλάψουν. Θα μου πεις μετά, έτσι άντε αφαίρετα πήγες και διάλεξες το τι, τη διατροφή σου, δεν ρώτησες έναν γιατρό, ένα δίπτο λόγο. Πάλι εκεί πέρα έπρεπε να μην αποφασίζω αφαίρετα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αφαίρετες πράξεις που δεν ζημιώνουν ούτε τους άλλους, ούτε και εμάς, και καλό σας κάνουμε. Υπάρχουν αφαίρετες πράξεις που ζημιώνουν σε αυτούς μας, γιατί πάνε αντίθετα στην υγεία μας ή στην υγεία μας ή στο θυμικό μας, και υπάρχουν και αφαίρετες πράξεις που πάνε αντίθετα στο νόμο, δηλαδή στη συλλογική βούληση, στη συλλογική απόφαση. Ο άνθρωπος, ο πολίτης ορκίζεται ότι θα υπακούει στον νόμο, δηλαδή θα υπακούει στη βούληση των πολλών. Όπως και αν αυτή η βούληση εκφράζεται μέσα από το αντιπροσωπευτικό σύστημα, το κοινοβουλευτικό που έχουμε, όσο και να μην είναι τέλειοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί, γι' αυτό και αλλάζουν κάθε τόσο, οφείλουμε μέχρι να τους αλλάξουμε με τον προβλεπόμενο συνταγματικά τρόπο να τους ακολουθούμε. Υπάρχει όμως και κάτι, και η αφαιρεσία δεν γίνεται μόνο εκ μέρους του πολίτη προς το κράτος, και είναι και εκ μέρους του κράτους δια των εκπροσώπων του προς τον πολίτη. Γι' αυτό και υπάρχει το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας. όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι αυθαίρετα το κράτος δια των εκπροσώπων του έχει αδικήσει τον πολίτη, τον έχει αδικήσει, ο πολίτης καταφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα μου πεις εσύ σε μάιμο να πας τρισύλι, τι να κάνουμε, έτσι δυστυχώς είναι οι καταστάσεις μας σήμερα, όμως προβλέπεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, και εδώ θέλω να σταθούμε λιγάκι, που είναι πολύ βαθιά ριζωμένα στη συνείδησή μας. Κάθε νόμος, κάθε θετό δίκαιο, κάθε γραπτός νόμος έχει πηγή του και ρίζα του και γεννήτωρά του το εθνικό δίκαιο. Δηλαδή, ποτέ κανένας κανένας πρωθυπουργός, καμιά κυβέρνηση δεν διανοείται να νομοθετήσει χωρίς να λάβει υπόψη της το τι συμβαίνει στην κοινωνία, αν θέλει να ρωτάει καλά δηλαδή, και δεν θέλει να είναι αντιμέτωπο με το λαό. Γι' αυτό και πριν παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, έχει ρωτήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη πώς βλέπουν τα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα όμως στο ποινικό δίκαιο που είναι ριζωμένα. Και παράδειγμα είναι η Βεντέτα τώρα. Στη Βεντέτα όλος από εκεί. Αλλά άντε να βάλεις τώρα μυαλό στον άλλον ή άντε να του αλλάξεις το συνέστημα. Θυμάμαι το 1983 ένα έγκλημα που είχε γίνει στη Λακωνία. Είναι η περίφημη υπόθεση Παναγιώτη Πρεκέζε. Αυτή ψάξτε, θα την βρεις, είναι πολύ εύκολο. Και θα δείτε ακριβώς γίνεται. Ένα παλικάρι 23 χρονών έχει παρασύρει ένα άλλο παλικαράκι 14 και το έχει ποτέ κακοποιήσει κτλ. Και το έχει σκοτώσει τελικά. Ο πατέρας του 14χρονου σκοτωμένου παιδιού δεν αντέχει να περιμένει τις δίκες κτλ. Και κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του δράση του 23χρονου στο κακουργιοδικείο του Ναυπλίου για να δικαστεί εκεί, επειδή η μεταφορά δεν έγινε με αστυνομικό όχημα αλλά με συνοδεία αστυνομικών και το κτέλ της γραμμής, σε μια στάση που έγινε για να ανακουφιστούν οι επιβάτες, ο Πρεκεζές σκότωσε επί τόπου τον φωνιά του παιδιού του. Αυτό είναι μια αυτοδυτία, θα μου πεις τι το λες τώρα. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί άσωρο φορές και δεν είναι εδώ το κέντρο του δικού μου προβληματισμού. Το κέντρο είναι πού? Την ημέρα που γίνεται η δίκη στο κακουργιοδικείο, μάρτυρας υπεράσπισης του Πρεκεζέ είναι ο πατέρας του παιδιού του 23χρονου που σκότωσε το μικρό. Ο ένας πατέρας πηγαίνει και συμπαρίσταται στον άλλον, το φωνιά του δικού του παιδιού. Και λέει, θα πω στο δικαστήριο να τον εφηλήσω και να τον συμπαρασταθώ. Του δίνω δίκαιο κατά 60% και κατά 40% άδικο. Γιατί εκεί πέρα μέσα μιλάει το παρελθόν. Μιλάει η συλλογική αντίληψη του δικαίου. Εάν λέει δεν το σκότωνε εκείνος το παιδί μου, θα το σκότωνα εγώ. Εδώ τώρα πες μου την αυτοδικία. Εδώ να την δούμε, εδώ να την πλησιάσουμε. Και με ένα χωριό ολόκληρο έξω από το δικαστήριο να περιμένει την επιμηγορία. Γιατί οι δικαστές μέσα δεν δικάζανε μοναχολητές. Δικάζανε ένα χωριό απ' έξω. Τετραψήφιος αριθμός των ανθρώπων που ήταν απ' έξω. Και όταν τελείωσε η δίκη και η ποινή ήταν γύρω στα 2 χρόνια και κάτι, όλος ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δες το αυτό το πράγμα να δεις. Όχι γιατί δίνει την απάντηση, αλλά δεν μπορείς μόνο με αυτό να βγάλεις απάντηση, και εδώ θα ήθελα την γνώμη του αγαπημένου μας Βασίλη από την Καβάλα, που είναι ο πιο ειδικός, τη σκέψη του να μας πει. Αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις χωρίς να το λάβεις και αυτό υπόψη σου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Του πατέρα που έγινε ενθερμό, αλλά τη στάση του άλλου πατέρα που ήταν ο φορέας όλης της αγικότητας και που με τη δική του στάση παρουσίαζε τη θέση όλου του χωριού, σαν να ήταν ο κορυφαίος του χορού μιας αρχαίας τραγωδίας. Έτσι το νιώθω. Μάλλον αυτά είχα να

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από τη Σύφνο.
1: Έλα, γεια σου Μάνο, έχουμε να μιλήσουμε καιρό.
0: Πολύ καιρό, ναι. Είσαι καλά, αναρωτιόμουν.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά.
0: Μπρε,
1: καλά.
0: Μπρε.
1: Απόψε με τη Σύφνο έχεις δεύτερο τηλεφώνημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κυρία Πόλου.
1: Ναι, εγώ τώρα είμαι στη Χερόνη σου Σύφνο. Αλλά αυτό το θέμα που είβαλες απόψε είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αυτό με έχει ταλαιπωρήσει εμένα χρόνια. Άκουσε να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Για πες.
1: Έρχεται ένας και αγοράζει ένα κτηματάκι, μικρό βέβαια, αλλά δεν πάει να κάνει ξενοδοχείο αυτός μέσα, όχι μεγάλο, αλλά αυτός συνορεύει με μένα από μια πλευρά. Εγώ είμαι εκτός χυμάρου.
0: Εκτός
1: χυμάρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός όμως είναι όλος εντός χυμάρου. Ναι.
0: Έχει χτίσει μέσα στο χύμαρο δηλαδή.
1: Τι?
0: Έχει χτίσει μέσα στο χύμαρο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, για πες.
1: Ήταν ένα χωραφάκι που αμπελιάκι το βάζανε καμιά φορά, 2-3 σικίες μέσα και τέτοια να πούμε.
0: Κατά.
1: Αλλά δεν έπαβε να είναι χύμαρος. Και η πόρτα του στο χύμαρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν χωροφύλακας του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Έρχεται

0: Ναι. Και τώρα θα πάει στα δικαστήρια και το δικαστήριο θα το επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα. Όπως γίνεται πάντα.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι, μην πω την κακιά λέξη που έχω ξαναπεί.
1: Ναι. Βλέπω ότι ο καθένας που παρανομεί τον βοηθάει αυτό το κράτος, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αφού είναι τα ίδια.
1: Ναι.
0: Όμοιος ομοίου, αή πελάζει.
1: Ναι.
0: Ή αν είναι πρόβατα, αή βελάζει.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, σήμερα έχει καταλάβει τι έκανε.
0: Ποτέ γιατί, δεν είναι αργά.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις πιο γρήγορα.
0: Γιατί είναι ηλίθιος, γι' αυτό.
1: Πού πας και οικοδομείς, ολόκληρη οικοδομή, μέσα στο χήμαρο. Δεν τα παίρνει, λέει, ο χήμαρος. Είναι, λέει, τώρα τσιμέντα, γερά είναι. Ρε, είναι λύσεις αυτή επειδή δεν τα παίρνει. Μπορεί να κάνει στη Θεό, βέβαια, να μην το παίρνει.
0: Μωρέ, τα παίρνει
1: και, όμως τα,
0: και
1: παίρνει.
0: Τα σηκώνει.
1: Και από πού θα περάσει αυτός ο όγκος το νερό, από πού θα περάσει.
0: Από τον και... καταπιώνα του.
1: Ναι, και κάνει που λες μια νεροποντή. Τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήτανε,
0: ναι.
1: Οκτώβρη μήνα, ίσα που είχαν φύγει από μέσα ο κόσμος.
0: Κατάλα.
1: Και πάει να πει ο ίδιος μέσα και πνίγεται και έρχεται ύστερα και με παρακαλεί να περάσω να πάω μέσα. Με παρακάλεσε να του ανοίξω την πόρτα να περάσει να πάει, γιατί δεν ήταν δυνατό να πάει. Έλα εδώ, βρε, του λέω. Ευτυχώς ακόμα εχθές φύγανε μέσα. Ήταν γυμμένα και σέγγιες. Ήτανε με μικρά παιδιά. Τι θα γινότανε, βρε, του λέω. Τι θα γινότανε. Αν ήτανε μέσα. Να υπάρξει ανάγκη. Κατάλαβες τι κάνουμε.
0: Κατάλαβα,
1: τι να πεις. Τι να πεις. Να κάνω τόσα έξοδα εγώ. Δίχως στα καλά καθούμενα. Επειδή ήρθε αυτός να κάνει την τρέλα του. Ένας δικηγόρος όμως, άλλος που είσαι τυχαία εδώ, του λέω, πες μου, βρά, καλέ μου άνθρωπε, πώς γίνονται αυτά, ποιος του έδωσε τώρα την άδεια αυτού, γιατί μετά έχει γίνει κι άλλο πάλι μέσα κατά σήμερα. Βέβαια.
0: Και τι σου απάντησε ο δικηγόρος?
1: Ναι, αυτά μου λέει, βρε, αυτά τα κάνουν εδώ χάμω. Αυτά τα κάνουν οι δήμοι εδώ χάμω. Μα πώς είναι αυτή η δουλειά? Πολεμοδομία δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ούτε δικαιοσύνη, βρε παιδί μου. Ούτε τίποτα. Αυτό το κράτος πια είναι να σηκώνεσαι να φεύγεις. Να μην γυρίσεις πια πίσω. Έτσι είναι, μάλλον, τι να κάνουμε. Αυτά είναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα, λοιπόν, πάλι που
0: και εγώ, Κώστα μου. Σε περιμένω.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης.
1: Θα σε ακούω τακτικά, έλεγα.
0: Είναι η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Το 211-10-80-880. Η πρώτη ώρα κύλησε. Και σε περίπου 50 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι μία. Είναι μάλλον ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των οσμάτων.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία. παραπολιτικά.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Έλα, ξάδερμε, έλα, πού είσαι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
8: Γιατί έχει τόση φασαρία.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
8: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα μάνα μου, με υγεία.
0: Μακάρι και
1: γεια σου. Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Να είστε όλοι καλά.
0: Άκουσες τον Αντρέα το Μωρίκι πριν?
1: Ναι.
0: Θα έχεις να του πεις κάτι γι' αυτό?
1: Τι να πω? Δεν έχω τι να πω. Στην Παλίνη, στην Αθήνα, εκεί που είναι το σπίτι του γαμπρού μου, όπου μένει και η κόρη μου που μένουν μαζί, διαρρέει την Παλίνη ένα ρέμα που έρχεται απάνω από την Πεντέλη. Ναι. Λοιπόν, απέναντι από το σπίτι τους, που είναι γύρω στα 300 μέτρα, υπάρχει ένα τριώροφο μάνο, το μισό είναι πάνω μέσα στο ρέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο ρέμα είναι. Και ο Σάκης έχουν πέσει νερά, τα νερά των νερών. Πώς επιζεί, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος έδωσε τέτοια άδεια? Μα ξέρεις τι πρόκληση? Όποιος περνάει το βλέπει, το σπίτι είναι μέσα στο ρέμα. Παναγία μου. Έτσι έχει γίνει σχεδόν όλη η Ελλάδα.
0: Είναι μια χώρα χτισμένη από εργολάβους.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει χτιστεί από εργολάβους και με προστάτες κυρίως τους δήμους και τις παλιές κοινότητες.
0: Και τις πολεοδομίες.
1: Και τις πολεοδομίες που είχαν τις εποχές αυτές και οι νομαρχίες που είχαν, αλλά και μετά που τις παρέλαβαν οι κοινότητες, οι δήμοι, προημερών δεν έγινε πέρυσι πρόπες δολοφονία στη Μύκονο ακριβώς για τέτοιες ιστορίες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι έχει? Όλη η Ελλάδα είναι έτσι χτισμένη. Ποιους δρόμους να πεις και τι να ισχύσεις? Είναι τέτοια τα συμφέροντα, είναι τόσα τα χρήματα. Όλες οι παραλίες είναι καταφαγωμένες. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα, ναι. Τόσο κοντά.
0: Και όσοι τα έχουν αυτά υπερηφανεύονται κιόλας.
1: Βέβαια υπερηφανεύονται. Γιατί
0: ότι βγαίνω λέει από το κρεβάτι μου και πέφτω απευθείας στη θάλασσα.
1: Και εκείνο που τον θυμάμαι εγώ, πέσεις, σε μια άλλη νομαρχία που ήμουνα, όπου βγήκαν, εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάτι καταγγελίες, αποδείχθηκε κάποιος είχε χτίσει σπίτι ολόκληρο απάνω στην άμμο, απάνω στο εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί έγιναν αυτοψίες, πρωτόκολλα, κατεδαφίσεις κτλ. Και κάνουν έγγραφο ο Δήμος στην περιφέρεια να χορηγήσει πίστοση και να στείλει μηχανήματα για τον κρεμίστο. Τι λέει η περιφέρεια? Δεν έχουμε πίστοση, λέει. Κωμικοτραγικά είναι. Δεν έχουμε πίστοση. Ζητήσαμε από το Υπουργείο και δεν μας δίνει πίστοση. Και αφού δεν έχουμε πίστοση και επειδή εμείς είμαστε οι αρμόδιοι που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τα μηχανήματα για την κατεδάφιση, δεν μπορεί να γίνει η κατεδάφιση.
0: Ναι.
1: Θα και φροντίσουμε καιρό το δέοντι να εισπράξουμε. Δεν εισπράξανε ποτέ και το σπίτι έμεινε εκεί που έμεινε. Τόσο γελία, λέει. Και με τέτοιες δικαιολογίες γελιότητος.
0: Όμως Βασίλη, πιο γελοί είναι αυτοί οι οποίοι τα δέχονται αυτά. Ο λαός είναι πιο γελίος ακόμα.
1: Ο λαός.
0: Ναι.
1: Ο λαός είναι πανέξυπνος, διότι ο περισσότερος έχει χτίσει μάνο παράνομα. Φτάσε πριν τις πλημμύρες που είχαμε εδώ στην περιοχή της Λάρισας πριν 3-4 χρόνια. Πόσα χωριά πνίγηκαν. Τι αποδείχθηκε λοιπόν που ήταν μέσα στα ρέματα χτισμένα όλα? Ο λαός τάκτησε. Και πώς τάκτησε ο λαός? Τάκτησε έχοντας σύντροφο τον ντόπιο βουλευτή. Πώς πνίγηκαν τόσα σπίτια και τόσα κίνητα και τόσους κόσμους? Σου είπαμε τις πλημμύρες που έγιναν πριν από 5 χρόνια. Ο λαός είναι που έχει ζητήσει κάθε φορά την παρανομία και τι κάνει? Πληστηριάζει την ψήφο του. Εσύ θα μου κάνετε αυτό, θα μου κάνετε αυτό, θα μου κάνετε εκείνο. Και έτσι στο τέλος τι κάνει? Ο λαός κάνει εκείνο, την επιθυμία του την ικανοποιεί ο βουλευτής, γιατί είναι η εξαργύρωση της ψήφου. Έτσι γίνεται μάλλον. Γίνεται εδώ και 150 χρόνια, 200 χρόνια και έτσι γίνεται συνέχεια. Αυτή είναι η παθογένεια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα εκατομμύρια που κοστίζουν όλες αυτές οι παράνομες κατοικίες και έχουν γίνει ξενοδοχεία, έχουν γίνει εργοστάσια και τι δεν έχουν γίνει. Απάνω στο κύμα, απάνω στη θάλασσα, απάνω στα ρέματα. Εδώ τα πιο πολλά ρέματα γίνανε οικόπεδα μάλλον. Και μετά αρχίσουν οι πλημμύρες και κατακριμίζονται τα πάντα. Και τι με άδειες, με ρουσέτια. Με εξυπηρετείς, με τέτοιες.
0: Μα το 17, με ένα νόμο που ψηφίστηκε τότε, κυκλοφόρησε η φράση «Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις». Το
1: άλλη απάτη εκείνη, ναι. Άλλη μηχανή να οικονομήσει το κράτος μερικά λεφτά. Και τρέχανε δεξιά και αριστερά το σπίτι, θα σας πω και εγώ τώρα να εκμυστηρευτώ. Το σπίτι του γαμπρού μου ήταν του πατέρα του. Ο πατέρας σου το χτίσε σε ένα οικόπεδο, το μισό καταπάτησε, το μισό έκανε ότι το αγόρασαν, εν πάση περιπτώσει, και έχετε ένα σπίτι. Το σπίτι όμως χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Και ζούσε με την αγωνία συνέχεια, θα τον κρεμίσω, θα τον καταστρέψω, θα κάνω χιλιάδες ιστορίες. Ήρθαν αυτοί οι νόμοι μετά. Αν το πληρώσεις θα το σώσεις, το πλήρωσαν. Πήρανε εκ των υστέρων την έγκριση της νόμιμης ανεγέρσεως και ησύχασαν οι άνθρωποι. Η μεγάλη μηχανή που ήταν αυτή και οικονόμησε του κόσμου τα χρήματα του κράτους, αν το δηλώσεις θα το σώσεις. Και τότε πληρώσαν πάρα πολλά λεφτά, αλλά και εισέπραξε ένα τσουβάλι λεφτά το κράτος. Όταν βλέπεις το κράτος επισήμως παρανομής βάρος της περιουσίας του, της δικής του περιουσίας. Γίνεται εκείνο που λένε όλοι, μονίμως δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κράτος.
0: Ο Ανδρέας έλεγε πριν για μια περίπτωση σε κάποιο σημείο της πατρίδας όπου ένας νεαρός κακοποίησε ένα άλλο αγοράκι. Και μετά μπήκαν στη διαδικασία να περιμένουν τη δίκη και τα λοιπά. Ο πατέρας του κακοποιημένου, την ώρα που τον μεταφέρανε με το κτέλ και συνοδεία αστυνομικών, πήγε και τον καθάρισε. Στο δικαστήριο, μάρτυρας υπεράσπισης, πήγε ο πατέρας του κακοποιητή. Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό?
1: Όχι.
0: Πήγε ο πατέρας του κακοποιητή και όλο το χωριό, 400-500 άτομα έξω από το δικαστήριο, και όταν του βάλε το δικαστήριο μόνο 2 χρόνια, αρχίσαν να χειροκροτάνε όλοι μαζί απ' έξω. Και είπε ο πατέρας του κακοποιητή ότι αν δεν το έκανε αυτός, πήγε στο δικαστήριο και τον υπερασπίστηκε. Θα το έκανα εγώ.
1: Μάνο μου, το κοινό περί δικαίου αίσθημα για μια φορά ευρύκη τη δικαιοσύνη του. Ακριβώς έτσι. Η αυτοδικία που λέμε. Κι όμως μερικές φορές εξαναγκάζεται το θύμα να δολοφονήσει τη συνέχεια τον κακοποιητή, ακριβώς απονέμοντας δικαιοσύνη, διότι έτσι όπως είναι και η νομοθεσία που έρχεται από τη Βουλή, πολλές φορές είναι και αρνησιδικία και είναι να πάρει ο διάβολος, είναι ό,τι χειρότερο είναι. Ό,τι χειρότερο είναι. Και μερικές φορές και κατηγορούμε τους δικαστές, τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη. Και όταν του δίνει το έτοιμο το νόμο από την Βουλή, τι να κάνει ο δικαστής? Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει, να πούμε, την υπόστασή του, τη φήμη του. Και όταν έχει απέναντι δικηγόρους, κάτι ατσίδες, δικηγόρους πανέξυπνους, ποιος μπορεί να αρνησιδικήσει? Να κάνει πρωτοβουλίες και να μόνος του να κάνει ερμηνείες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτό. Και κοίταξε, και παλαιότερα μια φορά ένα νεαρός, ήταν το πρώτο άρθρο που έγραψα εγώ πριν 30 χρόνια σε εφημερίδες των Αθηνών. Ένας νεαρός σκότωσε τον πατέρα του, ο οποίος βασάνιζε τη μητέρα του, την βίαζε κατά εξακολούθηση και τη βασάνιζε, την έβριζε, την έδερνε, χίλια δύο πράγματα, και τον σκότωσε. Το δικαστήριο, ξέρεις τι είπε? Είπε 2 χρόνια φυλάκιση για να τελειώσει το λύκειο. Για να τελειώσει το λύκειο και μετά έφυγε το παιδί. Ακριβώς έγινε δικαιολογημένης αγανακτήσεως και λόγω της βαρβαρότητος του πατέρα που ζούσε το μαρτύριο αυτό το παιδί.
0: Μα έχει γίνει και πρόσφατα κάτι ανάλογο.
1: Μάνο μου, η δικαιοσύνη έχει και η δικαιοσύνη της ευαισθησίας. Όταν της δίνει όμως και ο νόμος της Βουλής το δικαίωμα να φανεί ανθρώπινη. Έχουμε τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικώς, από την αυθαιρεσία είναι η κορονίδα του κράτους. Και τώρα όταν έγιναν οι Δήμοι παντού, τότε οι Δήμοι πήραν στα χέρια τους την εξουσία αυτή, Δήμοι με μάνο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Είπα, με πρόσφατο αυτό στη Μύκονο, όπου δολοφόνησαν τον μηχανικό εκείνο, και όπου εκεί πέρα οι ανακρίσεις και οι ιστορίες που γίνονται είναι άνευ προηγουμένου. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Η αυθαιρεσία είναι, και τη αυθαιρεσία που την έχουμε και όλοι οι Έλληνες. Ποιος δεν έχει περάσει με κόκκινο με το αυτοκίνητό του? Ποιος δεν οδήγησε αυτοκίνητο μιλώντας στο τηλέφωνο? Την έχουμε την αυθαιρεσία. Ποιος άλλος μπάγκας δεν, όπως ένας τώρα προημερών, που πέρναγε μέσα από μια σύραγγα και είχαν τις πόρτες του αυτοκίνητου ανοιχτές και το μεγάφωνο με τα σκυλοτράγουδα να χαλάνε κόσμο. Τρέλες επιτελών. Και μη χειρότερα. Είμαστε απίθαρχοι, ζόρικοι, παλαβιάριδες και ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τσόρικα τα πράγματα. Τσόρικα, και έτσι πηγαίνει και έτσι θα πηγαίνει. Έτσι. Όσο και να διορθώνονται και τα πράγματα, έχουμε μακρό δρόμο μπροστά μας. Μέχρι ότου καταφέρουμε σε κάτι που να είναι ανθρώπινη η κοινή συμπεριφορά μας στην πατρίδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, αδερφέ μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Μιχάλη από τα Χανιά. Καλώς τον να.
1: Γεια σου Μάνο Άρχοντα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Να βλέπουμε και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και από το πρίσμα της κάθε εποχής. Τι θεματάρα έβαλες τώρα, φοβερό. Θα σου πω και στη συνέχεια γιατί θα μιλάμε όλο το χρόνο τώρα γι' αυτό. Είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πολεοδομικό, στεγαστικό, αφαιρεσίες, όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι πρώτα, πριν όμως κάτι. Όταν έχεις, έχουμε τώρα 2026, όταν έχεις 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, αναφέρομαι στη Μικρά Ασία, μικρασιάτες πρόσφυγες, μόλις το 1923, δηλαδή έναν αιώνα πριν, δεν είμαστε ούτε Σουηδία ούτε Νορβηγία. Έχεις λοιπόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και σούγονται με τις βάρκες και τους βάζεις σε σκηνές. Ο Βενιζέλος εκείνη την ώρα, εκείνη την εποχή δεν έχει πολλά περιθώρια για πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Θα τους βάλει σε πλήθυνα σπίτια, στην Τουβάρια, στη Νέα Σμήνη, στη Νέα Χαλκιντόνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Ιωνία. Κάπου πρέπει να μείνουνε. Δεν μπορούν να είναι σε σκηνές. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Και στην Καλαμαριά και στον Εύωσμο και αλλού. Όταν έχεις μία χώρα μετά από ένα δεκαετή πόλεμο, 1940-1950, βανικά επικατοχές, εμφύλιο, με μια πρωτεύουσα που η Πανεπιστημίου είναι τα τάγκς του Σκόμπι και στα Εξάρχεια και στο Νέο Κόσμο πετάνε τα Spitfire και ρίχνουν βόμβες τα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Καραμαλής δεν έχει μετά πολλά περιθώρια για πολυτέλειες, για σχεδιασμούς πόλεων, αλλά Γκέτεμπορκ. Θα πάρει τον φτωχό στην παράγκα, να θυμηθούμε λίγο πως ζούσε ο κόσμος, οι ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
0: Η συνοικία του όνειρου.
1: Μουσιακό είδος. Συνοικία του όνειρου. Συνοικία του όνειρου με τον Αλεξανδράκη.
0: Η οποία είναι σκηνοθετημένη από τον Αλεξανδράκη.
1: Και είναι και έχει γυριστεί στα κάτω Πετράλωνα.
0: Όχι. Από ό,τι ξέρω εγώ, πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Α, ναι.
0: Που ήταν προσφυγικός καταβλισμός εκεί.
1: Ωραία. Αν δούμε λοιπόν τα σπίτια εκείνης της εποχής, δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, κάποιοι άνθρωποι ζουν ακόμα από τούτο. Και ξαφνικά έρχεται ένας και τους λέει, έλα εδώ κύριε Άφραγγε, έχεις αυτή την καλύβα, θα τη ρίξουμε, θα κάνεις μια πολυκατοικία, θα πάρει η κόρη σου ένα διαμέρισμα, ο γιος σου ένα άλλο, κάτω θα νοικιάζεις μαγαζιά. Τι θα πει αυτός, όχι? Τι να κάνει. Και ο αρχιτέκτονας, και αυτός επίσης άφραγκος μετά τον πόλεμο, και ο ιδιοκτήτης και όλοι τέλος πάντων, θα βάλουν λεφτά στην τσέπη. Έτσι δημιουργήθηκε, παιδιά, η κοινωνία που είμαστε σήμερα. Πάμε τώρα στην εποχή μας. Από το 81 και μετά, όταν ήρθε ο Αντρέας και τα λεφτά της Ευρώπης, και μιλάω ειδικά εδώ για την Κρήτη που είμαι. Έχτιζες όπου ήθελες, ό,τι ήθελες. Δεν υπήρχε πολεοδομία, δεν υπήρχε άδεια, δεν υπήρχε άδεια, τι είναι αυτό. Ο σοσιαλισμός, έχω το δικαίωμα, έχω εδώ το χωράφι, χτίζω εδώ. Τέλος. Τι γίνεται τώρα όμως. Χτιματολόγιο το μεταξύ δεν υπήρχε. Εμείς και η Αλβανία είμαστε τα μόνα κράτη στην Ευρώπη που δεν έχουμε χτιματολόγιο. Τώρα τελείωσε. Δεν ξέρω αν είδες το Μητσοτάκη που είχε πάει στην εκδήλωση, τελειώνει το χτιματολόγιο, που έλεγε 99% ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Για να πάρουμε και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό λοιπόν το χτιματολόγιο, επιτέλους μετά από 200 χρόνια, τελείωσε. Ξέρει ο καθένας, αυτό είναι το οικόπεδο του Μάνου, αυτό είναι του Μιχάλη, αυτό είναι του Μίτσου. Τι γίνεται τώρα? Έρχεται και ο Μίδας, αν έχεις ακούσει. Μητρό ιδιοκτησία διαχείρισης ακινήτων. Τώρα ανοίγει, όπου να είναι η πλατφόρμα. Θέλω, αναφέρομαι όχι σε αυτούς που έχουν εκτίσει παράνομα, σε αυτούς που έχουν εκτίσει νόμιμα. Οι παράνομοι με τα παραθυράκια, επί Αντρέα, που πήγαινε στον κοινοτάρχη και έλεγε «Εσύ είμαι άρρωστος, πρέπει να έχω φάρμακα στο ψυγείο για να πάρω ρεύμα, άρα παίρνεις το ρεύμα και ισχύει μέχρι από τότε». Κάνω παραθυράκι, χτίζω εκκλησία, υπήρχε ένας νόμος, άμα χτίζεις μια εκκλησία, παίρνεις ρεύμα για την εκκλησία και για το σπίτι. Κάνεις ένα εικονοστάσιο και κάνεις και μια βίλα με μια πισίνα. Παραθυράκια, διάφορα. Yeah. Το εντός εκτός δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Λέει τα εντός και τα εκτός. Τι, ή χτίζεις ή δεν χτίζεις. Κατά παρέκκληση, ο νόμος του ΣΤΕ αλλάζει κάθε 10 φορές το χρόνο, έρχεται άλλα προεδρικά διατάγματα. Τι να κάνει και ο κόσμος. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτούς που έχουν πάρει άδεια, έχουν χτίσει νόμιμα 100 τετραγωνικά, για παράδειγμα. Με τα χρόνια όμως έχουν προσθεθεί διάφορα άλλα πράγματα. Τυχεία, επιπλέον τετραγωνικά, δώματα. Μπαίνει τώρα η πλατφόρμα, τεχνολογία που λέγαμε και τις προάλλες, και σου λέει, έλα εδώ, το σπίτι έχει 100 τετραγωνικά, έχει 200. Πληρώσε τα ανάλογα πρόστιμα. Τι έχει δηλώσει στο χρηματολόγιο, τι έχει δηλώσει στο ΜΙΔΑ. Αυτός ο ΜΙΔΑς τώρα, αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Κολλάνε πολλές αγοροπολισίες. Αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά και πληρωθούν τα ανάλογα πρόστιμα, δεν μπορεί να γίνει ούτε μεταβίβαση, δηλαδή να γραφτεί στα παιδιά και στους κληρονόμους, ούτε αγοροπολισία. Μιλάμε για μεγάλο κουβάρι. Αυτό τώρα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει. Έχεις δει κάτι... όταν λέμε για αυθαιρεσία, η Κορονίδα, το Champions League στις περιοχές αυθαιρεσίας στην Ελλάδα, είναι Μύκονος, Σαντορίνη. Έχεις δει στη Σαντορίνη που έχουν μπει και έχουν χτίσει μέσα στον κρατήρα, στην καλντέρα, μέσα. Έχουν κάτι σπίτια. Πώς θέλουν αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Κάνει ένα μπαμ, ξέρω εγώ, έστω δεν δείχνει ο καπνός να βγει. Και όμως χτίζουν εκεί ή στην άκρη του γκρεμού. Για την Μύκονο δεν είχαμε ακούσει τόσα χρόνια ότι θα γκρεμιστούν και οι αυθαιρεσίες και αυτά. Μέχρι πριν λίγες μέρες στη Μύκονο λέγανε ότι ο υπολογιστής χάλασε το κομπιούτερ και δίνανε βεβαιώσεις πρόστιμα χειρόγραφα. Εν έτη 2026 στην πολεοδομία Μυκόνου βεβαιώνονται παραβάσεις χειρόγραφα σε ένα μπλοκάκι που χάνονται μετά αυτά. Δεν ισχύουν. Καταγγελίες γίνονται τον κόσμο από τους ντόπιους. Φωνάζουν οι πολεοδομίες. Γιατί λέει ο Μητσοτάκης, όλες οι πολεοδομίες θα διαλυθούν, θα γίνει ένα κέντρο. Όσο έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγε ΑΔΕ, να πάμε στη μια κεντρική πολεοδομία. Θα σκάσουν πολλά σκάνδαλα ακόμα με πολεοδόμους. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ μπλέξιμο. Και τι γίνεται τώρα στην εποχή μας. Από την παράνομη δόμηση του Μίτσου, του Θανάση, της Σούλας, πάμε σε μια δόμηση, γιατί με τον καινούργιο πολεοδομικό σχεδιασμό, τα τέσσερα στρέμματα εκτός και τα λοιπά δεν χτίζεις πλέον. Τα ξέρεις αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν χτίζει κανένας, εκμηδενίστηκαν οι περιουσίες. Πλην, ποιος μπορεί να χτίσει. Ο στρατηγικός επενδυτής. Τι είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Αυτός που θα δώσει από 50 εκατομμύρια ευρώ και πάνω για ένα έργο. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό το έκτρωμα εκεί ο ουρανοξύστης, δεν μπορούσε να χτίσει παλιά. Πρακτίστηκε, νόμενε, είναι αφαίρετο αυτό. Θα πάει να ρίξει κανένα στον ουρανοξύστη. Πάμε σε αυτό το μοντέλο τώρα του στρατηγικού επενδυτή, του λεφτά δηλαδή, Δηλαδή φεύγουμε από τον πρόσφυγα της Μικράς Ασίας που χτίζε στη Νέα Ιωνία και από, και από τον άλλο που ερχόταν από την Ήπεθρο.
2: Status στην... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τεχνολογία βέβαια, όλα τώρα κομπλέ. Δεν μπορείς να χτίσεις πλέον παράνομα. Αυτά τελειώσανε. Κλιματολόγιο, ΚΑΕΠ, κωδικός αριθμός εθνικού κλιματολογίου και ΑΤΑΚ, αριθμός ταυτότητας ακινήτου. Όπως κάθε άνθρωπος έχει μία ταυτότητα, δηλαδή Μάνος, δεν μου λέει τίποτα, ο Μάνος που είχε γεννηθεί εκεί, που είχε τόσο ύψος, αυτό το ένα το άλλο διάθεση, έτσι κάθε σπίτι αποκτά ταυτότητα.
0: Το ξέρεις ότι μόνο η Καλλιθέα έχει οργανωμένο εδώ και χρόνια, δεκαετίες, πολεοδομικό σχέδιο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, διότι έχω ένα μπάρμπα στη Καλλιθέα και ο διπλανός του εν ώρα καλοκαιριού μετακίνησε τον τοίχο που χώριζε το διάδρομο που πήγαινε ο καθένας στο σπίτι του 20 πόντους πιο εκεί, προς τη μεριά του θείου μου.
1: Ναι.
0: Του κλέψε δηλαδή 20 πόντους. Ο θείος το κατάλαβε, κάλεσε την πολεοδομία, ήρθε, μετρήσανε, βρήκανε αυτό και τον υποχρεώσανε, γκρέμισε τον τοίχο και τον ξανά έκτισε.
1: Πόσες τέτοιες, πόσα δώματα υπάρχουν
0: στην Καλλιθέα δεν γίνεται.
1: Ναι, φαντάζει τώρα πώς θα βγάλουν αυτά τα σπίτια, χιλιάδες σπίτια ταυτότητα, που έχουν όλα τα σπίτια έχουν μικροπαραβάσει. Ναι. Από τα μπαλκόνια, από τους πιλωτές, από. Πώς θα βγάλουν ταυτότητες κτηρίου, ή πιο πολλοί θα βγάλουν. Πάρα πολλοί κόσμος όμως δεν θα μπορεί να πληρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ας πρόσεχε.
1: Ναι, μα αυτό βγαίνει τώρα. Οι παθογένειες του παρελθόντος φτάνε τώρα. Αυτό είναι το θέμα που έβαλε σήμερα. Είναι η βόμβα της ελληνικής κοινωνίας στους επόμενους μήνες. Το Ηράκλειο είναι πιο... Το 70% της πόλης του Ηρακλείου, της Κρήτης, είναι παράνομο. Όταν είχε έρθει ο Λαλιώτης, είναι την εποχή, Πασόκ, είπε, ρε παιδιά, είπαμε, αχτίζετε, αλλά εσείς το παρακάνατε. Στο Ηράκλειο όλοι οι δρόμοι είναι αδιέξοδοι. Πέφτεις πάνω σε κτίσματα, σε τείχους.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξεδιαλυθεί αυτό το κουβάρι εκεί πέρα. Εγώ απορώ. Αλλά σου επαναλαμβάνω, πάμε σε ένα στυλ τώρα επενδυτή που θα έρχεται, θα αγοράζει 1000 στρέμματα, θα κάνει ένα χωριό, πως έγινε εδώ στην Κίσαμο τώρα τελευταία, κάνει 100 βίλες, θα πουλάει την κάθε βίλα στο Μάνο, στο Σεΐχη, στον Αμερικάνο, στον Καναδό, στον Ινδό, στον Κινέζο. Και μόνο έτσι τώρα θα έχει σπίτι. Γίνεται. Το στεγαστικό γενικά είναι το πρόβλημα ελληνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε και πάρα πολλοί. Βάλε και B&B. Βάλε και μετανάστες. Γιατί έρχονται και ΜΚΟ και αρπάζουν ό,τι καστονιέρα βρίσκουν. Δίνουν και τα νίκια μπροστά και τα βάζουν μέσα μετανάστες. Δηλαδή, την κάραμε. Θα είναι πολύ δύσκολο για την επόμενη γενιά να βάλει αυτό που λέει ο λαός με το κεραμίδι κάτω από το κεφάλι του. Θα αναπολύσουμε τις εποχές
0: το Καραμαλή. Το κεφάλι του κάτω από το κεραμίδι.
1: Ναι, συγγνώμη. Θα αναπολύσουμε τις εποχές Καραμαλή, την άσχημη, πραγματικά άσχημη Αθήνα με τα κτίρια τα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή τι να κάνεις. Τι να κάνεις εκείνη την εποχή.
0: Ναι. Αλλά εκείνη η εποχή παρήλθε.
1: Παρήλθε και βγαίνουν οι παθογένειες, βγαίνουν τα κτίρια αυτά που είναι πλέον 60 και 70 χρονών, με όλα τα προβλήματα που βγαίνουν. Τεράστια προβλήματα.
0: Το μπετόν κρατάει 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά κονιορτοποιείται.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβεις, ναι, αυτό.
1: Μα στην Αθήνα από την εποχή της κρίσης οι καυστήρες του πετρελαίου, τα καλοριφέρ που είναι για τις πολυκατοικίες έχουν ανάψουν πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να το βάλει τώρα αυτό ξαφνικά μπρος και να ανάψει. Αυτό θέλει να το ξυλώσει όλο από την αρχή, καθαρίσματα, βίστουρες, μεγάλα, να ξυλώσει τείχους.
0: Okay.
1: Γίνεται.
0: Πάμε προς το τέλος τώρα.
1: Αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Με την τεχνολογία, κτηματολόγια, μίδας και τα λοιπά, μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Τελειώνει αυτή η εποχή πώς νερό, οικόπεδο, τηλέφωνα με δόσεις. Μας για την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Το παντήχο, που έκαιγε όλο το δάσο εκεί, μετά έβαζε ένα σύρμα και μετά τα πούλαγε στον άλλον, δικά του. Δεν υπήρχε κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και στην Αλβανία που πάει να κάνει μια επένδυση εκεί, η βάνκα του Τράπια είναι. Και λέει, οράμα εδώ θα τους τα πούνε, του λένε πού είναι τα χαρτιά, δεν έχει τίτλους. Δεν υπάρχουν τίτλοι στην Αλβανία και εκεί που έχει πάρει αξία στην παραλία, στην Βόρειο Ήπειρο, και αυτό έχουν ξεσηκωθεί και πάρει αξία, χτίζουν ξενοδοχεία, αλλά δεν υπάρχουν τίτλοι. Και σου λέει ο Ραμπ, τι λες φίλε τα πουλά στην Ιβάκα, δεν έχει κανένα. Γι' αυτό και δεν θα γίνει μάλλον η επένδυση.
0: Μακάρι.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μιχαήλ.
1: Καλή συνέχεια, σας ακούσουμε ενδιαφέρον.
0: Σε περιμένω, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτερα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένα μου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Μεταδίδει ο Max FM?
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει καθόλου.
0: Καλά, οκ. Okay. Σ' ακούω.
1: Εγώ σ' ακούω από το από κινητό.
0: Mm.
1: Θέλω να πω για τις αυθαιρεσίες δύο πράγματα. Θεωρώ ότι το...
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Μαριβούλα. Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Κοντά είμαι.
0: Τώρα είσαι κοντά.
1: Α. Θεωρώ ότι τα πάντα ό,τι κάνουμε, πάντα μέσα εμπλέκεται και ένα κομμάτι αυθαιρεσίας. Δηλαδή, ας πούμε, θέλουμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο, το βάζουμε όπου μας έρθει. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, βέβαια είναι και τα σχέδια που κάνουμε, δεν ξέρω. Τα πάντα νομίζω ότι τα κάνουμε με αυθαιρεσία.
0: Mm. Πώς έλεγε κάποιος...
1: Ξέρω εγώ, κάνουμε την κλίση, βρίσκουμε το γνωστό. Να μας τη διαγράψει.
0: Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό πια.
1: Α, δεν το ξέρω, γιατί ναι. Εγώ δεν έχω σχέση με την...
0: Καλά, ναι, δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται το κράτος και η εφορία. Διότι οι κλήσεις πάνε στην εφορία πλέον. Καταλόγες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα μας παίξει και καμιά μουσικούλα.
1: Ναι.
0: Άντε.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 211-10-80-880.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
3: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι έγινε?
0: Καλά, εκεί κάνει ζέστη πάλι.
3: Έχει πάλι ζέστη, αλλά εντάξει, παλεύεται.
0: Δεν είναι σαν το Παρίσι δηλαδή.

0: Ναι.
1: Έχω ένα γυροκομείο μπροστά, γι' αυτό σου λέω. Και...
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, όχι εδώ που δουλεύω εγώ, ένα άλλο στο σπίτι κοντά. Και τρεις η ώρα που βγαίνω εγώ, που πηγαίνω να πάω να πάρω το μικρό, που τελειώνει τέσσερις, τους βλέπω, είδα κανένα δύο προχτές, τους μάζεψα, τους λέω ελάτε να σας πάω, λέω μέσα, είχαν υδρώσει, είχα τέτοιες, λέω που πάτε τέτοια ώρα έξω. Δηλαδή τρεις η ώρα το μεσημέρι, είναι ντάλα ο ήλιος.
0: Πού στιέβεσαι.
1: Γιατί τους αφήνουνε, γιατί τους δεν...
0: Καλά, μπορεί να μην, να ξεφεύγουν από την προσοχή. Μπορεί να ζουν μόνοι τους.
1: Είναι, όχι, είναι και στο γεωργοκομείο, αλλά κανονικά πρέπει να του δώσουν οδηγία. Μεσημεράκι δεν βγαίνει ο άνθρωπος έξω με ήλιο. Καθίστε φρόνιμα, δεν είναι η Γερμανία όπως ήταν μια
0: φορά. Ναι, ρε παιδί μου, κλειδώνεις την πόρτα.
1: Όχι, απαγορεύεται, εντάξει. Δεν, εδώ απαγορεύεται να κλειδώσεις την πόρτα, απλά ενημέρωσε τους.
0: Πες τους. Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει τέτοια εδώ κλείδωμα πόρτες και τέτοια. Έχει δικαίωμα ελεύθερη. Θα σε φέρει αστυνομία πίσω να σε χάσουν, αλλά δεν μπορεί να το κλειδώσει την άλλη. Τέλος πάντων, πρέπει να τους ενημερώσουν, καταλάβεις. Γιατί σου λέω, είδα έναν παππού, είχε υδρώσει και του λέω, είστε καλά. Λέει, τι, πού πάτε τέτοια ώρα. Ναι, δεν πρέπει να προσαρμοστούν και οι Ευρωπαίοι, να αλλάξουν ναι. την νοοτροπία τους. Δεν είναι εξεγέλαση ο ήλιος. Είναι επικίνδυνος. Εσείς έχετε ζέστη.
0: Κοίτα, έφτασε 33 βαθμούς σήμερα.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, αν βάλεις το air condition στους 26, είναι ό,τι πρέπει. Και πολύ ρεύμα δεν καταναλώνει και κάποια στιγμή σβήνει. Ο θερμοστάτης δηλαδή το σβήνει. Εγώ το έχω βάλει εκεί. Δηλαδή, το είχα Σάββατο, Κυριακή συνεχώς και Παρασκευή.
1: Ναι, εδώ τώρα δεν θέλει. Έχει την ημέρα φτάνει 30 έτσι λίγο παραπάνω, αλλά το βράδυ πέφτει 17-18. Είναι ότι νομίζω είναι η τέλεια θερμοκρασία για καλοκαίρι.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Μάλιστα. Εδώ νύχτες, άλλες 5 μέρες. Και εγώ Παρασκευή, τελευταία μέρα και Σάββατο πρωί.
0: Πετάς για Ελλάδα?
1: Όχι, δεν πετάμε, ο δικός.
0: Ο δικός, μάλιστα.
1: Πάμε Ιταλία 2 μέρες.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε διανυκτέρευση Ιταλία και μετά καράβι για απέναντι.
0: Τέλεια.
1: Με το καλό, Τρίτη πρωί θα είμαστε ηγουμενοί.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν βλέπεις την ώρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ η διαδρομή αυτή, είναι όλο αυτό το... Όλη αυτή η πορεία που ξεκινάς από Γερμανία, έχει ωραίους δρόμους, έχει ωραία μέρη και η Αυστρία. Είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και φέτος το συνδυάσαμε να κάνουμε και κανένα δύο στάσεις, δηλαδή κανένα δύο στάσεις, δύο μέρες, έτσι να δούμε κάποια πράγματα. Και έχει ωραία πράγματα. Κεντρική Ευρώπη εκεί είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, αρκεί να πέσετε σε καλή ατμοσφαιρική κατάσταση. Να μην βράσετε δηλαδή.
1: Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιάνει και στις Άλπες. Η Ιταλία μετά πιο κάτω εκεί, ναι. Με τη μέρα, αλλά εντάξει. Παλεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά εσείς. Κανένα νέο, όλα
0: τίποτα,
1: καλά.
0: Τίποτα, όχι, μια χαρά.
1: Όλα καλά. Ωραία. Και εμείς. Εδώ. Όλη η ησυχία.
0: Ψάχνω να βρω δωμάτιο για... τον Αύγουστο, ας πούμε.
1: Πότε κλείνει, πότε σταματάς?
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Τέλος Ιουλίου και πάλι μετά τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου.
1: Και πού σκέφτεσαι να πας?
0: Στη Μήλο.
1: Μήλο.
0: Έχω ξαναπάει και είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες διαφορετικές. Έχει το Σαρακίνικο, βέβαια, που είναι μια
1: έχω
0: μαγεία.
1: Πάει. Έχω πάει, ναι. Είχα πάει πολύ παλιά. Ναι, είναι φανταστικό νησί, Μήλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται Αύγουστο από κόσμο.
0: Εντάξει, είναι κάμποσο, δεν είναι,
1: είναι
0: σαν το Αγκίστρι, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκες τίποτα.
0: Όχι ακόμα. Αλλά εντάξει, και να μην βρω, δεν μοιάζει. Θα κάτσω στο air condition.
1: Έλα πάνω, Ήπειρο.
0: Μπάμορ, δεν ανεβαίνω στα βουνά.
1: Όχι, στα...

0: Σίβωτα, Πάργα, ναι. Πέρτικα.
1: Κοίτα, και για να πας στα Σίβωτα, στη Λευκάδα εννοείς.
0: Όχι στη Λευκάδα, στα Σίβωτα στο Θεσπρωτεία.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι εκεί που είναι η Γκρεμίλα.
0: Όχι, στη... όχι. Δεν λες Λευκάδα εσύ από πίσω που είναι τα...
1: Ναι, ρε, δεν πάω εγώ εκεί.
0: Το πόσο πορτοκαλί και η Γκρεμίλα.
1: Μπράβο, ναι, δεν πάω εκεί.
0: Όχι, όχι, όχι, από εκεί.
1: Εκεί να πάω, πάω με βάρκα, άμα είναι. Ναι. Να πάρει μια βάρκα από το λιμάνι και να σε πάει. Και να αφήνει να σε πάρει.
0: Σίποτα Θεσπρωτεία.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Τα ξέρει πάνω.
1: Δεν έχω πάει κιόλας, αλλά...
0: Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Mm. Πολύ καθαρά νερά, κρύα.
1: Είναι αυτό το κρύα με...
0: Ναι.
1: Με αναστατώνει.
0: Εγώ δεν μπορώ ζεστό νερό, δεν το...
1: Ναι.
0: Ναι, δεν, άμα βράζει...
1: Μα εγώ στη Μήλο, γι' αυτό το λόγο το πάω. Έχει επειδή είναι τα νερά ζεστά, ναι.
0: Ναι. Δεν τα θυμάμαι, αλλά νομίζω ναι. Το Ιόνιο έχει δροσερά νερά και ωραία καθαρά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία και από εκεί, Πάργα μέχρι κάτω.
1: Έχω
0: μέχρι
1: πάει σε αυτά τα μέρη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ. Okay. Να σε καλά, Απόστολε.
0: Έγινε, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, για χαρά. Μέχρι.

Και να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Εδώς, η θεραπεία της αυθαιρεσίας».

0: Μια λέξη που ακούγεται ή γράφεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολιτικούς και πολίτες είναι η λέξη αυθαιρεσία. Σίγουρα δεν είναι σημερινή έννοια, αλλά βρίσκεται θεμελιωμένη στην ελληνική κοινωνία από την ίδρυση ακόμα του νεοελληνικού κράτους. Η λέξη αυθαιρεσία, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής, σημαίνει πράξη που γίνεται μόνο κατά την άποψη του ανθρώπου που την εκτελεί, χωρίς να ρωτήσει άλλους ή έξω από προϋπάρχοντες κανόνες, νόμους ή περιορισμούς. Δεύτερον, ενέργεια που γίνεται με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Και τρίτον, η κατάχρηση εξουσίας και τα συνώνυμά της. Έτσι θελισμός, κοτζαμπασισμός, τσαμπουκαλίκι. Η ετυμολογία της λέξης, σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής, είναι από το αυτός, ο ίδιος δηλαδή, και το ρήμα εραίο. Παίρνω με το χέρι, αρπάζω, πιάνω, δια της βίας, αφαιρώ, αποσπώ, αποκτώ, κερδίζω. Επομένως η αυθαιρεσία είναι αυτόβουλη πράξη που παραβιάζει τους νόμους και αποσκοπεί στο προσωπικό συμφέρον. Διαπράτεται σε δύο επίπεδα, στη δημόσια ζωή, πολιτική αυθαιρεσία, και στην ιδιωτική, κοινωνική αυθαιρεσία. Η πολιτική αυθαιρεσία συνδέεται με τη διαφθορά που ταυτίζεται ενοιολογικά με τη δωροδοκία και ευρύτερα με τη διαπλοκή, την κατάχρηση δημόσιας εξουσίας χάρη του ιδιωτικού ωφέλους. Αυτή η προσέγγιση παραπέμπει στη συνεργασία κρατικών οργάνων με εγκληματικές επιχειρήσεις ή και δίκτυα που η δομή τους υποκαθιστά την κρατική δομή. Το μης ευάλωτη στην αυθαιρεσία και στην διαφθορά. Υπηρεσίες υγείας, οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, αστυνομικές υπηρεσίες, η οικονομία της νύχτας, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, παράνομα παίγνια, ενεχειροδανειστήρια, εταιρείες που ενέχουν ξέπλυμα χρήματος, και γενικότερα η κοινωνική αυθαιρεσία που ο Χρήστος Γιαναράς την ονομάζει ενδημική, εκδηλώνεται με πάρα πολλές μορφές. Καταπάτηση της δημόσιας γης, οικοδομικές αυθαιρεσίες, κατάληψη πεζοδρομίων.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Συνθημάτων κομματικών ή οποιασδήποτε ιδεολογίας. Αφισοκόλληση, χρήση πανό που εγκαταλείπονται στους δρόμους και ρυπαίνουν την πόλη. Τα αίτια που οδηγούν τον πολίτη στην αυθαιρεσία βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους τρόπους θεραπείας της.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μάκη.
1: Καλή σας μέρα Μάνο, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε αγαπητέ?
1: Τώρα σε αυτούς που τους αρέσει το ουίσκι κάνω υπερετό. Αυτούς που αρέσει το ουίσκι. Κουβαλάω βανέλη από τη Γαλλία, έχω φτάσει στη Σκωτία, στη Γλασκόβη. Να τα παραδώσω για να βάλουν ουίσκι να οριμάσει.
0: Άδεια βαρέλια.
1: Γεμάτα ήθελες.
0: Ξέρω εγώ, ρωτάω και μου έκανε εντύπωση επειδή είπες Γαλλία.
1: Ναι,
0: και λέω στέλνουν από τη Γαλλία στη Σκωτία ουίσκι.
1: Ναι, η Γαλλία έχει το καλύτερο δρύ. Τα δρύ είναι βαρέλια της Γαλλίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξακουστά σε όλο τον πλανήτη.
0: Κατάλαβα.
1: Οι Εγγλέζοι έχουν ένα φοβερό πράγμα που αυτό με έχει όχι ενθουσιάσει, με έχει συγκινήσει. Δεν επιτρέπεται και σε δέντρο που έχει πέσει στο δάσος και έχει ξεραθεί, δεν επιτρέπεται να το αγγίξει.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η λωτομία στην Αγγλία απαγορεύεται διαροπάλου, ειδικά αυτό τον δέντρο.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα γαλλικά, η γαλλική δρύς θεωρείται το νούμερο ένα κατασκευής βαρελιών για κονιάκ και για ουίσκι. Αυτά τα βαρέλια που έχω φέρει θα τα ανοίξουν, θα τα κάψουν από μέσα, γιατί είχα ξαναπάει και σε αυτό το εργοστάσιο είχα μπει μέσα. Βιοτεχνία στην ουσία ήταν, δεν ήταν εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Τα ανοίγουν, βάζουν μια φωτιά και τα καίνε που καρβουνιάζει και μέσα από αυτό το καρβούνισμα και από το δρύ παίρνει χρώμα του κάρβουν και του δρύ και γίνεται το ουίσκι σε την ποιότητα που το αναζητούν.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτό το είδα με τα μάτια μου και του ρώτησα, του λέω καινούρια βαρέλια. Ναι, μου λέει τα καίμε γιατί μέσα από αυτό το κομμάτι του καμένου ξύλου,
0: ναι,
1: το καρβούνιασμα που γίνεται μέσα, βάζουν μια μεγάλη φλόγα μέσα με γκάζι, από γκάζι. Τεράστια, αυτοί έχουν υπολογίσει, γυρίζει το βαρέλι γύρω-γύρω, έχουν υπολογίσει πόση ώρα χρειάζεται. Και μετά το αποσύρουν.
0: Τέλεια.
1: Και γι' αυτό λέω, οι πίνοντες ουίσκι μάλλον θα με ευχαριστούν που τους κάνουν εξυπηρέτηση.
0: Σωστά. Και δεν μου λες έρχοντα, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις αυτό, είπες.
1: Δεύτερη φορά που έχω πάει από τους ίδιους στη Γαλλία, έχω φορτώσει, είναι δεύτερη φορά που πάω.
0: Ναι. Πόσο καιρό πριν προγραμματίζεις τα δρομολόγια, ένα μήνα πριν ας πούμε?
1: Όχι. Δεν είναι, οι ναυλώσεις των φορτηγών δεν έχουν αυτά τα χρονικά περιθώρια σε τόσο μακρύ χρόνο. Το αυτοκίνητο από τη στιγμή που θα μείνει ξεφορτωμένο συνεργάζεσαι με κάποιες εταιρείες οι οποίες φορτώνουν και διαχειρίζονται τα φορτία και παίρνεις φορτία επί τόπου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, δηλαδή έχει μια ανάλογα. Τα καράβια έχουν άλλο τρόπο ναύλωσης, άλλο
0: ναι,
1: χρόνο,
0: το ίδιες περιόδους. Το κατάλαβα.
1: Παραγγελίας και ναύλωσης.
0: Μάλιστα. Τι θα μας πεις για την αυθαιρεσία?
1: Μάλλον μου, εγώ αυτό που θα πω μπορεί να φανεί ακραίο ή μπορεί να χαρακτηριστικό, να χαρακτηριστώ αντισυστηματικός ή αναρχικός. Αλλά αν θα πιάσουμε το βάθος των πραγμάτων, θα καταλάβουμε, θα μπούμε πιο βαθιά στο να καταλάβουμε αυτό που βλέπουμε στην πατρίδα μας.
0: Mm-hmm.
1: Αν θυμάσαι κάποτε έναν βουλευτή, ονόματι Βουλγαράκη, ήταν αυτός ο άνθρωπος υιοθέτησε στην κοινωνία και είχε πει, ρε παιδιά, αφού είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που το νόμιμο θεωρείται ηθικό, μάλλον η αυθαίρετη στάση απέναντι σε αυτή τη στάση λογικής επιβάλλεται η αυθαιρεσία, όχι με, γιατί διαβάζοντας προηγουμένως την έννοια της αυθαιρεσίας δίνει πολλές ερμηνείες και αν κάποιος αυθαίρετα έχει πάρει μια σωστή απόφαση σε μια στιγμή καταστροφής, σε μια στιγμή έλλειψης ανθρώπων που νάρχονται και οδήγησε σε λιγότερη καταστροφή, σε νίκη, σε πραγματική διέξοδο. Οπότε η έννοια αυθαιρεσία πάντα δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με την έννοια αρνητική. Με την αρνητική έννοια. Οπότε, αν θα δούμε ότι το κράτος μας, αυτό που αναφέρω και στο μήνυμα, αν θα δούμε ότι το κράτος μας τι είναι, οι νόμοι που ψηφίζουμε, ο τρόπος που εφαρμόζουμε τους νόμους. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό δίνει, δίνει οντότητα, αυτό μάλλον φτιάχνει την κρατική οντότητα. Οι νόμοι είναι αυτοί που δομούν τις κρατικές οντότητες. Αν οι νόμοι οδηγούν στην ευνοιοκρατία, πιστεύω να καταλαβαίνουν και να καταλαβαίνεις τι εννοώ, την έννοια της ευνοιοκρατίας, τότε οι νόμοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Τα προσωπικά ή τα συμφέροντα ή των πολλών ή των δυνατών ή το οποιοδήποτε. Ο μέσος Έλληνας, ο απλός μέσος Έλληνας, γιατί μιλάω για την Ελλάδα, δεν έχει άλλο τρόπο να καταπολεμήσει, να πολεμήσει αυτή την ευνοιοκρατία απέναντι σε αυτούς που παραγγείλανε να τους φτιάξουν τους νόμους στα μέτρα τους. Οπότε ποια είναι η αυθαιρεσία? Σε αυτή την περίπτωση η αυθαιρεσία μπορεί να φτάσει στις ακραίες μορφές. Και τι θέλω να πω, οι οποίες καμιά φορά αυτές οι ακραίες μορφές μπορεί να είναι ενάντια στον ίδιο που τη χρησιμοποιεί την αυθαιρεσία. Την Αθήνα κάποιος συνομιλητής είχε πει ότι την Αθήνα τη φτιάξανε, όμως ξέχασε να πει ότι μετά το 45-49 υποχρεώσανε τεράστια κομμάτια πληθυσμού να έρθουν στην αστιφιλία, να γίνουν αστεί. Οπότε οι ίδιοι τους τους βάλανε σε ένα χώρο, μου θυμίζει τους Γερμανούς, μάλλον τους Σοβιετικούς, να το πω καλύτερα, γιατί οι Γερμανοί υποτίθεται τους Εβραίους θεωρούσαν αντίπαλους. Οι Σοβιετικοί όμως τους δικούς τους, τους βάζανε σε ένα βαγόνι και τους πηγαίνανε στη Σιβηρία, ποιος θα πέθαινε, ποιος θα ζούσε ή τι θα πάθαινε, δεν τους ενδιέφερε. Οπότε όταν πήραν τον κόσμο, ειδικά μετά το 45-49, και ίσως ένας λόγος που αφήσανε το 45-49 να εξελιχθεί σε αυτή την όλη ιστορία, σε αυτό το χάος, τι κάμανε, είχαν στο μυαλό τους να δομήσουν μια Αθήνα του 50% για να μπορέσουν να ελέγξουν, αν υποτίθεται αυτό που λέω ρε φίλε, αφού πιάνει σε βιοκρατία, εγώ βγαίνω στην αυθαιρεσία. Και του μάτρωσαν τον κόσμο μέσα. Οπότε ο κόσμος ήταν σαν σε ένα βαγόνι και τον πήγανε σε μια εξορία μέσα από τον ανθρώπινο τρόπο επιβίωσης και αναζήτησης της ζωής, πήγανε και τον μάτρωσαν και τον κάμανε αστό. Με βίαιο τρόπο. Και κάμανε αστό το 50% της Ελλάδου μέσα στην Αθήνα. Μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πολιτεία όπως το έχουν κάνει οι Φιλανδοί, που είναι περίπου σαν την Ελλάδα, το λεσί και δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Οπότε εγώ απαντώ, και φυσικά με αυτόν τον τρόπο σκέψης μπορώ να βάλω και άλλα πράγματα και άλλα παραδείγματα να φέρω, ή και άλλα πράγματα μπορώ να βάλω στο μυαλό μου για να, όχι να δικαιολογήσω, όχι να αποδεχθώ, να καταλάβω ότι η αυθαιρεσία, όπως είπε μια κυρία προηγουμένως, ότι μέσα στην αυθαιρεσία είναι ένας τρόπος ζωής και ελευθερίας καμιά φορά η αυθαιρεσία. Αυτό βασικά εννοούσε. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω. Μπορεί στη σημερινή λογική της νομιμοφροσύνης και νομιμότητας να φανεί ακραία. Αλλά αν την πιάσουμε στο βάθος θα δούμε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, αν τους βάλουμε στη θέση του βασιλιά, νομίζω μεγαλύτερη αυθαιρεσία δεν είναι να φυλακίζεις, δηλαδή να υπηρετείς τους νόμους, γιατί όταν υπηρετείς τον νόμο, κάποιον που είναι ενάντια του νόμου, ο Σωκράτης ο Μαγκωθής έπιγε το κόνιο για να πει, φίλε, είμαι σε μια πολιτεία, αφού λέει ο νόμος αυτός δεν είναι δικαιοάδη, εγώ θα τον υπηρετήσω, πίνω το κόνιο. Οπότε, αν αυτοί είναι βασιλιάδες, ποια είναι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία του βασιλιά που δίνει χάριτες? Ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν ξέρω, μια μέρα έχει τη δύναμη να δώσει χάρη σε μια γαλοπούλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυθαιρεσία σε σχέση με τις γαλοπούλες που σφάζουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας της Ελλάδος είχε το δικαίωμα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τον διχτάκτορα. Που. Αίμα.
0: Ρίμαξε τα πάντα, ναι.
1: Ναι, έμαθες. Όπως από τη λέξη αίμα άφησε πίσω του.
0: Ναι.
1: Ο καθένας του μας το βάλει στο Πολυτεχνείο, ας το βάλει στο ξύλο που φάγει ο άνθρωπος, στις σφαίρες πέσαν στην Κύπρο, που φύγει ας το βάλει. Είχε το δικαίωμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Καραμαλής, να το συγχάρει.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα ο βασιλιάς, έχει κάνει, οπότε η χρήση της αυθαιρεσίας είναι άλλα καρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω πολύ να έχει τραβηγμένο μέσα αυτό. Δηλαδή η θέση μου μπορεί να φανεί τραβηγμένη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τραβηγμένη και ο ανατρέπει τις ισορροπίες, τις ηθικές ισορροπίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσεις να κρατήσεις ηθικές ισορροπίες, πρέπει πράγματι την αυθαιρεσία να μπορείς να καταλαβαίνεις τι εστί αυθαιρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς η αυθαιρεσία μπαίνεις, φορτώνεις στην πλάτη σου ή γίνεται για το παιδί σου και για την οικογένειά σου, γίνεται τροχοπέδι. Ή γίνεται ελευθερία.
0: Να σε καλά.
1: Τώρα που δεν τραβηθούμε γύρω, αλλά τα
0: βάλω. Σε φιλώ πολύ.
1: Καλή
0: ευχαριστώ
1: σημέρα,
0: πολύ. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Την επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη την έχει αποκαταστήσει ο Status FM 107,7. Και είναι ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ ωραίο το ρεμπέτικο το τραγουδάκι που έβαλες τώρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Μ' αρέσει αυτό το στυλ πάρα πολύ. Και ξέρεις τι, νομίζω, έχω την εντύπωση πολλές φορές τα κομμάτια που διαλέγεις έχουν σχέση με αυτό που μίλησε προηγουμένως.
0: Ξέρεις ότι αυτό γίνεται τυχαία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: γιατί πώς θα μπορούσα να ξέρω τι θα πούμε.
1: Όχι τι θα πει ο καθένας, αλλά πρόσφατα, ακόμα και η χρειά της φωνής του κυρίου που από ό,τι κατάλαβα είναι ενταλικέρης. Επαγγελματίας, δεν είναι.
0: Ναι, επαγγελματίας, ο Μάκης.
1: Ναι, η φωνή του. Και η φωνή του τραγουδιστή μετά στο ρεπέντικο.
0: Α, έτσι το
1: μοιάζανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι το δέχομαι, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί κατά τα άλλα θα ήταν τελείως ανέφικτο να έχω, να ξέρω τι θα πει ο καθένας.
1: Καλή μόνο, ναι. Ενώ εντάξει, το γενικότερο αποτύπωμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, όχι, δείχνει, ωραίο είναι, ναι. Έτσι που το λες.
1: Ναι, δηλαδή τυχαία παίρνουν τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: τα έχεις από πριν, τα έχεις διαλέξει.
0: Ναι, τα έχω από πριν, δηλαδή τα στέλνω με WeTransfer εδώ, με καλής ποιότητας MP3 WAV, και μετά τα έχω αριθμημένα. 1, 2, 3, 4, 5 και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και μόλις τελειώνει μια συνομιλία, κοτσάρω ένα άσμα. Και μερικές φορές τυχαίνει και το τραγούδι περιγράφει αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ρε, εγώ νόμιζα ότι το...
0: Όχι.
1: Τα διάλεγες εκείνη την ώρα.
0: Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Άσε που δεν προλαβαίνεις κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Όντως. Okay. Να σου πω για το θέμα τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάλι έχω πολλά να πω, ρε, γάμο. Πάλι θα φλιαρίσω.
0: Δεν πειράζει. Πες.
1: Κόψε με όταν φτάνω, ξέρεις, όταν. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω χρόνο. Άμα όταν δεις ότι έχω ξεπεράσει το όριο, πες μου.
0: Εντάξει.
1: Αφαιρεσία. Λοιπόν, άκουσα και τους ορισμούς και πολύ ωραία. Γιατί πάντα είναι χρήσιμο να δίνεται ένας ορισμός για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ίδια λέξη και ο καθένας εκλαμβάνει διαφορετικά. Και εκεί γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα. Και
0: θα
1: το ξεμπλέξουμε μετά. Αλλά τώρα ακούσαμε την ευθερεσία, το ακούσαν όλοι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας κουφάνω όλους. Ο μεγαλύτερος φορέας της μεγαλύτερης αφαιρεσίας στον πλανήτη, στην ανθρωπότητα, άκουσον άκουσον, είναι το ίδιο το κράτος, φίλε.
0: Έτσι λέω εγώ. Μαζί σου, συμφωνώ.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Και θα σου πω πώς το εννοώ εγώ, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι εννοούμε το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Εννοώ το εξής, ότι το κράτος, τι είναι το κράτος, καταρχήν το κράτος δεν είναι ούτε κοινωνία, ούτε το έθνος, γιατί πολλοί τα μπερδεύουν αυτά. Το κράτος είναι ένας οργανισμός που αρχικά φτιάχτηκε αυστηρά για την παροχή ασφάλειας, δηλαδή αστυνομία, στρατό, δικαιοσύνη, άσχετα που μετά ξεστράτησε, ας πούμε, και έγινε κατάρχηση τεράστια. Γι' αυτό υποτίθεται ότι φτιάχτηκε το κράτος. Και εκείνο μόνος και διεκδικεί το, πώς το λένε, το αποκλείει οποιονδήποτε άλλον θέλει να το ανταγωνιστεί σε αυτούς τους τομείς. Λέω όχι, μόνο εγώ, εδώ σε αυτό το χώρο που είμαι, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, κανένας άλλος δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια από ξένους, ξέρω εγώ, από εισβολής ή από εγκληματικότητα εγχώρια ή εκδίκαση υποθέσεων. Το απαγορεύω. Δεν αφήνω κανένα. Μαγκιά μου. Έτσι λέει το κράτος. Και αφού το καταφέρει αυτό, αφού το δια της βίας και αυθαίρετα το καταφέρει αυτό, να αποκλείσει οποιοδήποτε άλλο πάροχο ίδιας υπηρεσίας. Γιατί, που ξέρεις εσύ, άμα ήταν ελεύθερο αυτό, έτσι, όπως όταν απελευθερώνεται κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που το προσφέρουν, προσφέρουν αυτή την υπηρεσία καλύτερα και πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι. Πού είναι το θέμα τώρα, αφενός το κράτος δεν αφήνει πονηρό όν, αφετέρου μέσω της κρατικά ελεγχόμενης παιδείας έχει μάθει όλους τους υπηκόους, όλους όμως, να μην διανοούνται καν ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να υπάρξει μη δημοσιοπαλληλικό στρατός, μη δημοσιοπαλληλική αστυνομία, μη δημοσιοπαλληλικό δικαστήριο. Δεν μπορεί, ούτε να το διανοηθεί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έτσι. Όπως οι Σοβιετικοί παλιά, ας πούμε, τους λέγανε ότι εμείς δεν έχουμε. Τους είχε πάει ένας Αμερικάνος και τους είχε πει: εμείς δεν έχουμε υπουργό, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν μόνο τους. Δεν έχουμε κάποιον να συντονίζει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και μείνει όλος. Λέει: πώς έχετε τρόφιμα, λέει, του λέγει ο Σοβιετικός του Αμερικάνου. Πώς γίνεται αυτό, χωρίς να έχετε υπουργείο σούπερ μάρκετ. Και τροφή μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει συνηθίσει κάτι να το παρέχει το κράτος και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, δεν μπορεί καν να φανταστεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει αλλιώς. Εμείς, ας πούμε, μπορούσαμε να φανταστούμε, επειδή υπήρχε ποτέ, ότι θα υπήρχαν διαφορετικές εταιρείες και μάλιστα θα μπορούσε να πάρει από μια εταιρεία στην άλλη τηλέφωνο. Άμα του το έλεγε τότε, θα λέγανε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει τρεις εταιρείες. Πώς θα χρεώνονται, σε ρώταγε. Πώς θα γίνονται οι χρεώσεις μεταξύ των εταιρείων, ας πούμε. Θα λέγανε κανένα τέτοιο. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν μπορεί καν να το διανοηθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Με τίποτα. Έτσι. Εκτός αν τύχει τώρα και διαβάσει και πιστεί από μόνος του. Αλλιώς δεν γίνεται. Παρότι το ιστορικό προηγούμενο υπάρχει, δηλαδή, και, πώς το λένε, νομίζω το ξαναπεί. Η Ελλάδα απέκτησε κράτος το 1830. Αλλά σχημάτισε στρατό αξιόμαχο που διεκδίκησε και πέτυχε τελικά την ανεξαρτησία του 1821, 9 χρόνια πριν. Δηλαδή δεν είχε κράτος για 9 χρόνια. Και όταν του το λες αυτό, ένα λίγο άναδη σου λέει, ναι, όντως, δηλαδή ναι, δεν είχαμε κράτος και είχαμε στρατό. Α, πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, είχαμε στρατό όντας υπόδουλοι και εξαθλειωμένοι και τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι μη υπόδουλοι και μη εξαθλειωμένοι δεν μπορούμε να έχουμε στρατό. Πρέπει να, αποκλειστικά να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, δεν δικαιούνται, για παράδειγμα, οι κάτοικοι των νησιών που μπουκάρουν από την Τουρκία οι λαθρομετανάστες με τις βάρκες και εισβάλλουν μέσα. Δεν δικαιούνται αυτοί να φτιάξουν μια, πώς το λένε, να απευθυνθούν σε μια μη δημοσιοπαλληλική εταιρεία να τους προστατεύει. Για το κράτος σου λέω, όχι, δεν σας προστατεύω. Να μπαίνω όσοι θέλουν. Και σας απαγορεύω και να τους πειράξετε κιόλας. Σας απαγορεύω να φυλάτε τα νησιά σας ή τον Νεύρο ή, δεν ξέρω, ή την Κρήτη τώρα. Το κράτος όχι απλά δεν βοηθάει, όχι απλά δεν κάνει τη δουλειά του. Κάνει και το αντίθετο. Τους τυρανάει κιόλας. Λέει και θα με πληρώνεις και θα σου απαγορεύω εγώ να τους ακουμπάς αυτούς που εισβάλλουν. Θα αφήνω να μπαίνουν. Θες δεν θες εσύ. Θα μπουκάρουν μέσα. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ούτε καν να πληρώσετε, ξέρω εγώ, οι κριτικοί ή οι νησιώτες ή οι ευρύτες, δεν ξέρω ποιος άλλος, ούτε καν να πληρώσετε μια ιδιωτική εταιρεία ή πολλές, όχι μία. Πολλές να είναι. Ακόμα και αυτό θα σας απαγορεύω. Αυτό κάνει το κράτος. Αυτό κάνει. Σου λέει, εγώ έχω το μονοπόλιο εδώ πέρα, ό,τι θέλω κάνω. Ό,τι θέλω κάνω. Και δεν σταματάει μόνο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, ούτε την αστυνόμευση την κάνει σωστά, ούτε την προστασία των συνοκάλα και γελάμε, ας πούμε, ούτε τη δικαιοσύνη την παρέχει σωστά, με την άρνηση δικαία και με το να, με την ταλαιπωρία χρόνου, ας πούμε, για να εκδικαστεί μια υπόθεση. Αλλά προχωράει και ένα βήμα πιο πέρα, σου λέει, αφού εγώ τώρα έχω το μονοπόλιο στα σώματα ασφαλείας, έχω την ισχύ δηλαδή των όπλων και μπορώ να ζητάω και φορολογικά ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω. Θέλω να ζητήσω 30%, 30. Θέλω να ζητήσω 40% το ΑΕΠ, 40. Θέλω να ζητήσω 50, όπως είναι τώρα, 50. Θέλω 60, 60. Δεν το σταματάει κανένας. Ό,τι θέλει ζητάει, ό,τι θέλει παίρνει. Δεν δίνει λογαριασμό πουθενά. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει αυτό το προνόμιο, δεν σταματάει στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι είναι προορισμένο να παρέχει, δηλαδή την ασφάλεια. Δεν σταματάει εκεί. Σου λέει, όχι, εγώ θα κάνω σοσιαλισμό. Ό,τι θέλω κάνω. Θα κάνω σοσιαλισμό στην παιδεία. Θα κάνω σοσιαλισμό στην ασφάλιση. Θα κάνω σοσιαλισμό στην υγεία. Θα μου τα παίρνετε. Μάλλον θα σας τα παίρνω. Πόσο είναι το ΑΕΠ, 200, λέμε τώρα. Θα παίρνω 100. 300, θα παίρνω 150. Το μισό σας εισόδημα, θα δουλεύετε 6 μήνες το χρόνο, θα λέμε μια άλλη φορά. 6 μήνες το χρόνο θα δουλεύετε σαν δούλοι μου, λέει το κράτος στους υπηκόους του. Θα είστε τα δουλάκια μου. Για 6 μήνες ακριβώς. Θα σας παίρνω εγώ το βιό σας, το μισό, και θα δω που γουστάρω, να εξαγοράζω και ψήφους. καλύτερο. Το σύστημα πυραμίδα, αεροπλάνα, δηλαδή παίρνεις τα λεφτά από τους...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Δηλαδή παίρνεις, π.χ. παίρνεις 1000 ευρώ από κάποιον το μήνα. Έτσι. Και τα μοιράζεις σε 5 από 200 ευρώ. Τσακ, χάνεις μια ψήφο, κερδίζεις 5. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Της πλειοψηφιοκρατίας, που τη λένε δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί. Δηλαδή εκεί που το κράτος υποτίθεται ότι ήταν ο προστάτης των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ποια είναι τα δικαιώματα τα αυθεντικά, η ιδιοκτησία του σώματός μας και της νομίμως αποκτημένης περιουσίας μας, τίποτα άλλο. Πέντε δικαιώματα. Δεν υπάρχει δικαίωμα δώστε μου αυτό και δώστε μου εκείνο. Αυτό δεν είναι δικαίωμα. Αυτό είναι προνόμιο. Δικαίωμα είναι ότι ό,τι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Αν εγώ πω έχω δικαίωμα στο... Την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν πληρώνεται 7.000 το χρόνο, τόσο κοστίζει, αν πληρώνεται, είστε δουλάκια μου. Θα βάλω το κράτος να στα πάρει. Αυτό δεν είναι δικαίωμά μου. Δικαίωμά μου είναι να μην με κλέβουν, όχι να βάζω κάποιον να κλέβει. Δεν είναι, το να κλέβω δεν είναι δικαίωμα. Το να μην με κλέβουν είναι δικαίωμα. Το να σκοτώνω δεν είναι δικαίωμα. Το να μην με σκοτώνουν είναι δικαίωμα. Εκεί γίνεται άλλη τεράστια παρανόηση. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι δικαιώματα. Σου λέει δικαίωμα είναι ότι μου αρέσει εμένα. Να μου το πληρώνουν ή το κράτος. Δηλαδή οι άλλοι, όχι το κράτος. Και τα κορόιδα.
0: Ναι.
1: Είναι δικαίωμά μου. Θέλω δωρεάν πετάδε. Θέλω δωρεάν διακοπές. Θέλω σχολεία δωρεάν. Θέλω αυτό δωρεάν. Θέλω εκείνο δωρεάν. Και δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στους ληστευμένους. Συγγνώμη. Μέσα στους ληστευμένους είναι και ο ίδιος. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Αυτός βλέπει τα τάχα μου δωρεάν σχολεία της πλάκας, πανεπιστήμια της πλάκας, δικαστήρια της πλάκας και όλα της πλάκας και συντάξει της πλάκας. Τα βλέπει αυτά και νομίζω ότι είναι τζάμπα. Καταλαβαίνω ότι έχει πληρώσει και ο ίδιος. Ακόμα και αυτοί που έχουν μηδενικό, πώς το λένε, μηδενική φορολογική δήλωση, το 1 τέταρτο από ό,τι αγοράζουν πάει στο κράτος μέσω φόρων. 25%. Mm-hmm. Μόνο φαγητό να τρώνε, τίποτα άλλο, δεν έχουν κανένα άλλο έξοδο. Είναι 25% των 3.000. Πόσο είναι αυτό? Είναι κάμποσα λεφτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και δεν είναι βέβαια. Αυτό είναι σπάνιο τώρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει έξοδα μόνο αυτά που τρώει.
0: Όχι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλουν, δεν θέλουν όλοι. Είναι υπήκουοι και δουλάκια του κράτους. Και ας νομίζουν. Κάποιοι βέβαια είναι πιο κερδισμένοι. Σου λέει, εγώ δίνω λιγότερα μεσοφόρων και παίρνω περισσότερα. Κάποιοι. Δεν είναι πολλοί αυτοί, στην πραγματικότητα.
0: Mm.
1: Οι περισσότεροι είναι χαμένοι. Η μεγάλη πλειονότητα είναι χαμένοι. Δηλαδή, αυτά που δίνουν, που τους παίρνει το κράτος, μέσω είτε έμεσων φόρων είτε άμεσων, αν μπορούσαν να κάνουν σούμα αυτό το ποσό και το συγκρίνανε με αυτά που τους τάχα μου δίνει δωρεάν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει δωρεάν. Εσπληρωμένο είναι. Θα βλέπανε ότι είναι ρηγμένοι και ότι αν τους άφηνε το κράτος ελεύθερους να επιλέξουν αυτοί που θα πάνε το παιδί του σχολείο, αυτοί που θα ασφαλιστούν, αυτοί που θα κάνουν ασφάλιση υγείας, θα τους έβγαινε πιο φθηνά. Έτσι, γιατί έχει μετρηθεί αυτό το πράγμα, η ίδια υπηρεσία ακριβώς. Όταν την παρέχει το κράτος Παντελούλης σε σχέση με το να την αγοράσει κάπου ελεύθερα, το κράτος Παντελούλης κοστίζει 2 με 3 φορές παραπάνω. Το κόστος.
0: Φυσικά.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Φυσικά, μα.
1: Έτσι είναι.
0: Αν διαλέγαμε την ασφάλισή μας, πρώτα απ' όλα, όταν παθαίναμε κάτι, θα μας πηγαίνανε με ελικόπτερο στο Λος Άντζελες.
1: Ακριβώς. Ναι. Καλά, δεν λέμε στο Λος Άντζελες, αλλά.
0: Βρε, πλάκα σου κάνει.
1: Ναι, το... εντάξει. Okay.
0: Δηλαδή, πλάκα εννοώ. Δεν είναι ηρωνικό. Είναι σαρκαστικό.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ότι με τα ίδια λεφτά, με λιγότερα λεφτά, δηλαδή αν είχε κάποιος, αν ήταν ελεύθερος, γιατί δεν είμαστε, αν κάποιος ήταν ελεύθερος, να επιλέγει ο ίδιος που θα δώσει τα λεφτά της ασφάλισης του, της υγειονομικής λέμε τώρα, με λιγότερα λεφτά θα είχε μακρά καλύτερες υπηρεσίες. Καλά τα λέω.
0: Ναι, απολύτως καλά.
1: Το ξέρω. Και όμως έρχεται το κράτος Παντελούλης που υποτίθεται πως η δουλειά του ήταν μόνο να μας προστατεύει. Γι' αυτό μπήκε τα ηλίκη μέσα και είπε, οπ. Απαγορεύω τους ανταγωνιστές. Μόνο εγώ, μόνο από μένα θα παίρνετε προστασία. Τα βατζής. Κανένας άλλος. Αφού λοιπόν απέκτησε το δικαίωμα στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία, σου λέει μετά, όχι, εγώ δεν θα περιοριστώ εκεί. Θα εξαγοράζω ψήφους με όλους τους τρόπους. Με τα δικά σας τα λεφτά κορόιδα. Και δεν θα σας αφήνω καν ελεύθερος να επιλέγετε. Ούτε που θα πάει το παιδί σας σχολείο, ούτε ποιο δάσκαλο θα έχει, ούτε ποια μαθήματα θα κάνει, ούτε τι ώρα θα πηγαίνει στο σχολείο, τίποτα. Εγώ θα σας διατάζω. Και θα κάνω ό,τι σας λέω. Γιατί είμαι το κράτος. Και δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Εγώ έχω τα όπλα. Εγώ έχω την εφορία, είστε τα δουλάκια μου. Ναι. Θα σας παίζω τον ταούλο και θα χορεύετε. Αυτό λέει το κράτος. Ναι. Αυτό κάνει. Υπάρχει μεγαλύτερη ευθερεσία από αυτή. Δηλαδή, ποιος υπέγραψε, ένας πολύ καλός φιλόσοφος και ομοειδιάτης μου, Γερμανός, δεν τον ξέρει κανένας. Κανένας τόσο, δεν τον ξέρουν οι ακροατές σίγουρα. Λέγεται Hans Hermann Hoppe. Okay. Αυτός είναι Γερμανός. Και έχει πει πάρα πολλές ωραίες ατάκες. Μία από αυτές ήταν ότι, και είναι κάτι πολύ απλό, το κράτος λειτουργεί σε νομικό κενό. Δεν έχει υπογραφή συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και των υπηκών του. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Θα έρθουν να σου πούνε οι κρατιστές, της εθελοδουλείας, ας πούμε, υποστηρικτές, ότι είναι άγραφο, είναι κοινωνικό συμβόλαιο. Βάζουν πάλι το κοινωνικό μέσα, σε ό,τι τους αρέσει.
0: Ναι.
1: Τι κοινωνικό είναι? Τι θα πει αυτό? Τι θα πει κοινωνικό συμβόλαιο? Τι θα πει, ξέρω εγώ, κοινωνικός μουσακάς, κοινωνικό αυτοκίνητο, τι θα πει κοινωνικό? Εσύ τι άμα σου πω εγώ κοινωνικός μουσακάς, τι καταλαβαίνεις?
0: Τι καταλαβαίνω.
1: Τίποτα. Τι θα πει κοινωνικό συμβόλαιο? Μαζευτήκαμε όλη η κοινωνία και υπογράψαμε είτε ρητά είτε υπόρρητα κάτι. Μας ρώτησε κανένας. Μας ρωτάνε. Δεν με ρώτησε κανένας, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Με ρωτάνε. Ούτε σένα. Κανένα δεν ρωτάνε. Μα ούτε τους ίδιους, ακόμα και το κόμμα που κερδίζει την εξουσία κάθε φορά, που την κερδίζει με το 1/4 των εγγεγραμμένων εκλογικούς καταλόγους, 25%, τόσο παίρνει το πρώτο κόμμα. Δεν ακούει ούτε τους ψηφοφόρους του, ούτε το 25%. Γιατί με τις ψήφους του 25% του πληθυσμού κυβερνάει όποιος κυβερνάει τις τελευταίες δεκαετίες. Ούτε αυτούς δεν ακούνε. Τους πλασάρουν παραμύθια που ένας έλεγε, έλεγε ο Τσίπρας, θα σας καταργήσω το μνημόνιο, δηλαδή το μνημόνιο δανεισμού, για να μην χρεοκοπήσουμε και τρώμε τα σύντια, θα το καταργήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο, έτσι. Έτσι έλεγε.
0: Ναι.
1: Φυσικά αυτός ο ίδιος το ξέρω ότι λέει ψάματα. Γιατί δεν το ξέρανε. Είχε καμία επίπτωση? Όχι. Καμία.
0: Όχι, είσαι ίσα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, επιβραβεύεται κιόλας.
1: Μα επιβραβεύτηκε και εκλογικά. Δηλαδή, έκανε την προδιαγεγραμμένη κολοτούμπα. Γιατί είσαι, όπως αλλιώς θα το λιτσάρουνε από την πείνα ο κόσμος. Και η πρώτη ψηφοφόρη του. Το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, εντάξει, θα πουλήσω παραμύθιο όσο πάει. Θα κάνω και το τσίπρο ψήφισμα. Και μετά, έχει ο Θεός, θα τα γυρίσω. Δεν έχουν και πολύ μυαλό αυτοί. Θα με ξαναψηφίσουν λίγο πολύ. Αυτό και έγινε. Ήρθε μετά ο Κρατικούλης, ο μικροβιοκτόνος, ο ένας ήταν ο καλλιεργητής λεφθόδεντρων, ο Τσίπρας. Ο άλλος ήταν ο μικροβιοκτόνος. Σκοτώνε μικρόβια με τα λουκέτα και τα πορυπολικά. Εντάξει, έγινε. Είχε καμία επίπτωση? Όχι, ξαναβγήκε πάλι. Πήρε χαμπάρι ο κόσμος τίποτα? Πήρε χαμπάρι την καταστροφή που έγινε? Όχι. Ούτε την οικονομική καταστροφή πήρε χαμπάρι. Ο Κούλης μας φέρνει σε καμιά 60 δις. Ο Τσίπρας πάνω από 100. Ούτε την υγειονομική καταστροφή πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πολύ. Γιατί άμα το είχαν καταλάβει, δεν θα ψηφίζανε ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ. Γιατί και οι τέσσερις μαζί ήταν σε αυτό που έγινε. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια αυθαιρεσία και μισή. Ότι αποδείχθηκε περίτρανα αυτό το πράγμα, γιατί πάλι προς τα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου, δηλαδή το 2022 αποδείχθηκε περίτρανα ότι το πόσο τεράστια αυθαιρεσία είναι το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει. Έτσι, σου λέει πόσο είναι η γρήπη, πόσο θνησιμότητα έχει μέσο όρο, παγκοσμίως 0,10. Πόσο γι' αυτό 0,15, εντάξει, θα σου πλασάρουμε ότι είναι, θα το λέμε πανδημία, ή ξέρω εγώ, μάστιγα, κορονοχολέρα, Godzilla, δεν ξέρω τι. Θα το λέμε, θα βάλουμε τα κανάλια να το λένε χιλιάδες φορές τη μέρα. Θα νομίζουν οι άλλοι ότι είναι ισπανική γρήπη, ας πούμε το 1917. Και μετά τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, να τους κλείνουμε μέσα για δύο χρόνια, θα τους υποχρεώνουμε να κάνουν εμβόλια πειραματικά, και μάλιστα mRNA κιόλας, όχι τα κανονικά. Και δεν θα πούνε και τίποτα. Ούτε θα πάρουν χαμπάρι. Ότι αντί να σώσουμε ζωές, εξοντώσαμε 40.000 ανθρώπους και σακατέψαμε 150.000. Χαμπάρι δεν θα πάρουν. Και θα μας ξαναψηφίσουν πάλι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά. Όπως και έγινε. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει και θεωρεί, επειδή έχει μεγαλώσει μέσα αυτό το πράγμα, ότι θεωρεί ότι το κράτος είναι ο μπαμπάς του, ότι το θέλει το καλό του πάντα, ότι αποκλείται να του λέει ψάματα. Το βλέπει σαν ο μπαμπάς ή ο Θεός καμιά φορά. Φτάνει μέχρι εκεί δηλαδή. Έχει αρχίσει να αντικαθίσταται η πίστη σε μια θρησκεία. Να αντικαθίσταται την πίστη στο κράτος πατερούλη. Έτσι.
0: Να σου διατυπώσω ένα ερώτημα που στέλνει ο Τόλης από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Λέει, ρωτήστε τον κύριο Νίκο, έχει την ίδια άποψη για την έννοια του κράτους, παραδείγματος χάρη, και για κράτη του εξωτερικού.
1: Για όλα. Για όλα. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις, υπάρχουν μερικά κράτη, ελάχιστα. Ελάχιστα κράτη. Που αφήνουν πολύ περισσότερη ελευθερία σε σχέση με το ελληνικό. Το ελληνικό είναι το πιο καταπιεστικό, δηλαδή με βάση δείκτες, πώς το λένε. Έτσι, ναι, είμαστε, ναι, το πιο αντιφιλελεύθερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 10-15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έτσι. Είμαστε στον πάτο της ελευθερίας γενικά και της οικονομικής. Στον πάτο. Είμαστε 83 στον κόσμο, ας πούμε. Έτσι. Κύπρος, ξέρω εγώ, είναι στο 20, κάτι τέτοιο. Ναι. Και επί Τσίπρα είμαστε ακόμα. Είμαστε κάτω από την Αφρική. Είμαστε νούμερο 138 στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κράτη. Ωραία, εντάξει, ωραία ερώτηση αυτή. Π.χ. το Λιχτενστάιν, που δεν το ξέρει κανένας. Ή ξέρω εγώ η Αργεντινή του μιλία που δεν τους αρέσει των κομμουνιστών αυτό. Τους καλάει την πιάτσα. Αυτό που γίνεται στην Αργεντινή. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία όντως αφήνουν τους πολίτες τους πολύ πιο ελεύθερους. Αλλά και πάλι. Τώρα αυτά είναι εξαιρέσεις. Έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Είδαμε επί κορονοχούντας, έτσι, οργουελικά πράγματα. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη ήταν η Σουηδία. Και αυτή από σπόντα, γιατί είχαν ένα πάρα πολύ καλό επιδημιολόγο, πάρα πολύ έμπειρο, που είχε και αρχίδια, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, τους γλίτωσε επίσης ότι είχαν κακές σχέσεις με την Κίνα, είχαν εχθρικές σχέσεις για κάποιο λόγο, γιατί τους είχε φυλακίσει έναν δικό τους πολίτη άδικα και δεν τους τον έδινε. Τέλος πάντων, είχαν κακές διπλωματικές σχέσεις τότε. Και επομένως, και επειδή είχαν ένα πολύ καλό, τον Τέγνελς λεγόταν αυτός, επιδημιολόγος, ο οποίος είχε πει ο άνθρωπος, τους λέει, παιδιά, μην σκοτώνεστε, γύρω στη γρήπη, κοντά στη θρησμότητα της γρήπης είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που κάνετε δεν έχουν επιστημονική βάση, είναι κουμπογιανίτικα. Έτσι, και όντως αυτό το πράγμα δεν υπήρχε επιστημονική βάση, δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Πειράματα κάνανε πάνω μας. Με τις λουκετοθεραπείες και με τα τρομβόλια μετά. Πειράματα κάνανε. Δεν υπάρχει σε κανένα, το έχουμε ξαναπεί. Mm. Λοιπόν, αυτοί ήταν τυχεροί. Και δεν κάνανε, ας πούμε, δεν μαντρώσαν τους ανθρώπους ούτε μια μέρα, ούτε μασκοφορία, ούτε τίποτα από αυτές τις γελιότητες. Αλλά τώρα αυτό ήταν από σπόντα έγινε. Έτσι.
0: Mm.
1: Από σπόντα. Λοιπόν, ο κόσμος, εγώ θα έλεγα, εντάξει, δεν περιμένω τώρα ο κόσμος, καταλαβαίνω ότι πρέπει να κλείσω, δεν περιμένω ότι ο κόσμος ξαφνικά θα γίνει, ξέρω εγώ, ομοειδιάτης δικός μου και του Μιλέη, ότι θα γίνει ανάρχο φιλελεύθερος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Αν δεν διαβάζεις και δεν πιστεύεις, από μόνος δεν γίνεται. Τουλάχιστον όμως να θυμάται και να καταλάβει, να έχει στο μυαλό του, ότι το κράτος πατερούλη το έχουμε, υποτίθεται, μόνο για να μας προστατεύει. Όχι για να κάνει ό,τι γουστάρει. Για στρατό, αστυνομία, δικαιοσύνη. Για προστασία το έχουμε το κράτος. Δεν το έχουμε για τα βατζή. Αυτό να θυμάται. Γιατί άμα αρχίσουμε να το έχουμε για τα βατζή, να μας δίνει και εκείνο. Δώσε και, πώς το λένε, Πάσχα, επίδομα, πας. Καρναβάλι πας, κούλουμα πας.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Πάμε προς Σοβιετική Ένωση. Ήδη είμαστε στα μισά. Στα μισά είμαστε, ακριβώς στη μέση είμαστε. Έτσι. Ο πλήρης κομμουνισμός είναι 100% του ΕΠ, ο πλήρης αναχωφιλελευθερισμός είναι 0% και είμαστε στο 50, είμαστε ακριβώς στη μέση. Και πάμε προς τα εκεί, προς Σοβιετική Ένωση μεριά. Εκεί πάμε. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να ξανασκέφτεται λιγάκι το ρόλο, τη σχέση που έχει με το κράτος και τι ρόλο βαράει το κράτος. Έτσι. Και να μην το προσκυνάει λες και είναι ο Χριστός ή η Παναγία ή ο Θεός. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Καμία σχέση.
0: Σου στέλνει και άλλο μήνυμα ο Τόλης, λέει.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη στο κράτος της Γερμανίας και το πώς λειτουργεί, ως μισθωτός είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με το κράτος όμως. Έχει σχέση με το ότι η οικονομία τους είναι πολύ πιο προηγμένη από τη δική μας. Γιατί είχαν βάλει θεμέλια μετά το Β' Παγκόσμιο εξαιτίας του ότι είχαν ένα πολύ φιλελεύθερο υπουργό ή πρωθυπουργό, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Μπήκαν οι βάσεις εκεί, φτιάξαν οικονομία άνθρωποι και δουλεύουν λιγότερο και βγάζουν περισσότερα από εμάς. Γιατί η οικονομία τους είναι πολύ πιο παραγωγική. Έχουν επενδύσει σε. Τώρα αυτά είναι, δυσνόητα. Κεφαλαιοχικά αγαθά, δηλαδή μηχανές που παράγουν προϊόντα. Έτσι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί ζούμε στην πιο σοβιετική χώρα της Ευρώπης. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Εμείς και που είχαμε, τα κλείσαμε.
1: Εντάξει. Το ξέρω.
0: Είχαμε κάποια πράγματα, δηλαδή μέχρι αυτοκίνητα φτιάναμε.
1: Δεν τα κλείσαμε όμως. Εκείνη η διαφορά. Μην βάζουμε β' πληθυντικό. Άλλο εμείς, άλλο το κράτος.
0: Το κράτος τα κλείσε, ναι.
1: Ναι, όχι εμείς. Εμείς δεν είμαστε το κράτος. Ούτε το κράτος είναι εμείς.

0: άλλο κοινωνία, άλλο λαός. Όλα αυτά είναι υγιή. Και το έθνος και ο λαός και η κοινωνία όλα μια χαρά είναι. Το κράτος είναι ένας οργανισμός και μάλιστα αυθαίρετος. Δεν υπήρξε ποτέ συμβόλαιο, δεν υπέγραψα εγώ συμβόλαιο. Α, εντάξει, όποιος και να βγει, εγώ θα υπακούω και θα είμαι δουλάκι του και θα του δίνω σαν να μου ζητάει. Δεν υπέγραψα εγώ ποτέ δύο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Να. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Γεια χαρά.
1: Και Νικόλαε, το ρήγμα με τη φωνή του Λιδάκη που ζήτησες.

Και τώρα που πάμε προς την κορυφή, όπου να είναι τελειώνει και η τρίτη ώρα, ας διαβάσουμε ένα κείμενο του Γιώργου Γραμματικάκη με τίτλο «Ο λιγμός του καλοκαιριού».

Όταν φτάνουν οι διακοπές και αρχίζει η φυγή από τις μεγάλες πόλεις, η Ελλάδα του καλοκαιριού αναδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Εκείνο μιας πατρίδας που της λείπει ο αυτοσεβασμός, που διαψεύδει με τις πράξεις ό,τι μνεί με λόγια υποκριτικά και μεγάλα. Πράγματι, το εκτυφλωτικό φως του καλοκαιριού δεν αφήνει περιθώρια ψευδεστήσεων. Ολόκληρα νησιά βυθίζονται υπό το βάρος της υπερβολικής δόμησης, ενώ η τουριστική αλλίωση διαπερνά την καθημερινή του ζωή και η αλλοτρίωση. Η αισθητική που κυριαρχεί πληγώνει την ψυχή και τα μάτια. Γύρω και μακριά, τα μνημεία αιώνων υπάρχουν όχι ως φύλακες, αλλά ως μάρτυρες της καταστροφής. Όταν άλλωστε το βραδινό φως απαλύνει τους όγκους, στους δημοφιλείς προορισμούς μια ακακόγουστη κοινωνία εκδράμει σε κέντρα διασκεδάσεων και μπαρ. Έτσι μετατρέπει την Ελλάδα του καλοκαιριού σε επίδειξη ελληνάδικης ύβρεως. Μέσα σε αυτό το τοπίο της απόγνωσης δεν πάβει ωστόσο να αναδύεται το θαύμα. Κάπου απλώνεται μαγευτικός ένας οικισμός που χτίστηκε παλιά από σπουδαίους μαστόρους, αλλού πάλι υπάρχει ακόμα μια παραλία ομηρικής ομορφιάς ή ένα ταβερνάκι που μιλάει με τη θάλασσα και τους ανθρώπους λίγο πιο πέρα. Υψώνονται βράχοι, περήφανοι, και φτάνουν εξαίσια αρώματα από τα βουνά. Οι αιώνιες εναλλαγές του φωτός εχμαλωτίζουν παντού τις αισθήσεις και το βλέμμα μας. Τώρα όμως το θαύμα ενεργεί ως μέτρο του τι χάνεται, ως καταγραφή της Ελλάδας που άλλα άξιζε. Η Οδύνη γίνεται αγανάκτηση. Πώς άραγε φτάσαμε ως τη σημερινή έκπτωση? Από πού αντλείται το δικαίωμα της αλώσεως ό,τι πολυτιμότερο διέθετε η χώρα? Είναι ίσως ανάγκη να τονιστεί ότι ο υποφαινόμενος δεν ανήκει στην πολυπληθή αλλά και συμπαθητική εκείνη κατηγορία των Ελλήνων που εξυμνούν μια χαμένη γραφικότητα ή τις παραδόσεις μας. Γνωρίζει ότι η ανάπτυξη υπήρξε και απαραίτητη και σε πολλά βελτίωσε την καθημερινότητά μας. Άλλο όμως ανάπτυξη με κάποια φροντίδα για ό,τι μας κληρονόμησε η φύση και η διαδρομή των πολιτισμών, και άλλο αυτή η ασίγαστη μανία καταστροφής που περιφρονεί το ήθος και τη μοναδικότητα του τόπου. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι η περιφρόνηση αυτή εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτα και κύρια με μια πολεοδομική αυθαιρεσία που έχει προσλάβει το χαρακτήρα επιδημίας, και όπου όμως υπάρχει πολεοδομική νομιμότης είναι συνήθως φανερή η απουσία της αρχιτεκτονικής ματιάς, ενός ελάχιστου σεβασμού στο τοπίο και τα μέτρα του. Συνοδός, αλλά και σε μεγάλο βαθμό γενεσιουργός αιτία αυτής της κατάστασης, είναι ένας μαζικός τουρισμός all inclusive, με εκφυλισμένη την ποιότητα και τις αναζητήσεις του. Η σταθερή τέλος, κάποτε ύπουλη και άλλοτε καταιγιστική αλλίωση των αξιών της τοπικής ζωής και του κοινωνικού ιστού, δεν άφησε να δημιουργηθούν τα αναχώματα μιας άλλης προοπτικής. Έτσι, τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου και η Κρήτη παρουσιάζουν από χρόνο σε χρόνο μια σταθερή εκποίηση του δομημένου ή του φυσικού τους περιβάλλοντος. Από κοντά και όσοι τόποι ελληνικοί, παραλίες και πόλεις έτυχε να έχουν ευνοηθεί από το Θεό και την αγάπη των ανθρώπων τους. Η πικρή λοιπόν αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια μια παραζάλια αξιών με κύριο άξονα το κέρδος, όπου μάλιστα υπάρχει ακόμα ζωογόνα η ανάσα της θάλασσας ή του τοπίου, ο επισκέπτης μένει με ένα σφίξιμο στην καρδιά. Εκεί, του χρόνου, ίσως φυτρώσει ένα θηριώδες ξενοδοχείο ή μικρά αυθαίρετα εξαμβλώματα. Ύστερα ο χώρος θα γεμίσει από μαγαζάκια με πανομοιότυπη τουριστική πραμάτια και παράγκες για τη βραδινή μας διασκέδαση.
Τα ελληνικά νησιά λοιπόν, τόποι μαγικοί της αλήθειας και του μύθου, ομφαλή του πελάγους και της ιστορίας μας, λίγες μνήμες διατηρούν από το παρελθόν και τη φυσική τους ομορφιά. Κάποια από αυτά, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, υπάρχουν κυρίως ως σκελετή έμφορτη από ασβεστωμένο τσιμέντο και ως σημεία επιδείξεως της κοσμικής μας παραλυσίας. Άλλοι πάλι βρίσκονται στο μετέχμιο. Ενώ διατηρούν την εσωτερική του ζωή, έχουν εκχωρήσει μέσω των ευλογημένων εδαφών τους στη διεθνή τουριστική αλητεία. 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα σε λίγο η ώρα θα στρογγυλέψει. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και ότι κουβεντιάζουμε σήμερα για την αυθαιρεσία. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. 2-11-10-80-880, κύριε Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο.
5: Ναι, καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιώργο.
5: Θέλω να μιλήσω για έναν οικισμό που έχει τα περισσότερα παραθαλάσσια αυθαίρετα στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο οικισμός, 9.000 αυθαίρετα. Μ' ακούτε?
4: Πού είναι αυτός?
5: Είναι στο Κατάκολο.
4: Μάλιστα.
5: Πιάνει 4,5 χιλιόμετρα μήκος, παραθαλάσσιος, και έχει φάει και λίγο βωνιά από ξηραμένη λίμνη δημουργιά.
4: Μάλιστα.
5: Στο πίσω μέρος. Στο δρόμο πύργου Κατάκολου.
4: Κατάλαβα.
5: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εκεί πέρα, το συμβαίνει το εξής. Τα σπίτια δεν είναι τετραγωνισμένα σε τετράγωνα, με δρόμους και τέτοια. Και αυτά που είναι μπροστά στην παραλία, όταν έχει μεγάλο κύμα, έχει φάει τις βεράντες σε πολλά που είναι στην πρόσωψη, μπροστά στη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Και τις μάντρες και τις